Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλητοί.

για δυο. Βγήκε καλό το προξενιό. Κι όχι να πεις με το στανιό.

σαν ξέμπαρκος μοιραίος κοσμοναύτης. Σε ανώνυμο αστέρι ερημικό. Με λένε Ρόμπινσόνα ή Δημήτρη και είμαι μια φιγούρα στο κενό.

Απόψε θα διαρρήξω τη σελήνη, θα κλείσω ένα παλιό λογαριασμό. Ο κόσμος το όνειρό μου αρμενίζει με έναν ανοιξιάτικο λιγουμό. Σαν ξέβαρκος μοιραίος κοσμοναύτης σε ανώνυμο αστέρι ερημικό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

να σε εντοπίσω στη συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών. Έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια αοριστία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει, κι ας νύχτω.

κλείσει τα μαλλιά του οι αγνές ησυχίες τριγύρω. Με τη σιωπή σου θα τις κάνεις γυναίκες σου εκπληρωμένες. Ξαπλώνουν δίπλα σου. Η σκέψη σου στερεώνει σκαλοπάτια στον αέρα και ανεβαίνει. Σε κρατάει στο ράμφος της. Πού ξέρω εγώ τα ευαίσθητα σημεία του πελάγους για να σε καταλάβω. Θα κοιτάζεις μια έρημη θάλασσα. Το βλέμμα σου δεν παραλλάζει από πλαγιά που γλυκά και με ανακούφιση σκουραίνει κατρακυλώντας μες στην απομάκρυνση. Αναπνέεις με το στέρνο των μακρινών ηρεμιών που έχω για αυτές διαβάσει στους πολύτιμους κόπους που έδεσα. Σε ένα αβαθύ σου στεναγμό βούλιαξε ένα βαπόρι. Δεν θα ήταν βαπόρι, θα ήταν σκιάχτρο στα υγρά περβόλια της φυγής, να μην πηγαίνουν οι διαθέσεις να την τσιμπολογάνε. Του πελάγους δυνατότητα, η κίνηση του πλάτους φτάνει στα πόδια σου αφρός, ψευτοεραστή στα πρώτα βότσαλα, του σκάει ένα φιλί και ξεμεθάει

Τώρα θα σου έχουν πει ό,τι είχαν να σου πουν οι αναδιπλώσεις των κυμάτων και θα επιστρέφεις κάπου. Θα παίρνεις κάποιο χωματόδρομο, μια άλλη άπλα, αλλού γυμνή και αλλού ντυμένη με βλάστηση. Η σκέψη σου μετά από τόση θάλασσα κατέβηκε από γλάρος, βάζει το δέρμα της προσαρμογής και χάνεται. Όπου είναι θάμνος, πράσινη, όπου σκοτεινό, σκοτεινή. Εκεί που οι καλαμιές παίρνουν ψιθύρους, ψιθυριστή. Όπου περνάει ρίζα, ριζωμένη. Όπου κυλάει ριάκι, ρέουσα.

εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Ας τα κανάλια τα νερά μου σταματήσουν, όταν ο αέρας μου δεν βρίσκει πια πανιά. Λίγο πριν σβήσει στον ορίζοντα το φως μου, θα έρθει στιγμή που όλα γίνονται απλά. Γιατί η τύχη είναι υπέροχα φτερά και ταξιδεύεις σε όποιο κόσμο σου αρέσει. Πίσω από τον πόνο ζουν αθάνατα φιλιά, και μια φωτιά είναι παιδί της μανασπίθας.

χωρέσει. Όταν γκρεμίσει ο τελευταίος μου εαυτός, θα έρθει η στιγμή που αυτή η σκόνη θα μπορέσει. Γιατί η σιωπή είναι γεμάτη φρέσκες λέξεις και τα αγκάθια λουλουδένια αγκαλιά. Εδώ η στάχτη σε αφήνει να διαλέξεις. Και πριν καγιά θες να ζεστάνει τον καιρό.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 7.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Οικονομία κάθε μέρα.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Στη φυλακή οδηγήθηκαν, ή για την ακρίβεια, στη φυλακή πρόκειται να οδηγηθούν τις αμέσως επόμενες ώρες οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αφού στις 7:20, δηλαδή πριν από περίπου 25 λεπτά, έγινε γνωστό ότι εισαγγελεύς και ανακριτής συμφώνησαν στην προφυλάκησή τους.
1: Στη φυλακή οδηγούνται λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 30θετάρου τακτικού ανακριτή. Η διαδικασία διήρκησε συνολικά 18 ώρες και πρώτη μπήκε στο ανακριτικό γραφείο η γιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για περισσότερες από 8 ώρες με την απολογία του συζύγου και συγκατηγορουμένου της να ακολουθεί. Πριν την έναρξη των απολογιών τους, οι συνήγοροι τους είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.
0: Στη φυλακή λοιπόν, Κορυδαλό μεριά, την πύλη του θα διαβούν στη διάρκεια αυτού του πρωινού που τώρα ξεκινάει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, οι δύο γιατροί, το ζεύγος του Κολωνακίου, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου με την υποστήριξη όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας και σήμερα θα σας μεταφέρουμε από τα Ερτζιανά τον παλμό της επικαιρότητας. Έπρεπε λοιπόν να φτάσουμε στο μέσο του Σεπτεμβρίου για να γευτούμε και λίγο την οσμή του φθινοπόρου.
1: Κράτηση των Βοριάδων. Οι Βοριάδες λοιπόν θα κυριαρχήσουν σήμερα προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα φτάνουμε τα 6 τοπικά, ακόμη και τα 7 μποφόρ, ανατολική, βόρειο-ανατολική άνεμη μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου και εκεί προς τη θάλασσα Κύθυρων, το νότιο Ιόνιο, θα ασκήσει επίδραση ο ανατολικός, βόρειο-ανατολικός άνεμος με αντίστοιχες εντάσεις.

Στη φυλακή λοιπόν οδηγούνται Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως.

0: Έπειτα από δύο προθεσμίες που είχαν ζητήσει και είχαν πάρει από τις ανακριτικές αρχές, οι δύο γιατροί εμφανίστηκαν στον ανακριτή χθες το μεσημέρι στις 2 η ώρα, ότε και ξεκίνησε η μαραθώνια απολογία αμφωτέρων, ώστε να φτάσουμε λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί και καθώς ξημέρωνε η 16η Σεπτεμβρίου, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να αποφασίσουν από κοινού ότι πρέπει να τους προφυλακίσουν, να τους στείλουν δηλαδή πάρα αυτά στον Κορυδαλό.
1: Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, η οποία αποδόθηκε σε βάρος τους μετά τη διαβίβαση στον ανακριτή της δεύτερης έκθεσης της ΔΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και προσδιορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε το πρώτο alert. Το χρονικό αυτό σημείο φέρεται να απέχει σημαντικά από την κλίση στο ΕΚΑΒ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε περίπου 50 λεπτά αργότερα. Το συγκεκριμένο έβριμα φέρεται να αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς η αρχική δίωξη αφορούσε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.
0: Σας αναμεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το ηχητικό δια της τεχνητής νοημοσύνης, την ηχητική δηλαδή αποτύπωση του ρεπορτάζ της κυρίας Σοφίας Πίγκου στο πόρταλ της Καθημερινής.

0: Νωρίτερα οι καλοί συνάδελφοι των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών εκεί, πριν από περίπου μία ώρα από το που μιλάμε, από τώρα που εμείς σας μιλάμε, δηλαδή γύρω στις 6 και κάτι, οι δικαστικοί συντάκτες μετέδιδαν, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, αν και το λίγο πολύ αναμενόμενο, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα το πόρισμα, η απόφαση δηλαδή, ανακριτή και εισαγγελέως. Λίγο μετά τις 6 λοιπόν, ξενυχτισμένοι οι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μετέδιδαν όλα όσα έγιναν αυτήν τη μακρά νύχτα στα δικαστήρια της Σχολής των Ευελπίδων. Πριν ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από τις μεταδόσεις, από τα ρεπορτάζ τους, πάμε να πάρουμε μία ακόμη γεύση του καιρού που, όπως σας λέγαμε, αρχίζει και γίνεται φθινοπορεινός.
1: 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 24 με 26 το βορειοδυτικό υπηρετικό τμήμα της χώρας μας. Λίγο τώρα πιο νότια, μεταξύ Στερεάς και Θεσσαλίας, σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 28 βαθμούς. Και προς την Πελοπόννησο, ο υδράργυρος κοντά στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, είναι λίγο άθετος ο καιρός σήμερα, απλά όπως είπαμε εδώ το επίκεντρο, σε αυτό εδώ το σημείο και ιδιαίτερα στα νότια κομμάτια, στη Γάβδο εκεί, χρειάζεται προσοχή σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και θερμοκρασιακά. Έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασία σήμερα, περισσότερο από ό,τι χθες φανταστείτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε κοντά στους 24 με 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να βγει και λίγο να πάμε κοντά στους 30, ειδικά προς την Αίτωλο Ακαρνανία, στην Άρτα. Εκεί όμως γενικότερα η πτώση είναι αισθητή και λίγο πιο χαμηλά από ό,τι σημειώθηκαν χθες οι θερμοκρασίες.
0: Ακούτε και τη μετεωρολόγο, την κυρία Παπαυγούλη, για να ακούσουμε τι μας λέει τώρα για την Αττική μας.
2: Το βράδυ σημειώθηκαν βροχοπτώσεις στο νομό Αττικής και σήμερα θα έχουμε, υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες βροχές, κυρίως τώρα το πρωί. Από το μεσημέρι θα φύγει λίγο αυτή η συννεφιά, θα βγει και ο ήλιος, αλλά γενικότερα ναι, υπάρχουν πιθανότητες στα βόρεια και στα ανατολικά. Εκεί επηρεάζεται ο νομός Αττικής με αυτόν τον καιρό συνήθως και φυσικά μην ξεχνάμε και αυτό το χαμηλό που είναι λίγο απρόβλεπτο έτσι όπως τροβιλίζεται.
0: Οι πρώτες εικόνες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με τους δύο γιατρούς να οδηγούνται στον Κορυδαλό παίζουν ήδη στις πρωινές εκπομπές. Για βάλε λίγο το Μέγκα.
3: Προκειμένου όποτε χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τον ανακριτή, προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις για ό,τι ζητηθεί. Και οι διευκρινήσεις θα είναι πάρα πολλές, τόσο για την εταιρεία, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση που είχαν στην Πατριάρχου εκεί με τα μηχανήματα, όπως επίσης και τις συνεργασίες που είχαν με διάφορους φαρμακοποιούς, μεταξύ των οποίων και με το φαρμακοποιό στο Χαλάνδρι.
4: Αν υπάρχει οικονομικό έγκλημα, εδώ είναι η δικογραφία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, Γιώργο, έτσι δεν πάει.
0: Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Λάπας, μεταδίδει τώρα ο Δημήτρης ότι βεβαίως με την προφυλάκηση των δύο γιατρών δεν τερματίζεται η ανακριτική διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί, θα παρελάσουν διάφοροι μάρτυρες, θα ερευνηθούν όλα τα πλοκάμια που ξεκινούσαν από το ιατρείο του θανάτου στην Οδό Καρνεάδου και από ό,τι φαίνεται απλωνόταν προς διάφορες κατευθύνσεις. Κάτι λέγεται για κάποιους φαρμακοποιούς, για ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο με κομπογιαννήτικο τρόπο προσέφερε ιατρικές εντός εισαγωγικών υπηρεσίες πλουσιοπάροχα αμοιβόμενες.

0: νωρίτερα, όπως σας περιγράφαμε και στην αρχή της μεταδόσεώς μας, εκεί αξιμέρωτα ακόμα, γύρω στις 6, οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, ξενυχτισμένοι στην Ευελπίδων, μετέδιδαν όλα, όπως είπαμε, όσα έγιναν αυτή την μακρά ανακριτική νύχτα.
1: Μαζονάκης δεν ήταν καλά. Το ερώτημα του γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει πλασμαφαίρεση και δεν τον οδήγησε ενδεχομένως στο κοντινότερο νοσοκομείο.
0: Ακούμε την κυρία Καραχάλιου στην πρωινή εκπομπή του Αντένα για Βάλε.
1: Οι ισχυρισμοί παραμένουν σχεδόν σταθεροί. Δηλαδή, ο γιατρός αυτό το οποίο φέρεται να ισχυρίζεται είναι ότι ήταν στο ιατρείο, ήταν σε άλλο χώρο και μάλιστα υπήρχε και συνταγογράφηση σε πελάτη. Μάλιστα, ο πελάτης αυτός κατέθεσε εδώ χθες το μεσημέρι. Ενώ οι κατηγορούμενοι είπε τα ίδια, ότι προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε, ότι κατάλαβε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά περίπου στις 4 και 4, ειδοποίησε τον σύζυγό της και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, ότι ειδοποιήθηκε δηλαδή το ΕΚΑΒ και όλη η διαδικασία η οποία γνωρίζουμε τώρα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πιστεύουμε πως βρίσκεται κάπως στο τέλος της. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή το εάν θα προφυλακιστούν ή τι τελικά θα γίνει. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο και έχουν προσθεθεί και από προχθές πάρα πολλά νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές σε ό,τι αφορά ψηφιακά αρχεία, σε ό,τι αφορά το μηχάνημα και τις άδειες, αλλά και νέες μαρτυρίες. Αναμένουμε λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό θα μου επιτρέψετε να σας πω.
0: Κάτια Καραχάλιου στον Αντένα. Η ώρα ήταν 5 και 57 πρώτα λεπτά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Μαύρη νύχτα ακόμη. Οι δικαστικοί ρεπόρτερς όμως, επί του δημοσιογραφικού καθήκοντος, ήδη είχε αρχίσει να διαφαίνεται, όπως ακούσατε και την κυρία Καραχάλιου να λέει, ότι... για βάλε λίγο να ακούσουμε τώρα.
2: Αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους υποδίδονται. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν την απολογία της
0: ηγετός Ελένη Μιτσάλη, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου εκρατούντο.
2: Ωστόσο, μετά την απολογία της αισθάνθηκε διαθεσία, όπου και πήγε στενοφόρο του ΕΚΑΒ εντός των δικαστηρίων της ΕΚΑΒ.
0: Για την πρωινή εκπομπή του Open, ζωντανά ακούτε τώρα.
2: Δεν χρειαζόταν βοήθεια, Μάνο και Γιάννη.
3: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ελένη. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου εκρατούντο οι δύο γιατροί, αφού ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, πρόκειται να οδηγηθούν στο γνωστό Ευαγές Ίδρυμα του Κορυδάλου. Πριν λοιπόν και από τις 6 τα ξημερώματα, είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστό ότι το πράγμα οκλειοσθένευε και το πράγμα πήγαινε προς προφυλάκηση.

0: ταξί.
1: Θα πάμε το δρόμο για τον Κορυδαλό, έτσι.
2: Εφόσον κρυθούν προφυλακιστέοι, θα ακολουθηθεί η διαδικασία.
3: Λίγο αργότερα, ο Μίτσος ο Λάπας μετέδιδε για το Mega Channel. Είχε περάσει ήδη η έκτη πρωινή. Έλεγε ο Δημήτρης ότι κοντή γιορτή, όπου να είναι θα ανακοινωθεί η επί της προφυλακίσεως απόφαση.
2: Λέα της ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης της κατηγορίας επίσημα θα περάσουν για δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει και στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Θα πάνε στην Κυψέλη και όπου η Ορδάνη αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα είναι προφυλακισμένη. Μπορεί να είναι στον Κορυδαλό, μπορεί να είναι οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να είναι στον Κορυδαλό κατά τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να δώσουν στοιχεία επιπλέον διευκρινήσεις για διάφορα πράγματα. Οπότε θα τους έχουν σε κάποια άλλη φυλακή.
1: Επίσης, πες μας τι έγινε με αυτή την κυρία, και με τη γυναίκα αυτή, το βράδυ όταν τελείωσε την απολογία της, που δεν αισθάνθηκε καλά.
2: Ένιωσε μία διαθεσία περίπου γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ, 12 παρά, λιποθυμικό επεισόδιο, εκλήθη αμέσως στο ΕΚΑΒ, σταμάτησε την απολογία ο σύζυγός της, βγήκε και αυτός έξω προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει, ήρθαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ άμεσα εδώ στην Ευελπίδων, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε παροχή βοήθειας από το ΕΚΑΒ.
4: Γιατί αυτό, ποιος ξέρει τώρα.
1: Λέει, έχει μια αλλεργία με το ΕΚΑΒ.
4: Με το ΕΚΑΒ είναι κάτι, δεν τα πάει καλά.
1: Δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ.
4: Δεν πήρε γέρος τηλέφωνο, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, βάλε μια ανατελεία. Μένεις εκεί, παρακολουθείς μας διακόπτης, αν έχουμε κάποια έκτακτη είδηση. Να πάμε να δούμε λίγο τις παραλήψεις που συνέβαιναν σε αυτό το ιατρείο και στη συνέχεια.
3: Αυτά λοιπόν, εκεί γύρω στις 6 και κάτι. Η κυρία Αγάκη αισθάνθηκε μια διαθεσία. Εντάξει, οι πληροφορίες λένε ότι παρουσιαζόταν εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή έλεγε, μα γιατί με ταλαιπωρείτε, τι έφταξα, τι έκανα, αφήστε με να γυρίσω σπίτι μου. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, έτσι είναι η ζωή. Ποιος να το φανταζόταν, ούτε οι ίδιοι, ούτε βεβαίως θα μπορούσε να το φανταστεί. Το τραγικό πρόσωπο όλης αυτής της ιστορίας, ο Γιώργης, ο Μαζονάκης, που να το φανταζόντουσαν την περασμένη Τετάρτη, μια εβδομάδα πριν, ότι ο ένας δυστυχώς θα έφευγε από τη ζωή και οι άλλοι δύο από τη χλίδα της οδού Καρνεάδου σε Κορυδάλο. Directly. Γκρέι 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι τα πρωινά γεγονότα όπως αυτά εκτυλίσσονται σήμερα τη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Ένα ψιλομουντό πρωινό, φθινοπορεινό, καθώς βαδίζουμε, όπως είπαμε, στην απομάκρυνση από όλη αυτή την ευοχία του καλοκαιριού και συνειδητοποιούμε όλοι, και πάνω απ' όλα εσείς οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, ότι βαδίζουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Γιατί καλά είναι όλα αυτά. Η κοινή γνώμη θέλει να είναι ενημερωμένη για ένα τραγικό γεγονός που είναι αλήθεια ότι συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς. Από όλους εσάς που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την αγάπη και για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Η δική σας λοιπόν η καθημερινότητα βαδίζει παράλληλα και είναι όχι και τόσο εύκολη. Διαλυματάκι λοιπόν στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με όλα όσα συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ελληνικά 4,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτ, Νεράδα Sports. Πάμε τώρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Πάμε να δούμε τώρα λεπτό προς λεπτό και με βάση όλες τις νεότερες πληροφορίες όσα συνέβησαν.

0: Πάμε όμως στο σημείο αυτό. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open για την αθόρυβη κοινωνική προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη, που γίνεται γνωστή ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις μετά θάνατον.
1: Ξέρε τι σημαίνει αγάπη και νιάξιμο? Πίσω από τα λαμπερά φώτα της πίστας και το ιδιαίτερο και κεντρικό του στυλ είχε μια αθόρυβη προσφορά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, είτε τους ήξερε είτε όχι. Οι φίλοι του από τη γειτονιά της Νίκαιας θυμούνται ένα παιδί που δεν άλλαξε ποτέ.
2: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα, ούτε έπαρση ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο. Και αυτό προσπαθούσε πάντα, να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
1: Φρόντιζε πάντα τους συνεργάτες του.
3: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρήγγειλαν το μαγαζί μας για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
1: Ένας εργαζόμενος σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε για τη βοήθεια που του πρόσφερε όταν δεν είχε να πληρώσει τα δίδακτρα του ΙΕΚΣ, το οποίο φοιτούσε.
4: Την επόμενη μέρα με φώναξε ο συγκριτάς και μου είπε να πάω ένα μπουκάλι στο Μαζωνάκη. Όταν του το πήγα, ο σωματοφύλακας με έδωσε ένα φάκελο με 750 ευρώ. Αυτά είναι από τον Γιώργο για τη σχολή. Μην το πεις πουθενά, γιατί θα αναγκαστώ να σε σπάσω το ξύλο, είπε, ενώ χτύπησε την πλάτη. Δεν με άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσω.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Ο Στράτος Τζόρτζοκλου αποκάλυψε ότι στις αρχές του 2000, στην προσπάθειά του να διοργανώσει μια φιλανθρωπική συναυλία στη Βέρεια, ο μοναδικός που είχε δεχτεί να συμμετάσχει ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, πληρώνοντας μόνος του όλα τα έξοδα της συναυλίας.
6: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα, με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα και γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι, και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι, που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.

Όλοι εσείς που ψάχνεστε και αναρωτιέστε πώς θα μπορέσετε να κάνετε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το New York College σας προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία. Το New York College είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία, προσέξτε, στην ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι σπουδάζετε εδώ σε άλλο επίπεδο, διότι ακριβώς το New York College έχει κάνει παραρτήματα και έχει ιδρύσει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ακούτε δηλαδή για πανεπιστήμια του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, παρά τις κάποιες αριθμίες του συστήματος, με τις επιπολαιότητες με τις οποίες δόθηκαν ορισμένες άδειες. Αλλά το θέμα μας είναι άλλο τώρα. Ακούτε για ξένα πανεπιστήμια που έρχονται στην Ελλάδα. Το New York College εδώ και πολλά χρόνια έχει ιδρύσει το ίδιο ως ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός, έχει ιδρύσει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Αποκτήστε λοιπόν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από το New York College, πτυχίο το οποίο είναι ισότιμο και επαγγελματικά ισοδύναμο με των ελληνικών πανεπιστημίων, και το παίρνετε από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής.

Αμερικής, σπουδάζοντας πάντοτε στο New York College, στο campus το οποίο έχει φτιάξει κάτω ακριβώς από την Ακρόπολη και δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Και για όλους εσάς που μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε στο 210-32-25-961 ή να μπείτε στο site www.newyorkcollege.gr, όπου σας περιμένει μια εκπληξούλα, δηλαδή τι άλλο, μια πολύ ενδιαφέρουσα, μοναδική θα λέγαμε, προσφορά διδάκτρων.

0: διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με τη Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, δείτε. Δείτε λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι επιστρέφοντας στην πολιτική, χωρίς να το περιμένω, ο κύκλος έκλεινε εδώ. Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες αποκτούν μια κρίσιμη διάσταση εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
0: Ντου από δεν θα κάνουν λάθη. Θα κάνει επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό να σα πω κάτι.
0: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με του μετανάστε. Ντου κανονικό δεν ήταν εκείνο.
0: Το 2020 εννοείται.
1: Α, το 2020, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε. Το 2020 ναι. Που έγινε το ντου από τον Εύρο.
2: Ναι.
1: Από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία φωλία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
3: Αυτά τα απίθανα πράγματα είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Γιώργος Φλωρίδης, πριν από καμιά δεκαριά ημέρες στην ΕΡΤ. Μέχρι και εκεί του λένε, μας πετάτε βόμβες τώρα, δηλαδή Μητσοτάκης ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη θα μπει μέσα στη χώρα, θα κάνει ντου η Τουρκιά. Σηκώθηκε πολύ σκόνη, γιατί επρόκειτο ασφαλώς για μια πολιτική ανοησία του Φλωρίδη. Σηκώθηκε πολύ σκόνη, συζητήθηκε το θέμα στο δημόσιο διάλογο επί σειρά ημερών και μάλιστα αρνητικά και από μέσα ενημέρωσης τα οποία πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ή αν δεν κάνουμε λάθος και κάποια πολιτικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτόν εδώ τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η ερώτηση ήταν αν ο Φλωρίδαρος θα πολιτευτεί τελικώς, γιατί όπως ξέρετε είναι πρώην Πασόκος, συμμητάνθρωπος, ο οποίος μετεβλήθησε έναν πολιτικό γενίτσαρο. Ορκίζεται στο όνομα του Μητσοτάκη και από εκεί αντλεί την όποια πολιτική του ισχύ. Βέρος Πασόκος, συμμητάνθρωπος, είδε το φως του αληθινού και έκανε ντου στο Μητσοτακέικο. Και όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία πορεύονται. Κρίσιμο πόστο είναι μανούλα στο να διαχειρίζεται δύσκολες υποθέσεις. Και ο Μητσοτάκης αποφάσισε να τον κατεβάσει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη, στην Αλφα περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για να ενισχύσει, λέει, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Πάτε ρε παιδί μου, φυρί φυρί δηλαδή. Τι να πει κανείς. Ο Φλωρίδης λοιπόν, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ακούστε το αυτό. Όλοι εσείς οι νεοδημοκράτες που θεωρείτε ότι το κόμμα έχει υποστεί πασοκομετάλλαξη. Είναι χαρακτηριστικός και ο τίτλος της εφημερίδος Εστία. Σήμερα μετάλλαξη της Νουδού με πλασματαφαίρεση. Με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας και από κάτω υπότιτλοι. Νέο αίμα. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για τη μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι γράφετε ρε. Σκέψεις λέει για τη μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Γράφει στους υπότιτλους σήμερα η Εστία. Προφανώς, καταφανώς, ευλόγος και πασιδήλος, ηρωνευόμενη της μητσοτοκοπαφάσης. Και από κάτω τι γράφουμε. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Οίκο για τη μεταγραφή βόμβα. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει για το άξιο τέκνο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεκδικήσει τη λαϊκή ψήφο προκειμένου να βοηθήσει και να μην ξανάρθει η τουρκική σκλαβιά.

0: και είμαστε όμως στη Βόρειο Ελλάδα, με την κάθοδο Φλωρίδη στην Άλφα Θεσσαλονίκης και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς, ενώ ταυτόχρονα, όπως γράφει η Εστία, ειρωνικά βέβαια, υπάρχουν και σκέψεις στο Υπουργικό Συμβούλιο να αρχίσει να συνεδριάζει πλέον στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν, με επίκεντρο τη Βόρειο Ελλάδα, στην οποία θα κατέλθει ως υποψήφιος ο Φλωρίδαρος, για βάλε να δούμε τι έγινε. Ενέκρινε, λέει, το κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας της Λατινοπούλου.
1: Στη Βουλή θα βρούμε την Άντζη Κούκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι την ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου για υπόθεση του 2024.
2: Και η απόφαση αυτή, λένε, έρχεται μετά από αίτημα της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου που διαβάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ποινική διαδικασία στην Ελλάδα. Η ίδια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστρεψε τα πειρά της κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου που ψήφισαν υπέρ στη σημερινή διαδικασία. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε ζητήσει και η ίδια να έρθει η ασυλία της.
1: Σε ευχαριστούμε, Άντζη.

0: Και καλημέρα στη Μαρία που μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ή το μία καλημέρα στην εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Μαρία Σιαμπάνου, η οποία πριν από λίγο ήταν εκεί γύρω στις 6 το πρωί, μετέδιδε, δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή η απόφαση προφυλακίσεως των δύο κατηγορουμένων, των δύο γιατρών του Κολονακίου, η οποία λοιπόν περιέγραφε αξιμέρωτα και η ίδια όλα όσα συνέβησαν αυτή τη μακρά νύχτα στην Ευελπίδων, η οποία κατέληξε, όπως σας είπαμε, από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως στην μεταφορά των δύο κατηγορουμένων πλέον στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου θα τους πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα τους φωτογραφίσουν και μετά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα κλειστούν στον Κορυδάλο. Για βάλε να δούμε τι έλεγε η Μαρία για το χθεσινό βράδυ.
1: Δεν έχουμε την απόφαση ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους δύο γιατρούς. Και αυτό γιατί η γιατρός που μπήκε πρώτη στο ανακριτικό γραφείο, η οποία μάλιστα είχε παραδώσει και απολογητικό υπόμνημα, απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για 8 ώρες. Συνέχισε μετά ο σύζυγός της για επιπλέον 4 ώρες. Απαντούσανε, καταλαβαίνουμε, σε όλα αυτά τα πολλά ερωτηματικά που έχουν γεννηθεί μέσα από αυτήν την δικογραφία. Και δεν μιλάμε μόνο για τις αντιφάσεις και τα νέα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από τα ψηφιακά δεδομένα που παρέδωσε η ελληνική αστυνομία.
0: Πάμε να δούμε όμως τι λέει τώρα η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Και από το προσωπικό που εργαζόταν στο ιατρείο, αλλά και από τους δύο πλέον κατηγορούμενους και προφυλακισμένους, για το τι ακριβώς συνέβη. Δεν σχετίζεται λοιπόν καθόλου η πραγματική εικόνα που διαπίστωσαν στη συνέχεια με προσωπική έρευνα οι αστυνομικοί, δηλαδή με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την αστοψία πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο από κοινού με μέλη του ιατρικού συλλόγου, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι γιατροί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει, με ποιες θέσεις πρέπει να λειτουργεί ένα ιατρείο και τι προβλέπεται για κάθε ιατρείο, ποια είναι η άδεια που φέρει κάθε γιατρός. Δεν σχετίζεται καθόλου η εικόνα αυτή. Οπότε κατάφεραν από την πρώτη στιγμή, ίσως από το πρώτο βράδυ ουσιαστικά, όπου λάβαμε τις πρώτες καταθέσεις, να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά που αναφέρουν οι γιατροί. Ακόμη και ως προς το χρόνο προσέλευσης, που ήταν το πρώτο δεδομένο που είχαμε στα χέρια μας, ο χρόνος προσέλευσης, ο πραγματικός χρόνος προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο.
3: Μάλιστα. Δηλαδή, τι είχαν πει εκείνοι και τι απεδείχθηκε τελικά.
2: Απεδείχθη ότι ήταν άλλος ο χρόνος, περίπου κοντά στις 2 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραλυφθεί από το ΕΚΑΔ.
4: Ναι. Τώρα, το εγκληματολογικό, από ό,τι καταλαβαίνω, της αστυνομίας έχει αποκωδικοποιήσει κάπως και το μηχάνημα, δηλαδή κάποια σήματα του μηχανήματος. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από τη δικαστική μας συντάκτρια, η γιατρός ισχυρίζεται ότι η καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε μετά τις 4. Ωστόσο, το μηχάνημα δείχνει ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά 2 ώρες πριν. Άρα, η αστυνομία, το εγκληματολογικό, έχει στα χέρια της αυτά τα δεδομένα για να αντικρουστεί η άποψη της γιατρού.
2: Έχουν αποτυπώσει οι αστυνομικοί ακριβώς τη λειτουργία του μηχανήματος από τη στιγμή που συνδέεται με τον ασθενή. Και μιλάμε για τον συγκεκριμένο ασθενή. Άλλωστε, λόγω του ανακτημένου υλικού, φωτογραφικού υλικού, αποδεικνύεται πλήρως ότι όντως υπευλήθησε αυτή τη θεραπεία. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει δώσει κάποια σημάδια, κάποια alert κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, τα οποία κωδικοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Αυτά λοιπόν ζωντανά τώρα. Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, καθήν ώρα όπως είπαμε, τώρα που μιλάμε, τους παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, προκειμένου πλέον να παραδοθούν στην διεύθυνση των φυλακών Κορυδάλου για τα περαιτέρω, δηλαδή για τον εγκλισμό τους.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Πηγαίνουμε προς διάλειμμα στις 8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του κεντρικού ραδιοθαλάμου του σταθμού μας.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: 9 και Ελ Αλαμέ είναι 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προφυλακιστές εκρίθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Σήμερα στις 10 θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκνέκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τις συγκέντρωσε και ποιος γνώρισε. Στις 10 καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις τα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έρευνα πραγματοποιεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Για σήμερα, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: ανάγκη όλοι μας και το αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο σαν ιδιώτες για να πάμε στη δουλειά μας, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μεταφορά.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ανωδικό, μέχρι πού μπορεί να φτάσει με τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί εσείς έχετε εμπειρία τώρα σε όλα αυτά, έχετε αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις κρίσης στο παρελθόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το ανωδικό?
0: Επειδή δεν πρόκειται να σταματήσει αυτός ο πόλεμος εκεί κάτω, εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν θα το δούμε στα 2,5 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πολύ το φοβάμαι, γιατί έτσι όπως ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, είναι σε σημείο το οποίο δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την οποιαδήποτε επιδότηση. Να σας πω κάτι. Να σας πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, που θα ανοίξει σε ένα μήνα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ.
2: Έτσι όπως είναι
0: η κατάσταση. Βεβαίως. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 15 του μηνός του πετρελαίου θέρμανσης, 2 ευρώ όταν λέω με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό,
2: ναι,
0: από τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας?
2: Όχι, όχι. Καλώς και όλο δεν μπορεί, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα μήνυμα που μπορεί να έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Όχι, εγώ θα θέλω να τον αφήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και να δώσει όλο τον ειδικό φόρο υπομορφή βοηθήματος.
2: Α, να το επιστρέψει ως επίδομα, λέτε.
0: Να μην μειώσει ΦΠΑ, να μην μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μην μειώσει τίποτα. Και να έρθει να σου πει ότι σου δίνω 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης μια επιδότηση. Σήμερα το οποίο ξεκινούσε θα ήταν με τα σημερινά δεδομένα 2 ευρώ. Έχει νόημα το να θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή το 1,70? Θεωρώ πως όχι.
2: Αν το καλό σου πάρουν τον 1,70.
3: Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, τώρα στην ΕΡΤ.
2: Συμφέρει κάποιος να δώσει τα λεφτά που δεν είναι και λίγα για να μετατρέψει το καυστήρα πετρελαίου σε φυσικό αέριο? Αν έχει.
3: Ρε Χριστιανέ μου, το φυσικό αέριο είναι φτηνότερο, αφού και εκεί έχει πάρει την ανηφόρα. Αυτό το οποίο όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν τονίζεται επαρκώς, είναι ότι με όλη αυτή την ακρίβεια στα καύσιμα, αυτός ο οποίος κονομάει περισσότερα δεν είναι βεβαίως ούτε ο πρατηριούχος, ίσως ούτε και ο αρχικαπιταλιστής των όποιων δηληστηρίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Αλλά εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, αυτός που κονομάει περισσότερα είναι το κράτος. Διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει, αν πάτε να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, ποιος βάζει τώρα 20 ευρώ, αν πάτε λοιπόν να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, τα 13 ευρώ πηγαίνουν στον κρατικό κορβανά, δηλαδή πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία και από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι θέλει. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότης. Αυτό είναι ό,τι συμβαίνει με τα καύσιμα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στην κυβέρνηση τρίβουν τα χέρια τους, όπως τρίβουν τα χέρια τους, μεταφορικά το λέμε, και για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί ό,τι και αν παίρνετε στο σούπερ μάρκετ και είναι ακριβότερο, αμέσως ο ΦΠΑ ανεβαίνει. Αφού το 1/4 περίπου από αυτά που δίνεται, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Το πιο αστείο όμως είναι ότι μόλις τον περασμένο Μάρτιο βγαίναν και κάναν δηλώσεις βαρύγδουπες περί ελέγχου της αγοράς, περί πατάξεως της εσχροκέρδειας, αν και εδώ που τα λέμε τώρα το πρόβλημα δεν είναι σε αυτή τη χρονική συγκυρία η εσχροκέρδεια, η οποία είναι διαχρονικό ζήτημα, αλλά είναι αληθές ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Όμως η χώρα μας, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει ακριβά καύσιμα λόγω της υψηλής φορολογίας σε αυτά, πλήττεται ακόμα περισσότερο. Και όταν λέμε η χώρα, εννοούμε εσείς που μας ακούτε τώρα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
3: Αυτά έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο Πιερακάκης, όταν ανακοινωνόταν τα μέτρα, και τότε μέτρα και τώρα μέτρα και πάντα μέτρα, δήθεν για επιδοτήσεις στα καύσιμα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, που στην πραγματικότητα ουδέν αποδίδουν, αφού όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό που νοιάζει τους κυβερνητικούς είναι να μπουν λεφτά στα κρατικά ταμεία. Και με την αύξηση στα καύσιμα, τα λεφτά αυτά μπαίνουν αυθόνως εις ρέοντα.

0: Οι αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου συνεχίζονται στις πρωινές εκπομπές. Διαβάζουμε τώρα στο Μέγκα, λέει, απείλησε με απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος αν προφυλακιστεί. Αλλά πριν πάμε εκεί, βάλε λίγο το Ραυτόπουλο για τις τιμές στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για βάλει τον Αποστόλη.
1: 0,4% των τροφίμων το αρνητικό του Ιουλίου, γιατί αυτό ήταν 0,4. Η Eurostat μας είπε ότι τον Ιούλιο το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας έτρεχε με 2,4%.
2: Άρα λέτε, υπάρχουν προϊόντα που επηρεάζουν πολύ.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό το ειδικό βάρος είναι μεγάλο στον πληθωρισμό.
3: Και με μονομένα
2: να δούμε, μια και μιλάμε για όλο αυτό που μας συμβαίνει.
4: Μην χαθούμε στους αριθμούς.
2: Να πάμε στα καύσιμα να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό.
5: Εδώ να μας πείτε, γιατί έχουν ανωδική πορεία και με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό με τα δύο μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα δούμε και τη σύγκριση που έχουν οι τιμές της βενζίνης και πετρελαίου στην Ελλάδα με άλλες χώρες και το τι αναμένουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πρώτα τις χώρες οι οποίες έχουν τις πιο χαμηλές τιμές. Βλέπουμε την Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο που αποτελεί και ένα όπλο κριτικής για την κυβέρνηση, για τους φόρους που έχει πάνω.
4: Κοίτα, οι χώρες που δείχνεις, Μαριάννα, εδώ πέρα που έχετε επιλέξει εδώ πέρα, είναι όλες χαμηλότερες από την Ελλάδα.
5: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη.
4: Η Πορτογαλία είναι μόνο κοντά μας.
5: Και πάμε στην επόμενη, θα δούμε και χώρες που είναι πιο υψηλά από εμάς, οι οποίες και αυτές είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα.
4: Η Ιταλία είναι μαζί με εμάς.
5: Γερμανία. Η Ιταλία λοιπόν είναι μαζί με την Ελλάδα. Είμαστε λίγο πιο πάνω εμείς. Δεν βάζουμε τα νησιά, γιατί θα δει κάποιος τις κάρτες και θα πούν, παιδιά, αυτά είναι τιμές Αττικής.
4: Μα στα νησιά έχω 2,40 η απλή.
5: Ακριβώς. Οπότε εδώ είναι τιμές Αττικής για να είμαστε πιο ακριβείς και στις άλλες χώρες. Οπότε κύριε Τσάπαλε, αντιλαμβανόμαστε ότι το 2,12 είναι πιθανό να φτάσει 2,30 πολύ εύκολα.
4: Αυτά είναι με την επιδότηση.
5: Με την επιδότηση.
4: Κανονικά είναι παραπάνω. Είναι 10 λεπτά, 15 παραπάνω.
3: Τα πράγματα είναι.
5: Άρα αυτό νομίζω είναι και το βασικό ερώτημα. Αν θα συνεχιστεί η επιδότηση τον Οκτώβριο, γιατί αν δεν συνεχιστεί, καλά 2,5 ευρώ.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τα βλέπετε. Πολλοί είναι οι λόγοι. Κυρίως εξωγενείς είναι οι λόγοι. Το γεγονός ότι έχουν ακυρωθεί παραγγελίες, έχει σταματήσει παραγωγή και εξαγωγές από τα ρωσικά δηληστήρια, υπάρχει ο πόλεμος, ο διπλός πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή μας. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.
0: Εδώ ρε Χριστιανέ μου, αφού έχεις την υψηλότερη φορολογία, τι ο πόλεμος και τι εκείνο? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Γιατί ο πόλεμος δεν είναι για την Κύπρο? Ο πόλεμος δεν είναι για τις άλλες χώρες? Δηλαδή, ό,τι και να τους πει κανείς.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Όταν ρε άνθρωπε, η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, είναι η 12η χώρα παγκοσμίως στην ακρίβεια της βενζίνης. Δηλαδή, όλη η υπόλοιπη Φίλιος δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο. Μόνο εμείς επηρεαζόμαστε. Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Δηλαδή, πόλεμος είναι μόνο για μας. Για τις άλλες 180 τόσες χώρες του κόσμου, εκεί δεν υπάρχει πόλεμος.

0: Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσωκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Παπασταύρου, πέρυσι το Μάρτιο.

0: Από την πρώτη στιγμή τη σειρά.
1: Μήνυμα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός με τα 4 στοχευμένα μέτρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο που ανακοίνωσε ως ανάχωμα στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξία της σταθερότητας.
0: Η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της. Έχοντας καθημερινό όπλο, την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή, σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και άλλο επιπλέον πακέτο μέτρων εάν και όταν χρειαστεί, πάντα με σεβασμό στη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρίες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.
2: Ποιες εφεδρίες η αμόλυβδη τραβάει για τα 2,5 ευρώ? Και είσαι η 20η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στην ακρίβεια της βενζίνης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λες είναι αυτό που λένε περί διαγραμμάτων.

0: Μια στιγμή που και στην Κύπρο οι τιμές στα καύσιμα καταγράφουν άνοδο ρεκόρ, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με την διαδικασία του κατεπήγοντος ομόφωνα νόμο για τη μείωση του φόρου με έναρξη ισχύως της μείωσης από την 8η Μαρτίου έως και την 1η Ιουνίου.
1: Στην Κύπρο ψήφισαν ομόφωνα τη μείωση του φόρου. Αλλά σύνες τώρα, παιδιά, είναι δυνατόν να χάσουμε το ζεστό χρήμα από τις τσέπες των καταναλωτών? Έχουμε έξοδα.

0: τον Ιούνιο του 2008 η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ήταν 1 ευρώ και 27 λεπτά. Οι φόροι αντιστοιχούσαν στο 29% της τελικής τιμής. Σήμερα η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της τελικής τιμής.
1: Αυτά από το Σταυρί το Μονεμβασιώτη σε παλιότερες είναι αλήθεια μεταδόσεις του, σε παλιότερα ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου. Αλλά όλοι εσείς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας και τραβάτε τα πάνδυνα και με το κυκλοφοριακό που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, το 50 και παραπάνω της 100 από αυτά που δίνετε στο βενζινάδικο πηγαίνει κατευθείαν, όπως είπαμε, στα κρατικά ταμεία και το κάνει ό,τι γουστάρει ο Μητσοτάκης.
0: Το 2000 ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούσαν σε κάτι λιγότερο από 35 λεπτά το λίτρο και σήμερα φτάνουν τα 92 λεπτά το λίτρο, αύξηση 164%.
1: Και μετά σας στέει ο πόλεμος.
2: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
1: Σε Γερμανία και Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία που είπε, ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος.
2: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Για να ξέρετε πού πηγαίνουν τα λεφτουδάκια σας.
3: Εάν θέλαμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας, το 2020 θα πληρώναμε 54,4 ευρώ. Σήμερα 92. Η επιβάρυνση είναι 37,6 ευρώ το γέμισμα ή 112,8 ευρώ το μήνα ή 1.353 ευρώ το χρόνο.

0: Τώρα με τη βενζίνη να έχει φτάσει μέσα στη στιγμή 2 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη και στα νησιά 2,70. Η απόλυτη λύση είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αυτά έλεγε ο καλός μου φίλος ο Νίκος, όχι βέβαια εκφράζοντας τον ίδιο, αλλά σε ένα ρεπορτάζ που ακολούθησε μετά, όπου ο Μητσοτάκης έλεγε «Παιδιά, πάρτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Σαν εκείνο που είχε πει η Μαρία Αντουανέτα όταν της είχαν πει «Μα ο κόσμος είναι στους δρόμους, μεγαλειοτάτη του Παρισιού και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας, του Εξαγώνου. Ο κόσμος μεγαλειοτάτη είναι στους δρόμους γιατί δεν έχει ψωμί να φάει». Και η Μαρία Αντουανέτα απάντησε «Εντάξει, αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε πάντα σπάνι». Αφού λοιπόν δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ, γιατί δεν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, να δώσετε 60-70 χιλιάρικα και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ελιά 43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διαφημιστικό διάλειμμα στις 8.30, σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Για δράση είσαι έτοιμος?
12: Με Arbiland, ναι!
11: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
12: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
14: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
15: Αγαπάμε Ελλάδα.
16: Στηρίζουμε Ελλάδα.
15: Για όλους τους προορισμούς μας.
16: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
15: LANISADV.gr.
16: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από χρυσαυγίτες. Δεκάδες οπαδοί του τον υποδέχονται σε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό σόου που έχει στηθεί για να προαναγγείλει την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
0: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε νέο σχέδιο του Ηλία Κασιδιάρη παραμένει το ισχύον νομικό πλαίσιο και ο έλεγχος του Αρείου Πάγου.
2: Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε σε συνδυασμό κομμάτων, ούτε σε ένα κόμμα μόνο, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ίσο με την ποινή που το επιβλήθηκε.
0: Η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί η νομική φόρμουλα για να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές, όχι με δικό του κόμμα, αλλά με ένα υφιστάμενο μη κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, στο οποίο, όπως είπε, θα βρίσκονται εν ενεργία ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι είτε από τους Σπαρτιάτες είτε από το κόμμα Νίκη.
3: Δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
4: Για πάμε να δούμε τώρα τι λέει η Δημοκλίδου για Γάκα και Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι ότι καταφέραμε να παραδώσουμε δύο εκθέσεις, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δηλαδή, στην αρμόδια ανακριτική αρχή πριν την απολογία των δύο κατηγορούμενων, καθώς ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις δύο εκθέσεις υπάρχουν στοιχεία και προσπάθειες απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από την πλευρά των κατηγορούμενων, αλλά και αποκρυπτογράφηση από την πλευρά μας της λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία.
6: Ναι.
5: Με συγκεκριμένες ενδείξεις, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αποδεικνύει ότι τελικά υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος με αυτόν τον άνθρωπο συνδεδεμένο σε αυτό.
7: Επειδή είπατε για το απόρριτο, διαβάσαμε ότι υπάρχει περίπτωση η φωτογραφία να στάλθηκε αλλού, οπότε αναμένουμε να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο. Δηλαδή, η γιατρός, το λαθός να την κάνει γιατρό, η γιατρός ότι έστελνε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κάπου αλλού. Άρα, εσείς αναμένετε από τα στοιχεία τα οποία θα έρθουν στα χέρια σας, τα αποτελέσματα, να έχουμε και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση.
5: Υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποστολή αυτό το υλικό που είχε διαγραφεί. Αυτό ουσιαστικά περιμένουμε από την άσκηση τηλεφωνικού απορρίτου. Ναι. Πού έχει γίνει αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε είτε γραπτά, καθώς η άρση αφορά και τα γραπτά μηνύματα αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Μπορούμε όμως να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με την άρση τι είδους επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά των δύο κατηγορούμενων, το επίμαχο.

0: τώρα στον Αντένα, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Χιώτη, για να ακούσουμε τι λέει.
1: Επέμειναν στο αρχικό τους αφήγημα. Νομίζω ότι η στάση τους αυτή είναι προκλητική.
2: Ότι δηλαδή δεν έκαναν κάτι κακό.
1: Ναι, είναι εξοργιστική, ναι. Και είναι και αυτοκτονική δικαστικά.
2: Πράγματι, και εμάς μας προκαλεί ενδιαφέρον πώς η
1: γιατρός. Όταν έχεις τέτοιο καταιγισμό στοιχείων και στοιχείων που είναι και σε εξέλιξη, που έρχονται δηλαδή κι άλλα, και να επιμένεις στο αφήγημα.
2: Ναι, ενώ έχουν γνώση ότι έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις που αποδεικνύονται, οι αντιφάσεις τους από ψηφιακά πιστήρια.
1: Είναι εξοργιστικές και προκλητικές.
2: Ναι, να λέει ακόμα και χθες τα μεσάνυχτα η γιατρός.
1: Σας ακούω.
2: Μας ακούτε τώρα.
3: Θα το διορθώσουμε, κύριε.
0: Την ίδια ώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θεοδωρόπουλος παραμένει, λέει, στη Γαδά μέχρι να βγει το φυλακιστήριό του. Τώρα η Γάκα μεταφέρθηκε στην Κυψέλη, δεν είναι γνωστό ακόμα. Μια λοιπόν που μιλάμε για φυλακές, οι φυλακές στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ που σας μεταδίδαμε, αυτή τη φορά όχι για τη φυλάκιση αλλά για την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.
4: Το μόνο παράθυρο που αφήνουν κάποιοι συνταγματολόγοι είναι η κάθοδός του ως μεμονωμένου ανεξάρτητου υποψηφίου εκτός κομματικού συνδυασμού, από τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη.
5: Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αλλά προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, έστω και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.
4: Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι η υπόθεση των Σπαρτιατών και το σενάριο ενός πολιτικού φορέα με διαφορετικό πρόσωπο στην Προεδρία, το οποίο όμως προσκρούει στην έννοια της πραγματικής ηγεσίας.
6: Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα ακόμα.
0: Ωραία.
6: Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
7: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος.
0: Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ασχολείται με τον Κασιδιάρη και πόσο ο Κασιδιάρης δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι επειδή δεν θα τον ψηφίσει ο κόσμος, αλλά επειδή δεν θα αφήσουν τον Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Λικούδης, ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη.
8: Και θα υπάρχει πολύ καλύτερη εξέλιξη.
2: Ναι.
8: Ακριβώς. Και θα υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη.
2: Τι είναι αυτό που βάρυνται οι Λικούδη για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο?
8: Ακούστε, εγώ δεν είμαι από τους δικηγόρους που παίρνει αυτό το λόγο. Νομίζω ότι η απόφαση που πήραν ο κύριος Ανακτητής και ο κύριος Εγγελέας συλλήφθηκε όχι μόνο στο δικό μου υπόμνημα, αλλά στο καταιγισμό των στοιχείων που προέκυψαν, και θα πρέπει να συγχαρώ και την ελληνική αστυνομία, αλλά και την εισαγγελία που προείσταται των ερευνών, όπου όλο το Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησαν να συνεχίζονται οι έρευνες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να προκύψουν τα στοιχεία αυτά που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
2: Τώρα, γιατί ζητάτε...
9: Πάσε αυτό που επιτρέπεις μια ερώτηση.
2: Επειδή έχετε γνώση της εξέλιξης της δικογραφίας που συνεχίζεται, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε στοιχεία αυτή.
0: Άρε Βασίλη, τέλος πάντων.

0: Αμερικάς. Ο Γιάννης ο δικηγόρος μιλάει τώρα στο Open. Με χρυσόβια λέει αντιμετωπίζουν αν καταδικαστούν οι δύο γιατροί. Για βάλε να ακούσουμε.
1: Έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Αν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση σε έναν επόμενο κοντινό έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι είναι κατακριτέο και ερευνητήριο.
3: Αλλά δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Όχι, μην το λέτε.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Αν κάνει κανείς τον σχετισμό, που είναι αδόκιμος ο σχετισμός, γιατί μίλησα πριν για το, γι' αυτό περιέγραψε, κυρία.
0: Αντιλαμβάνεστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη, του αδόκιτου αυτού γεγονότος, και παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έγινε και εξώδιος ακολουθία, αναπάβεται στο τρίτο νεκροταφείο. Παρ' όλα αυτά, το τι έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου φαίνεται θα απασχολεί για πολύ καιρό την επικαιρότητα, αφού αγγίζει και ευαίσθητες χορδές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα επειδή όλοι αυτοί η ιδιωτική ιατρική με οποιαδήποτε μορφή φαίνεται ότι όχι μόνο κάνει τεράστιους τζίρους με ανάλογα κέρδη, αλλά όπως είναι άλλωστε και συσχετιζόμενο, προσελκύει όλο και περισσότερους ασθενείς ή πελάτες, όπως θέλετε πείτε τους, ακριβώς λόγω των αδυναμιών του δημόσιου συστήματος υγείας.

0: έχουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει
0: η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
2: Η μεγάλη γκάφα του Μαρινάκη. Εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο του πολιτικού ρεπορτάζ, όχι μόνο διότι ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση, αλλά ξεσηκώθηκαν και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
3: Άναψε για τα καλά η συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη που έγινε με το βλέμμα στις κάλπες.
0: Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει εν προκειμένου στο βόρειο τομέα να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
3: Η πρόταση Μαρινάκη προκαλεί σχισμή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς διαφώνησαν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και οι βουλευτές Τέλειος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παπάς. Αντίθετα, υποστηρικτικοί ήταν ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κερανάκης.
4: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό. Ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας.
5: Τελικά. Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
3: Το Πασόκ επιμένει ότι η θέση του Παύλου Μαρινάκη είναι κυβερνητική και όχι προσωπική. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανάλογη πρόταση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Πασόκ προτείνει
6: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
7: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε τι έχει πει το Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω.
8: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
3: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία.
10: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλες που δεν δουλέψατε δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες.
11: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
3: Καυγάς προέκυψε και λόγω μιας δήλωσης του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα που δεν απέκυψε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα.
6: Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης.
3: Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων.

0: όμως κατέβηκε το κόμμα στις εκλογές και αν κρίνω ότι δεν κατέβηκε νομίμως, να ακυρώσω την εκλογή των βουλευτών. Αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει το κόμμα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν έχει τέτοια
1: αρμοδιότητα. Μηχανισμό όπως έχει παράδειγμα η Γερμανία καθολικής απαγόρευσης ενός κόμματος.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Να μου το θυμηθείτε ότι με όλη αυτή την υπόθεση του Κασιδιάρη θα έχουμε διάφορες παρενέργειες. Γιατί κακά τα ψέματα ανοίγουν κερκόπορτες και σε τελική ανάλυση είναι δυνατόν ένα δημοκρατικό πολίτευμα στερεωμένο επί μισό αιώνα και βάλε να ασχολείται τόσο πολύ με τον Κασιδιάρη.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έτσι διαμορφώνεται, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η επικαιρότητα αυτό το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και ενώ το φθινόπωρο είναι πρώτων πυλών, το καλοκαίρι πια είναι οριστικά πίσω μας. Και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, πρέπει να ετοιμάζεστε για δύσκολα πράγματα αυτού του χειμώνα.
1: Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.
0: Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αμέσως μετά τον Αύγουστο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν αποδώσει.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσαν τις σάλτσες και τις αλυφές, αλλά λίγο να πάει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ακρίβειας. Και όλο αυτό είναι κάτι που σιωπηλά, χωρίς φανφάρες, χωρίς δημόσιες δηλώσεις, χωρίς καν μετρήσεις, φαίνεται ότι κυριαρχεί στη σκέψη πολλών καταναλωτών, παύλα ψηφοφόρων, και να δούμε πώς θα εκφραστεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την πρωινή τιμή που μας κάνετε να είστε συντονισμένοι σε μια ανεξάρτητη συχνότητα που σας λέει τα πράγματα με το όνομά τους και σας παρουσιάζει πάντοτε και τα αντίστοιχα ηχητικά ντοκουμέντα προϊόν της εργασίας όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας. Και βεβαίως σας δίνουμε ραντεβού πρώτο Θεός για αύριο Πέμπτη στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους αναδείχθηκε ο Σταύρος Μούχλιας. Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες παραμερίζονται. Αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο μήνυμα ενότητας που έστειλε εν ώψη της αποψινής πρεμιέρας του Europa League με την Καγκελόνια. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 29χρονου επιθετικού Μάριους στους Πειραιώτες. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά του Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδας. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και Ιμραν Λουζάτ και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Σε κρατάμενο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγκα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάνζα, τον Παυλέγκα και για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοβ, Λουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στον εκτός έδρας αγώνα κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Χωρίς τον κόσμο τους θα αγωνιστούν οι Ασπρόμαυροι στο Περιστέρι αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα με τους κίτρινους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σαντέ Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου θετικού Άνταμ Ζούλεφς. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό, καθώς συμβιωτεί τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Όφι στην League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο. Επιστρέφει στη διάθεση του Χρήστου Κόντιο η ΣΕΚΑ. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα στη ΜΙΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, την Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Επόμενος αντίπαλος η τουρκική Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσουρόβου. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος Τσέπο Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Ράγιο Βαγκεκάνο Εσπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα στη μεγάλη παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Μία παρέα που μεγαλώνει καθημερινά χάρη στη δουλειά όλων των παραγωγών και των δημοσιογράφων που με το μεράκι τους δείχνουν έμπρακτα το σεβασμό τους προς τους ακροατές. Με πρωτογενές ρεπορτάζ. Με σχόλια τα οποία στηρίζονται σε επιχειρήματα. Και με την εγκυρότητα στη μεταφορά της είδησης. Χωρίς ακρότητες και φανατισμό. Δίχως κυτρινισμούς. Παρά τα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας και ψυχοπλακώνουν την ψυχή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν διάβασα το θέμα στο παρόν της Κυριακής. Από το 2020 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 2.946 αυτοκτονίες στη χώρα μας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο όμως είναι το 2025 έβαλαν τέλος στις ζωές τους 5.500, μάλλον πιο σωστά να το πω, 79 συνάνθρωποι μας. Από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, οι αυτόχειρες αυξήθηκαν κατά 110. Οι αριθμοί που παρουσιάζει το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακας προκαλούν θλίψη, αλλά και απόγνωση. Και ας βρίσκεται η Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά αν αντιληφθούμε ότι μιλάμε για θανάτους. Όχι για απόπειρες αυτοκτονίας που προφανώς είναι πολύ περισσότερες. Το θέμα είναι ταμπού για την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ειδικά τα χρόνια των μνημονίων είχαν δοθεί οδηγίες στα κανάλια να αποφεύγουν τις αναφορές στις αυτοκτονίες. Και ας είχαμε τουλάχιστον μία κάθε δύο μέρες. Το 2025 βέβαια αγγίξαμε τους δύο θανάτους την ημέρα. Σε μία περίοδο που συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας μας από την υπογενετικότητα, έχουμε και τις αυτοκτονίες να κάνουν ακόμα πιο ζωφερή την κατάσταση. Το βασικό βέβαια ερώτημα που προκύπτει αφορά στους λόγους που οδηγεί κάποιον ή κάποια στο απονενοημένο διάβημα. Οι αιτίες είναι πολλές. Φυσικά ούτε μία δεν δικαιολογεί την αυτοχειρία. Ειδικά για όσους πιστεύουν στο Θεό. Για τον χριστιανισμό η αυτοκτονία αποτελεί τη μέγιστη αμαρτία. Γι' αυτό και οι ιερείς αποφεύγουν να ψάλουν την εξώδιο ακολουθία. Έχουν σημασία ωστόσο οι λόγοι που οδηγούν στην αυτοχειρία, διότι αν τους γνωρίζαμε έγκαιρα μπορούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις και να σώσουμε μία ζωή. Το άλλο κέραιο ερώτημα αφορά στη στάση της πολιτείας. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για την πρόληψη των αυτοκτονιών? Το αρμόδιο Υπουργείο έχει δώσει έμφαση στην ψυχική υγεία, με δεκάδες δομές, ακόμα και ημερήσιας νοσηλείας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λειτουργούν όμως σωστά όλες αυτές οι ΑΜΚΕ που διαχειρίζονται τις δομές? Αφού γκράζονται την κοινωνία ή περιμένουν από τους συγγενείς και τους φίλους κάποιων ασταθών συνανθρώπων μας να τους μεταφέρουν σε μία δομή? Εμείς χτυπάμε άλλη μία φορά το καμπανάκι. Τα καμπανάκια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε δύο ανθρώπους την ημέρα από αυτοχειρία. Κανονικά θα έπρεπε να πονάμε όλοι μας και να αναρωτιόμαστε τι κάναμε και τι δεν κάναμε για να αποτρέψουμε μία αυτοκτονία. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος ή κάποια τι έκανε και τι δεν έκανε για να αποτρέψει μία αυτοκτονία. Να, για παράδειγμα, το περασμένο Σάββατο στο σταθμό του ηλεκτρικού στην πλατεία Βικτωρίας, ένα παλικάρι γύρω στα 30 προσπάθησε να πέσει στις γραμμές του ηλεκτρικού. Όπως μου μετέφερε φίλος της εκπομπής, βρέθηκαν 5-6 άτομα και από τις πλευρές του σταθμού που άρχισαν να τον μιλούν, να μιλούν στον άνθρωπο ώστε να του αποσπάσουν την προσοχή, ναι, μέχρι να προλάβουν να τον κρατήσουν. Οπότε ας έχουμε όλοι ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 για να κάνουμε μία διαδραστική εκπομπή.

0: Τη ΔΥΠΑ επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας μερικές ώρες μετά από την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Με τον πρώην Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδορία αλλά ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τη δήλωση φυσικά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και για όσα συζητήθηκαν στη ΔΥΠΑ με τον Τομεάρχη Εργασίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω φυσικά με τον θόρυβο που προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Εξέφρασε λοιπόν προσωπική άποψη όπως υποστήριξε ο ίδιος ή τελικά μήπως έχει δίκιο ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο οποίος έγραψε ότι ενδεχομένως να λειτουργήσε ως λαγός της κυβέρνησης.
1: Αυτό που αποκαλύπτεται μετά τη δήθεν προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλήθεια πώς μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ποια χώρα του πλανήτη να έχει προσωπική άποψη, είναι ουσιαστικά ένα κρυφό σχέδιο το οποίο αποκαλείται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, την εφαρπαγή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει εργαζόμενοι και εργοδότες, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα αντικοινωνικό σχέδιο το οποίο δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Παρόμοια άποψη είχε διατυπώσει και ο κύριος Μητσοτάκης παλιότερα, αλλά και ο κύριος Μαρινάκης, ενώ μια σειρά από στελέχη όπως ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Σπανάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης, ουσιαστικά κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Τι πρακτικά μας λέει ο κύριος Μαρινάκης? Μας λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές για 10, 15, 20 χρόνια, τα χρήματα αυτά θα τα πάρουν οι επιχειρήσεις και με αυτά θα επιδοτήσουν δίθεν την εργασία. Ωσαν να μην έχουν καταβάλει εισφορές για πάρα πολλά χρόνια εργαζόμενοι, ωσαν να είναι από επιλογή τους κάποιοι άνεργοι και ωσαν να εμφανίζεται ως επιχείρημα το γεγονός ότι πράγματι έχει πέσει η ανεργία και ότι οι τεμπέληδες άνεργοι αρνούνται να πάνε να δουλέψουν. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην πραγματική αύξηση των μισθών και στη βελτίωση των όρων εργασίας προκειμένου να υπάρχει πράγματι κίνητρο προς εργασία και να μην μεταναστεύει το εργατικό δυναμικό της χώρας σε άλλες χώρες, ας αφήσει τις σκέψεις περί κοινωνικού κανιβαλισμού και επικεντρωθεί στο πώς πράγματι μπορεί να βελτιωθεί μια πάρα πολύ κακή εικόνα που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Πολύ δε περισσότερο, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αυτές τις μέρες καλούνται να εισπράξουν την ειδική εποχική ενίσχυση από την επιθόρηση της εργασίας, η οποία αν κοπεί καταλαβαίνετε ότι χάνουν οι άνθρωποι αυτοί και το βασικό μέσο βιοπορισμού τους για τους χειμερινούς μήνες που εξαντικειμένου, κυρίως όσοι βρίσκονται στα νησιά ή στην περιφέρεια, δεν μπορούν να βρουν και να αναζητήσουν άλλη εργασία λόγω ακριβώς της εποχικότητας της εργασίας. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης, ένα σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι το 2023 ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε μιλήσει για τεκμήρια ή είχε δεσμευτεί στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τότε για τεκμήρια τους επαγγελματίες. Παρ' όλα αυτά θέσπισε τα τεκμήρια και αρπάζει 600 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο από τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, εσείς τι εφουγκραστήκατε από τις συζητήσεις που είχατε με τους εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ? Σας ρωτώ διότι υπήρξε και την προηγούμενη εβδομάδα μια σχετική ανακοίνωση από το κόμμα σας με σκληρή κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
1: Ναι, βεβαίως. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν και έχουν υπάρξει βεβαίως και δημοσιεύματα σημάδια διασπάθησης δημοσίου χρήματος, διαπλοκής και διαφοράς. Έχουμε ένα νέο κτίριο της διοίκησης της ΔΥΠΑ, το οποίο έχει στοιχήσει 37 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε ένα περίπτερο μεζονέτα διαφήμιση Παύλα της ΔΥΠΑ στη Διεθνή Θεσσαλονίκης που κόστησε 300.000 ευρώ. Έχουμε απευθείας αναθέσεις, έχουμε προγράμματα τα οποία κατευθύνονται σε γνωστούς και εμετέρους. Έχουμε, αν θέλετε, μία εστία που από ό,τι φαίνεται η λογοδοσία και η διαφάνεια φαίνεται να απουσιάζουν και αυτά καταγγέλει και η Ομοσπονδία αλλά και οι εργαζόμενοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Και εκεί βεβαίως ευθύνη δεν έχει μονάχα η διοίκηση της ΥΠΑ, έχει και την πολιτική ευθύνη η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς δεσμευτήκαμε σε κάθε περίπτωση απέναντι στους εργαζόμενους και κυρίως απέναντι στην κοινωνία ότι δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να πειράξουμε στο επίδομα ενεργείας. Αντιθέτως, εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση της επέκτασης του επιδόματος ενεργείας, προκειμένου να μπορεί να καλύπτεται και ως προς το ύψος, αλλά και όσον αφορά τη χρονική διάρκεια για μεγαλύτερο διάστημα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει διαφάνεια, εντυμότητα, λογοδοσία, ότι θα σταματήσει αυτό το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, το οποίο στοιχίζει όχι μόνο στη ΔΥΠΑ, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Άρα, υπό την έννοια αυτή, καλούμαστε να απαντήσει, μάλλον καλύτερη κυβέρνηση, και ίδιος ο Πρωθυπουργός τελικά, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Θα μπορούσε ήδη 5 μέρες τώρα η υπόθεση και το ζήτημα αυτό να έχει λήξει με μια απλή δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αντί να υπάρχει αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ υπουργών και να αδειάζει η κυρία Κεραμέως τον κύριο Μαρινάκη, να βγει, και αυτό ζητάμε ο κ. Μητσοτάκης, και να μας απαντήσει. Έχει στις προθέσεις του να κάνει αλλαγές και να κόψει το επίδομα ενεργείας, ναι ή όχι? Είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, κύριε Τεμπονέρα, υπάρχουν δημοσιεύματα για κτίριο Κουφάρι. Σας μίλησαν και για αυτό το θέμα, μήπως?
1: Ναι, αναφέρθηκα και προηγουμένως σε ένα κτίριο της ΔΥΠΑ που στήχησε 37 εκατομμύρια ευρώ, και εκεί υπάρχουν στοιχεία διαφάνειας. Ήδη οι εργαζόμενοι μας ενημέρωσαν ότι έχουν διαβιβάσει την υπόθεση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθότι εμπλέκονται και κοινοτικοί πόροι, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να έχουν το σχετικό πόρισμα. Νομίζουμε πάντως και θεωρούμε, με βάση τα στοιχεία που μας έδειξαν και οι εργαζόμενοι, ότι οι υποψίες αυτές είναι απολύτως βάσιμες.
0: Πάντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κύριε Τεμπονέρα. Και πρέπει να παρέμβει και κάποιος, υποθέτω, άμεσα.
1: Αρχικά θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας και να κάνει έστω και μια δήλωση η κυρία Κεραμέως, η οποία παρουσιάζεται εντελώς σιωπηλή και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί τα ζητήματα αυτά έχουν ανακοινωθεί με δελτία τύπου από την Ομοσπονδία Εργαζομένων, έχουν στελεί σχετικά υπομνήματα και στο Υπουργείο Εργασίας. Άρα ουδής μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Οι επιμέρους απαντήσεις που έχουν υπάρξει από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ μέχρι τώρα κρίνονται απολύτως ανεπαρκείς. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ακριβώς έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και επειδή οφείλουν να γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένοι άνεργοι, αλλά και οι εκατομμύρια εργαζόμενοι, οι οποίοι ενδυνάμει μπορούν να βρεθούν στη θέση του ανέργου για διάφορους λόγους, πρέπει να γνωρίζουν, και ο μόνος ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα παραμένει και είναι απλό. Προτίθεται ο κ. Μητσοτάκης να κόψει και να κάνει αλλαγές στο επίδομα ενεργείας, ναι ή όχι? Ζητούμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, εκτός από την κυβέρνηση που είχε αναταράξεις, βέβαια, να πούμε, και από τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, έγινε άνω κάτω και το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Απόστολος Πάνας στάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την Ελλάς. Εσείς θέλω να μου πείτε, κύριε Τεμπονέρα, πώς ερμηνεύετε τη δήλωση του συγκεκριμένου βουλευτή και πώς βλέπετε την προοπτική να συνεργαστούν με τα εκλογικά τα δύο κόμματα?
1: Δεν είναι δουλειά μου να ερμηνεύσω καμία δήλωση. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του. Εμείς κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Είμαστε ένα κόμμα 3,5 μηνών περίπου. Προχωρούμε την οργανωτική μας διάταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε ένα ρεαλιστικό, ριζοσπαστικό, αριστερό προοδευτικό πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμα αυτό, δουλειά μας είναι να το φτάσουμε παντού. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στρατευόμαστε όλοι μαζί. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Ζητούμε στον κόσμο να γραφτεί στην πλατφόρμα, να στρατευτεί στον αγώνα, στην καθημερινή παρουσία την οποία θα έχουμε σε όλο το μαζικό χώρο, στα συνδικάτα, στην νεολαία, στην αυτοδιοίκηση, στις γειτονιές, ακριβώς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που είναι στρατηγικός μας στόχος. Όχι μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά και η αλλαγή πολιτικής. Και αυτό περνάει μέσα από ένα μόνο δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην αντιπολίτευση, αντικειμενικά και με βάση τις μετρήσεις. Ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή παρά να στηρίξει συμπαράταξη, αν θέλει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και αν θέλει να ανοίξει ένα πεδίο ελπίδας, οράματος και προοπτικής για μια καλύτερη κοινωνία.
0: Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολλές φορές ότι ο μοναδικός αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ που ασχολείται με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζουμε όλοι και αφουγκραζόμαστε αυτό, ότι λόγω του ότι γίνεστε εξωματική αντιπολίτευση μέσα από τις δημοσκοπήσεις, βέβαια, και είστε πολύ μεγάλο αγκάθι, θα πω, για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κοινωνία και, αν θέλετε, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Δεν μας ενδιαφέρει η σειρά κατάταξης. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η πολιτική. Προφανώς, μονομέτωπος είναι ο αγώνας μας απέναντι στη δεξιά και απέναντι κυρίως στις δεξιές και πολιτικές τις οποίες θέλουμε να ανατρέψουμε. Η σχέση μας με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα είναι μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του προγράμματός μας. Θέλουμε να βάλουμε κάτω τα προγράμματα, να δούμε ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι πιο αξιόπιστο, ποιο είναι πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Αυτός ο ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών μας ενδιαφέρει απολύτως. Από εκεί πέρα όμως το βλέμμα μας είναι μονάχα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί κοιτάμε, εκεί στοχεύουμε. Αυτή την πολιτική θέλουμε να ανατρέψουμε.
0: Εκεί στοχεύετε εσείς, εκεί στοχεύει και ο Παύλος Μαρινάκης. Σας χαρακτήρισε μάλλον το Πασόκ ουρά του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς, κύριε Τεμπονέρα, διαπιστώνετε κάτι τέτοιο?
1: Ο κ. Μαρινάκης να σταματήσει να κυνηγάει τη δική του ουρά, διότι το άγχος της εκλογής του και ο ανταγωνισμός με άλλους υποψηφίους δεν είναι απλά ότι παρουσιάζει μια εικόνα αλαλούμ στο κυβερνητικό επιτελείο, όταν ο ένας υπουργός ουσιαστικά βιάζει τον άλλον, αλλά εκθέτουν τελικά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται ότι είναι επικεφαλής σε ένα σκορποχώρι. Επειδή όμως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, επειδή την επόμενη των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φάει τα ψωμιά της και η μόνη λύση είναι να πάει σπίτι της. Εμείς καλούμε λοιπόν τους πολίτες ακριβώς όχι απλά να θέλουν και να επιθυμούν να ανατρέψουν την πολιτική Μητσοτάκη, αλλά βέβαια να πιστέψουν ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, υπάρχει μια άλλη οπτική, ένας δρόμος τον οποίο εμείς τον έχουμε συμπτύξει στο σύνθημα το οποίο λέμε και μεταφέρουμε, ότι μπορούμε πράγματι να παράγουμε καλύτερα και περισσότερο, ότι μπορούμε να μοιράζουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά μπορούμε να ζούμε και καλύτερα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα απευθυνθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής σε όλους τους πολίτες.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κύριε Τεμπονέρα, υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα θυμίζει αγώνα βραδυποριακό, ταλαιπωριακό. Γιατί έκανε, πιστεύετε, αυτόν τον παραλληλισμό?
1: Είναι η παλιά θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος που μιλάει για 5 κόμματα και 2 πολιτικές. Εντάξει, νομίζω ότι ο τύπλα στήρια τύπα πάγος έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές μεταβολές. Τα πράγματα δεν έχουν μείνει κολλημένα στο χτες. Πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το γεωπολιτικό επεδείο, ποιες είναι οι δυνατότητες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να εμφανίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πράγματι σέβεται μεν τους δημοσιονομικούς κανόνες, μπορεί όμως να κάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις απέναντι στην πολιτική την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο, δεν λέμε ότι είναι μαγικό και θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Θεωρούμε όμως ότι πράγματι με ένα στρατηγικό σχέδιο και όραμα, αλλά και με ένα σαφή οδικό χάρτη όπως τον παρουσιάσαμε, τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους πολίτες να δουν το πρόγραμμά μας, να το κουβεντιάσουν, να μας κάνουν βεβαίως και την κριτική. Θεμητή είναι και η κριτική, αν θέλετε, και τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου. Από εκεί και πέρα, όποιος κάνει κριτική, οφείλει και να αντιπαραβάλει και να παρουσιάσει τη δική του εναλλακτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Τα συνθήματα και οι διαμαρτυρίες φαίνεται τουλάχιστον ως συνταγή, μάλλον έχουν οδηγήσει στην απώλεια πολλών δικαιωμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο.
0: Κύριε Τεμπονέρα, μεγάλη συζήτηση έγινε και για τις δηλώσεις του κυρίου Καρανίκα και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μόρφωμα και εκλογικό μηχανισμό με υπηκόους. Τι απαντάτε, θέλω να μου πείτε και να ενημερώσουμε τους ακροατές και να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρέθηκε πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα για μεγάλο διάστημα.
1: Σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος είναι εκείνος ο οποίος το λέει. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση του εν λόγω κυρίου που αναφέρεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε στην πράξη καθημερινά και τη συγκρότησή μας και την προγραμματική μας επάρκεια και να αφήσουμε την οργανωτική μας δομή μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν εύκολη κριτική ή πετάνε πέτρες στο παράθυρο, σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν προσφέρουν το κοινωνικό σύνολο καλές υπηρεσίες. Καλή η διαμαρτυρία, καλή η κριτική, αλλά είναι ανέξοδη και τσάμπα, ειδικά όταν γίνεται από ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πολιτική τους υπόσταση και ο ρόλος τους αυτή τη στιγμή.
0: Και για ποιο λόγο, φυσικά, γίνεται αυτή η κριτική και ποια είναι τα κίνητρα, θα συμπληρώσω. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη και την απειλή, φυσικά, την απειλή του ότι θα επιστρέψει στη Βουλή.
1: Έχουμε ζήσει τον κύριο Κασιδιάρη και τους όμοιους τους. Τον έχει ζήσει η οικογένεια του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα, σε δύο μέρες έχουμε την επέτειο από τα 13 χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Εκεί σύσσωμη η ελληνική κοινωνία στάθηκε πλάι και ανέπτυξε αντιφασιστικά αντανακλαστικά. Προφανώς χρειαζόμαστε ξανά την αποκοτιά του Παύλου Φίσα, τη μνήμη, τη δύναμη της Μάγδας Φίσα. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί. Βεβαίως δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, μόνο νομικών διατυπώσεων το αν θα είναι υποψήφιος ή όχι ο κ. Κασιδιάρης. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη όλων εκείνων οι οποίοι τον παρουσιάζουν ως δίθεν αντισυστημικό. Δεν υπάρχει πιο συστημικός παίκτης στο πολιτικό σύστημα αυτό. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος βραχίωνας των συγκεκριμένων συμφερόντων από τον Ηλία Κασιδιάρη. Οι εγκληματίες και η θέση τους κατά την άποψή μας είναι στη φυλακή. Πρόκειται για εχθρούς της δημοκρατίας. Εμείς θα τους πολεμήσουμε όχι στα δικαστήρια, αλλά μέσα στις κινητοποιήσεις, μέσα στους μεγάλους μαζικούς λαϊκούς αγώνες. Εκεί θα πάρουν την απάντησή τους. Μεγαλύτερη απάντηση από τη συγκρότηση ενός μεγάλου λαϊκού κινήματος, το οποίο θα προτάξει βασικές αξίες και αρχές, όπως τη ισότητα, τη ελευθερία, τη δημοκρατία και τη κοινωνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε εμείς.
0: Κύριε Τεμπονέρα, και πολύ σύντομα, αν σας ανησυχεί η συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τη φυλακή, σε συνδυασμό βέβαια με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συγκεντρώσεις μερικών γραφικών ανθρώπων, οι οποίοι ξεχνούν την ίδια ιστορική μνήμη, το Δίστομο, τα Καλάβρητα, την Κρήτη, τις επιπτώσεις του ναζισμού και του φασισμού, τις οποίες έζησε πάρα πολύ καλά στην πρόσφατη ιστορία όλη η ελληνική κοινωνία. Η θέση τους είναι στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
0: Και αυτό κρατάμε, κύριε Τεμπονέρα. Νομίζω ότι διαφωτίσατε πολλές απορίες που είχαν οι ακροατές. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, να είστε
1: καλά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: κίνητρα για τη μόνιμη διαμονή στο Καστελόριζο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί έπειτα από 7 χρόνια. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, αναφέρθηκε και στα έργα που δρομολογούνται για να βελτιωθούν όλες οι υποδομές. Εμείς θα συζητήσουμε για όσα συνέβησαν στο Καστελόριζο κατά την παραμονή του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Καστελόριζο και κοσμήτορα της Βουλής, Βασίλειο Υψηλάντη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υψηλάντη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σας και στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Κύριε Υψηλάντη, συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Δώστε μας μία εικόνα για όσα συνέβησαν εκεί και ποια στάση κράτησε ο κόσμος, θέλω να μας πείτε.
1: Νομίζω ότι ήταν μία εξαιρετική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας στο ακριτικό Καστελόριζο. Στην είσοδο της Ευρώπης από την Ανατολή είναι η πόρτα, αν θέλετε, το Καστελόριζο, το ακριτικό αυτό νησί μας και το σύμπλεγμα των νησιών, δηλαδή η Στρογγύλη και η Ρο. Και θεωρώ ότι η τριήμερη παραμονή δείχνει πολλά, δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να καταστήσει σαφές

0: το νησί των 5.000 ευρώ είναι μια απόφαση πολύ σημαντική για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν πραγματικά να κρατήσουν δυνατά τα σύνορα της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε, κύριε Υψηλάντη, ότι η επιβράβευση των 5.000 ευρώ ετησίως για τη μόνιμη διαμονή στο νησί μπορεί ίσως να οδηγήσει στην αύξηση του πληθυσμού και στην μετακόμιση εκεί των απαραίτητων γιατρών και των δασκάλων και των αστυνομικών.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρότατο κίνητρο, οικονομικό κίνητρο, μαζί βέβαια με όλα τα άλλα τα οποία ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των όρων παραμονής εκεί. Για τους υπαλλήλους είναι η κατασκευή κατοικιών, 22 κατοικιών, τα οποία είχαν αρχίσει παλαιότερα να κατασκευάζονται, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Και μάλιστα σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Θα χρειαστεί μια βάθρο νέα κατασκευή αυτών των κατοικιών. Βέβαια, ήδη και η Βουλή των Ελλήνων είχε ανακοινώσει προηγούμενα την ανακατασκευή 2 κατοικιών στο Καστελόριζο για τους γιατρούς και γενικότερα τους υπαλλήλους που έχουν ανάγκη, ειδικά όμως για τους γιατρούς, προκειμένου να μπορούν να στεγάζονται με τρόπο πάρα πολύ συμβατό με την σημερινή, τις ανάγκες της σημερινής ζωής. Και έτσι και η Βουλή των Ελλήνων αλλά και η απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού ξεκινάνε, ελοποιείται άμεσα. Παράλληλα όμως βλέπετε ότι και οι παρεμβάσεις στη λειτουργικότητα του νησιού όσον αφορά το αποχετευτικό, όσον αφορά τα νερά και τα λοιπά, η διαχείριση των νερών, απαλωτώσεις, είναι μέτρα τα οποία ενισχύουν, καθώς επίσης και την ενίσχυση της παροχής ενέργειας στα 3 αυτά νησιά.
1: Αναφερθήκατε στη Στρογγύλη και τη Ρώ, κύριε Υψηλάντη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε σε αυτό το σχέδιο για το Καστελόριζο, τη Ρώ και τη Στρογγύλη που είπατε, με χρηματοδότηση πάνω από 5,2 δις, που σημαίνει ότι προβλέπει μεγάλο σχέδιο, κύριε Υψηλάντη.
0: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι όλα αυτά τα έργα για τη Στρογγύλη, αυτό που αναφέρει μάλλον ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια έργα στη Στρογγύλη και στη Ρο και στην Μεγίστη βέβαια. Αυτό τι σημαίνει, σήμερα η Στρογγύλη είναι πραγματικά, τα έργα τα οποία γίνονται ακόμα και στη Στρογγύλη είναι αξιοθαύμαστα. Οι δρόμοι οι οποίοι έχουν και συνεχίζονται να γίνονται, οι υποδομές, οι λιμενικές, και βέβαια όλα αυτά εξυπηρετούν τη μικρή αυτή νησίδα μας, η οποία κατά τα άλλα έχει πολλά να προσφέρει γεωπολιτικά στη χώρα. Πρέπει επίσης να πούμε ότι και στη Ρώ αντιστοίχως έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για τις ενόπλες δυνάμεις τέτοιες ώστε να μπορούν να φιλοξενηθεί προσωπικό. Τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, είχε γίνει και μία δωρεά από την οικογένεια του επιχειρηματία του κυρίου Τσουβελεκάκη και της κυρίας Βαχάρη, επίσης κυρώ. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον και της πολιτείας αλλά και των Ελλήνων που μπορούν για να βοηθήσουν και να μπορέσει να σταθεί και να ζήσει με αξιοπρέπεια όποιος ακρίτες μας επιθυμεί να παραμείνει εκεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά και βέβαια οι μόνιμοι κάτοικοι που όλα αυτά τα χρόνια, ακολουθώντας το παράδειγμα της κυράς της Ρο, μένουν σε αυτήν εδώ την ακριτική μας περιοχή.
1: Κύριε Υψηλάντη, θέλω να μας πείτε αν θα πιάσουν τόπο τα μηνύματα προς την Άγκυρα ή εστάλησαν για εσωτερική κατανάλωση όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Θεωρώ ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις, η ενίσχυση της αποτρεπτικής τους δύναμης, η οποία έχει να υλοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια και συμβαίνει για πρώτη φορά.

0: το νέο δόγμα των ενόπλων μας δυνάμεων. Το συνεχές ενδιαφέρον για βελτίωση όχι μόνο της δυναμικής των ενόπλων δυνάμεων από πλευράς μέσων, αλλά ταυτόχρονα η ενίσχυση και της παραγωγής οπλικών συστημάτων στη χώρα μας. Όλα αυτά εδώ δείχνουν ότι μάλλον δυστυχώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο που εκείνη ήξερε να βιώνει και βιώνει, σε αντίθεση με αυτήν εδώ την και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν επιλέξει με τρόπο απτό, με τρόπο συγκεκριμένο και με αποδεδειγμένο, θα έλεγα, διότι έχει συμβεί, θα πρέπει να δώσουμε και απαντήσεις σε προκλήσεις εξωτερικές όλο αυτό το διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει υλοποιήσει αυτά. Συνεπώς δεν μένουμε στις εξαγγελίες, αντιθέτως έχουμε προχωρήσει σε τέτοιο σημείο το οποίο για πρώτη φορά η χώρα μας εδώ και 50 και πλέον χρόνια βιώνει.
1: Μάλιστα, κύριε Ψηλάντη, εσείς ειλικρινά φοβάστε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο? Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν όλο ένα και πιο έντονα, το βλέπουμε. Και άκουγα λοιπόν και στο Sky να λένε, και τις δηλώσεις βέβαια του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι απειλή για την Τουρκία. Και καλεί λοιπόν την Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά.
0: Έχουμε δηλώσει προς όλους τους τόνους, όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli εναντί της χώρας μας, η χώρα πρέπει και οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα της. Η Τουρκία απειλεί διαρκώς αυτή την ρηματική διατύπωση του casus belli. Έχουμε και τις απειλές από όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις προς εμάς, Τούρκων αξιωματούχων, πολιτικών, στρατιωτικών και ούτω καθεξής. Συνεπώς, αλλά και του ιδίου του κυρίου Ερντογάν, σε πολλές περιπτώσεις όπου θέλει να υπενθυμίσει την ισχύ της Τουρκίας έναντι ημών. Συνεπώς, αυτό το οποίο πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού είναι ότι αμυντικά λειτουργώντας η Ελλάδα έχει δικαίωμα να προβλέπει την άμυνά της αυτή. Και η άμυνά της αυτή βεβαίως βρίσκεται και στην περιοχή των νησιών μας, τα Δωδεκάνησα. Για μας τους Δωδεκανήσιους δεν είναι φόβος. Απλά είναι μία, αν θέλετε, εγρήγορση όλες αυτές οι απειλές. Μας δίνουν την δύναμη να ετοιμαζόμαστε καλύτερα για πάνε ενδεχόμενο. Εμείς θέλουμε την ειρήνη, την επιδιώκουμε. Οι Τούρκοι επιλέγουν για διακοπές στα ελληνικά νησιά. Η Express Visa λειτουργεί, ο κόσμος είναι φιλικός, αλλά βεβαίως η πολιτική της Τουρκίας σήμερα δυναμητίζει, αν θέλετε, τις καλές σχέσεις που θα μπορούσαν να είχαν οι δύο χώρες. Και επιδιώκει και η χώρα μας, βασιζόμενη πάντα βέβαια στις αρχές του διεθνούς δικαίου, που είναι και τα όρια, οι γραμμές. Όπου ξεπερνάμε το διεθνές δίκαιο, τότε εκεί πέρα υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κυρία Πολύζου, εμείς είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Θέλουμε τον διάλογο, επιδιώκουμε τη συνεννόηση, θέλουμε ειρήνη. Η Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε χώρα επιθετική, πάντα αμυντικούς πολέμους έκανε, και αυτό νομίζω είναι και κάτι το οποίο μας διακρίνει ως ένας λαός πολιτισμένος, που όμως ξέρει και με δυναμική να κρατάει τα δίκαιά της. Αυτό όμως χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζεται και ομοψυχία, χρειάζεται και σταθερότητα, χρειάζεται και λογική να υπάρξει στη χώρα μας, διότι όπως βλέπετε τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά και συνεπώς εμείς πρέπει με θρησκευτική ευλάβεια να τηρούμε αυτού του είδους τις θέσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις συγκυρίες, τις δύσκολες στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα.
0: Και με τις γεωπολιτικές γενικότερα εξελίξεις.
1: Και χρειαζόμαστε να μην φοβόμαστε, όπως είπατε κύριε Υψηλάντη, ότι δεν φοβόμαστε και ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Όπως έλεγε και ο Ρίτσος, μη φοβάσαι, το φόβο σου ποντάρουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας κύριε Υψηλάντη, επισκεφτήκατε το Υπουργείο Οικονομικών για την αγορά διακατεχόμενων ακινήτων στα Δωδεκάνησα. Ποιο είναι το πρόβλημα, θέλω να μας πείτε, και τι ακριβώς προτείνατε?
0: Και η εξαγορά κινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα είχε προβλήματα. Προβλήματα λόγω της ύπαρξης του Ιταλικού χρηματολογικού κανονισμού. Δηλαδή μιας διαφορετικής νομοθεσίας που ίσχυε στη Ρόδο, Κο και Λέρο, στο λακί της Λέρου συγκεκριμένα, μέχρι και τις ημέρες μας. Συνεπώς υπάρχουν ζητήματα λόγω χάρη με τον προηγούμενο χρηματολογικό κανονισμό όπως ίσχυε ήταν διαφορετικός ο καθορισμός του Αιγιαλού και της Παραλίας. Δεν μπορούσαμε επιπρόσθετα κάποιος ο οποίος διακατήχε ένα ακίνητο του Δημοσίου, γιατί όπως ξέρετε πολλά από αυτά τα ακίνητα ήταν των παππούδων μας, τα οποία όμως αναγκαστικά είχαν δημευθεί από τους Ιταλούς κυρίως, είχαν περάσει στο Ιταλικό κράτος και στη συνέχεια στο Ελληνικό. Αυτές λοιπόν, δεν μπορούσε λοιπόν κανείς να αποδείξει αυτή του είδους τη διακατοχή και την προηγούμενη, αν θέλετε, νόμιμη κυριότητα την οποία είχε επί τουρκοκρατίας ή επί ταλοκρατίας. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται τα πρακτικά, ερχόμαστε σήμερα βελτιωτικά να τα διορθώσουμε και ας αυτό εδώ χρειάζεται μια στενή συνεργασία ειδικών από τη Ρόδο. Εγώ ξέφρασα θέσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί και από το ΤΕΕ της Δωδεκανήσου και νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας αφενός μεν έδωσε μια παράταση ενός έτους προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις για εξαγορά ακινήτων και αφετέρου αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται και θα εντός του προσεχούς διαστήματος ελπίζουμε ότι θα καταθέσει και βελτιωτικές προτάσεις όσον αφορά την πραγματικότητα και τα έγγραφα στην ουσία που απαιτούνται για την απόδειξη και την διεκδίκηση αυτής της εξαγοράς ακινήτων του Δημοσίου.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε κύριε Υψηλάντη, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, διότι δίνεται πολύ συχνά το παρόν στη Βουλή για να αναδείξετε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Στον εφιάλτη του Ριζερβουάρ αναφέρθηκε χθες με το βασικό θέμα της η εφημερίδα Καθημερινή. Ακολούθησαν δεκάδες ρεπορτάζ που προκάλεσαν ταχυπαλμίες σε όλη την ελληνική κοινωνία. Ειδικά από τη στιγμή που βγήκε η είδηση από τη Σαουδική Αραβία ότι η Σαουδή Αράμκο εξετάζει όχι απλά την αναβολή των αποστολών αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια, αλλά αφήνει ανοιχτή ακόμα και την ακύρωση των παραγγελιών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας και Πρόεδρο των Πρατηριούχων στα Τρίκαλα, Αργύρη Παπαθανασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Παπαθανασίου, θέλω να μας πείτε ποιες είναι σήμερα οι τιμές στα Τρίκαλα και ποια διαφορά έχουν από άλλες περιοχές και ειδικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Λοιπόν, οι τιμές στα Τρίκαλα σήμερα για τη βενζίνη μόλις 95 είναι στα 2,15 μέσο όρο και στα 2,10 είναι το πετρέλαιο κίνηση στο απλό. Μεγάλη διαφορά με τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει, γιατί ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι στα 2,16, οπότε ένα σέντ δεν υπάρχει, και το πετρέλαιο κίνηση είναι στα 2,14 πανελλαδικά, οπότε εδώ είμαστε και φθηνότεροι σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και μεγαλύτερες πόλεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαθανασίου, στη συζήτηση που είχα προχθές με τον πρώην Υπουργό Άκη Γεροντόπουλο, μου είπε ότι στον Εύρο υπάρχουν πρατήρια που η αμόλυβδη πλησιάζει τα 2,5 ευρώ. Μπορεί να αντέξει ο πολίτης τέτοιες τιμές?
1: Κύριε Απολίζου, για να είμαι ειλικρινής, ναι, υπάρχουν πρατήρια που είναι στον Εύρο και κοντά σε συνοριακές περιοχές, τα οποία οι τιμές είναι στα ύψη. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πρατήρια υπολειτουργούν και κάνουν και ένα κοινωνικό έργο, το οποίο υπάρχει ένα φως εκεί στον Εύρο πάνω ανοιχτό, γιατί οι πολίτες όλοι από αυτές τις περιοχές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Περνάνε στις γειτονικές χώρες και βάζουν καύσιμα με πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί είναι δίπλα στα σύνορα. Οπότε αυτό το πρατήριο, για να αντεπεξέλθει στα έξοδά του, αναγκαστικά έχει ένα αυξημένο ποσοστό κέρδους.
0: Μάλιστα, κύριε Παπαθανασίου, υπάρχει όμως λύση στο πρόβλημα ή θα περάσουμε τελικά δύσκολο χειμώνα, ίσως θα πω τον δυσκολότερο των τελευταίων ετών?
1: Θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους δύσκολους χειμώνες για την τελευταία δεκαετία, να μην πάω πιο πίσω. Αυτό έχει να κάνει και ότι από τη Δευτέρα τα στενά του ορμού είναι πιο ασφυκτικά κλειστά, θα έλεγα. Δηλαδή, περνούσαν τη μέρα κοντά στα από 105 μέχρι 155 πλοία προ των κυρώσεων και όλα αυτά, των βομβαρδισμών. Φτάσανε τώρα το τελευταίο καιρό, περνούσαν 14 την ημέρα και από Δευτέρα ξεκίνησαν να περνάνε μόλις 4 μετά το βομβαρδισμό του αγωγού της Σαουδαραβικής Αραβίας. Όλο αυτό είχε άμεσο αποτέλεσμα στη τιμή του Brent, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις από εβδομάδα. Μπορεί και 10 λεπτά άμα συνεχίσει να είναι σταθερά και ανωδικά η τιμή του Brent. Γνωρίζω σίγουρα ότι έχουν αγοραστεί στην Ευρώπη χθες τάγκερ τα οποία η τιμή τους ξεπερνούσε τα $130 το λίτρο. Οπότε γενικότερα όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ασφυκτικό κλειό. Περνάει μια πετρελαϊκή κρίση, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Ένα βασικό θέμα βέβαια συζήτησης των πολιτών, κύριε Παπαθανασίου, αφορά στη διαπίστωση ότι οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν όταν συμβαίνει αυτό και παγκοσμίως. Αλλά στις μειώσεις δεν ακολουθούν με άλλες χώρες. Γιατί όντως, και αν συμβαίνει, όντως συμβαίνει, θέλω να μου πείτε, και ποια είναι η αιτία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα με το που ανεβαίνουν κάτι, ανεβαίνουν κατευθείαν στα δηληστήρια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, εγώ να το πάω διαφορετικά, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
0: Δεν χρειάζεται αυτό συνήγορο, κύριε Παπαθανασίου.
1: Ναι, προφανώς, αλλά να σας πω, παρακολουθήστε λίγο τη τιμή του δηληστηρίου καθημερινά και θα δείτε ότι με το που γίνεται κάτι εκτοξεύεται κατευθείαν. Οπότε ο πρατηριούχος με το που πάρει το νέο καύσιμο αναγκαστικά θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη τιμή του.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει μειώσεις, κύριε Παπαθανασίου. Αυξήσεις βλέπουμε. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Ναι, αυτό προφανώς έχει να κάνει με κρατικούς ελέγχους και άλλα πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Θα έπρεπε για μένα να μπαίνει το πλαφόν στα βυλιστήρια και όχι στο πρατήριο. Ας μπει στο βυλιστήριο και να μπει μετά και στο πρατήριο σήμερα.
0: Έχετε κάνει τέτοια εισήγηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Έχουμε κάνει τέτοιες εισηγήσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Βέβαια, όσες φορές δεν μπήκαν πλαφόν στα βυλιστήρια, τους μπήκαν έκτακτοι φόροι υπερκερδών μέχρι τις τάξεις 60%, όπως αυτό το μοτίβο ακολουθεί και η Γερμανία τώρα που διάβασα προχθές για τα βυλιστήριά της. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό θα έπρεπε να μην γίνεται στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε Ευρώπη μεν, αλλά δεν έχουμε τους μισούς της Γερμανίας, της Αυστρίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουν κάτι με μια άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω στο 50%, για όσο κρατάει η πετρελαϊκή κρίση, για να μπορεί και ο κόσμος να κινηθεί και να κάνει τη δουλειά σου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο βάρος.
0: Μάλιστα, άρα ουσιαστικά, κύριε Παπαθανησίου, τι λέτε, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τη στιγμή που έχουν γίνει εισηγήσεις από τη μεριά σας, από τη μεριά των αρμοδίων.
1: Έχουν γίνει σίγουρα εισηγήσεις, απλά δεν θέλουν, γιατί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βγάζουν όλες τις πληρωμές και όλα τα επιδόματα. Και τέλος του μήνα, αν δεν μαζέψουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λαό, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Προφανώς και ισχύουν αυτά, αλλά δεν είναι ότι βρήκαμε ένα προϊόν, θα βάλουμε πάνω σε αυτό το προϊόν που είναι είδος πρώτης ανάγκης τα πάντα και από εκεί και πέρα δεν θα το βγάλουμε ποτέ. Θα έπρεπε να μειωθεί μέσω κρίσεων, πολέμων και όλα αυτά, θα έπρεπε να υπάρχει και ειδική μέρημνα να αφαιρείται στο 1,50% για να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στα οικονομικά του.
0: Άρα, κύριε Παπαθανασίου, μας λέτε ότι θα βοηθούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Σωστά, αυτό καταλάβαμε.
1: Σωστά. Είναι το μόνο μέτρο που θα μπορούσαν να κάνουν άμεσα και να βοηθήσει ουσιαστικά τον κόσμο. Επίσης, φωνάζουμε να βγει εντελώς το ειδικό φόρο κατανάλωση από το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί έρχεται χειμώνας κιόλας, αν όλα στα ύψη. Σκεφτείτε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση και να έχει 2 ευρώ το λίτρο. Ποιος θα βάλει στο σπίτι του με 2 ευρώ, κανένας. Κανένας, θα σου λόγω.
0: Κύριε Παπαθανασίου, κλείνοντας.
1: Δεν είναι είδος πολυτέλειας, είναι είδος επιβίωσης το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, τι πρέπει με πολύ σύντομα να μου πείτε, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν βάζουν βενζίνη επειδή τη βρίσκουν σε φθηνότερη τιμή από τον μέσο όρο?
1: Θα πρότεινα στους πολίτες να μην βάζουν σε πολύ φθηνά πρατήρια καύσιμα, να βρουν ένα συνοικιακό πρατήριο το οποίο να το έχουν και μόνιμο και να προτιμούν, ας δώσουν και 2-3 λεπτά παραπάνω στο λίτρο και 4, αλλά να έχουν ένα σταθερό πρατήριο και να έχουν τη συνεργασία. Οπότε θα ξέρουν και τι βάζουν στα μάξι τους πάντα. Τα πολύ φθηνά δεν είναι πάντα και πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε, κύριε Παπαθανασίου, και επίσης κρατάμε ότι θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα να είμαστε παρατηρητές σε αυτό το έργο, διότι δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Αλλά θα είστε κι εσείς εδώ να μας ενημερώνετε για τις προτάσεις που κάνετε στους αρμόδιους και να ενημερώνουμε τους πολίτες. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι αυτό που λέω πάντα, πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας εδώ στον Ελλάδα FM 94, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, και τον Γιώργο Γεωργιάδη, για να σας ενημερώσουν και για όλα τα θέματα. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, Ποτηλιάρισμα, και Φυσό και Φυσίας και Αττική Οδό. Αρχίζει αυτή την ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Εν τω μεταξύ, η στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 για δεδί στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Προφυλακιστέ, εκρήθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λουίγης. Στην Εισαγγελία Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καταθέτει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών προχώρησε η αστυνομική έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις φυλακές του Αυλώνα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε εξέλιξη έρευνα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Μπουρναρά, σε όλες, σε όλους καλή σας μέρα, υπομονή στους δρόμους παιδιά, ξεκινήσαμε την κανονικότητα, εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχουμε μάθει καινούργιο διεθνό να το λέμε, που τι είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα γίνεται κακός χαμός. Τι σημαίνει προσωπικά ζητήματα κύριε Μπουρναρά, τι σημαίνει, τι...
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Ακούμε πρόσεχε λίγο. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη να λέει για το επίδομα ανεργίας να σταματήσει στους 2 μήνες, προσωπική άποψη. Ακούμε τον κύριο Πάνα, χθες είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι θα μπορούσε να συνομιλήσει με την Ελλάδα στο ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει κατευθείαν η Χαρλάου Τρικούπη, τον άδειασε. Λέει είναι προσωπικές απόψεις. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τις προσωπικές απόψεις συζήτηση κομμένη.
1: Τώρα είσαι και εσύ από αυτούς οι οποίοι λένε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κόσμο ολόκληρο δεν λέει προσωπικές απόψεις, διότι σε ολόκληρο τον κόσμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είναι νέος και πολιτεύεται λέει απόψεις.
2: Ωραία.
1: Αλλά υπήρξε όμως κάποιος αρχηγός, δεν θυμάμαι ποιος, ο οποίος είπε πουθενά στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν ήταν καλή μετάφραση. Δηλαδή του το είχαν στείλει μεταφρασμένο και δεν το είχαν στείλει μεταφρασμένο. Συγγνώμη, λάθος, Σαρδάμ. Δεν το είχαν μεταφράσει και δεν το μετάφρασε καλά και λέει πουθενά στον κόσμο.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι αρκετό το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο ως και την Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης χαμηλές ταχύτητες και προς Πειραιά, στο ρεύμα καθόδου δηλαδή. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα και στην Κηφισίας. Εσείς το 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Θα τα πούνε όλα σήμερα μόλις τελέψει η εκπομπή.
2: Ναι.
1: Θα τα πούνε στη Βουλή. Κατά τη μία είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Σήμερα να πάμε στα σημερινά. Ναι, σήμερα
1: ναι, θα τα πούνε όλα.
2: Έχουμε την συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκινάει τώρα, για τις 10 ήταν προγραμματισμένη. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει τώρα, αλλά κάπου τώρα θα ξεκινήσει. Να πω ότι είναι η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη είχε γίνει τον Ιούλιο και η τρίτη θα είναι στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική και η οποία θα θέλει 180 βουλευτές για κάθε άρθρο, καθώς και στην προηγούμενη και στη σημερινή όλοι θα είναι κατά. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι σε κάποια άρθρα παρόν.
1: Δηλαδή είμαστε στην πουδού και μουδού. Προδεύ και μεταδεύ.
2: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, είδα και τη δήλωση, γιατί τώρα είναι του παρόντος, κύριε Μπουρναρά, σχόλια που έχουν ανοίξει. Είδα και τη δήλωση της κυρίας Υπουργής, της κυρίας Ζαχαράκη, ότι έχουμε κάνει τις περισσότερες προσλήψεις όλων των εποχών σαν αναπληρωτές.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνει τα πάντα, είναι όλα έτοιμα και όλα υπάρχουν. Τα σχολεία είναι πάρα πολλά, οι μαθητές είναι πάρα πολλοί, οι δάσκαλοι περισσεύουν, οι καθηγητές ακόμα. Είναι μέσα τέλεια.
2: Ναι, ωραία, ναι.
1: Ναι. Από αύριο θα αρχίσουμε εμείς να το κοιτάμε αυτό το θεματάκι. Από αύριο.
2: Η αλήθεια είναι ότι προσλήψεις έχουν γίνει και αναπληρωτές έχουν.
1: Ναι, αλλά μην είναι έγκυες.
2: Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά μην είναι έγκυες. Τώρα που εδώ είναι ήρθε η ώρα τους, μην είναι έγκυες.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτή την ώρα στην εισαγγελία Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ντούκας, ο οποίος καταθέτει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό.
1: Ο πρόεδρος Αττικό Μετρό, κ. Καραδήμας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, γιατί παραιτήθηκε.
2: Έχει παραιτηθεί ο κ. Καραδήμας.
1: Γιατί παραιτήθηκε, ναι, και... αφού είναι καλά.
2: Και μάλιστα το
1: σχολείο. Οι πολυκατοικίες είναι εντάξει, πρόβλημα δεν υπήρχε. Τα έργα σταμάτησαν έτσι προληπτικά. Δηλαδή, μια εταιρεία πλήρωνε λεφτά τσάμπα, γιατί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά έτσι για να δείξει την καλύτερη διάθεση. Και ο πρόεδρος παραιτήθηκε. Γιατί παραιτήθηκε.
2: Το σχολίασε ο κύριος Ντούκας αυτός χθες στη συνάντηση που είχε με τους κατοίκους και είπε ότι για να παραιτηθεί και ο κύριος Καραδήμας, πάει να πει ότι κάτι υπάρχει.
1: Το είπε και ο Δήμαρχος. Ναι, άμα το είπε και ο Δήμαρχος, τότε. Τον άκουσα, εγώ δεν άκουσα. Αυτό το είπε πριν από μένα.
2: Έχουμε επίσης. Πες εσύ και θα πω μετά.
1: Γυρίζω πίσω στα σχολεία.
2: Ναι,
1: ξεκίνησαν τα σχολεία που θα έχουμε, είπαμε, θέμα αύριο και για την Αθήνα θα έχουμε αύριο. Ξεκίνησαν λοιπόν τα σχολεία και κατευθείαν εδώ, δασκαλοί έχουν στείλει επισήμανση σε όλους τους δασκάλους να μην πηγαίνουν εκδρομές στα παιδιά με τον νέο νόμο που έβγαλε η κυρία Σαχαράκη. Ο νέος νόμος λέει κάποια πράγματα, οι δάσκαλοι το διαβάσανε, το είδατε και το συνδικαλιστικό τους όργανο λέει σε καμία των περιπτώσεων δεν πάτε εκδρομές στα παιδιά. Τέλος. Κανένα, καμία.
2: Πολυήμερες.
1: Όχι, εκδρομές που έχουν μετακίνηση. Δηλαδή που θέλουν πούλμαν, μόνο με τα πόδια λέει. Πουθενά. Δεν πάνε οι δάσκαλοι. Το έχουν πει, το έχουν στείλει. Έχουν στείλει ενημέρωση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Μίλησα εγώ χθες. Δεν μπορούσε σήμερα να μας μιλήσει, θα μας μιλήσει αύριο. Ναι. Γι' αυτό λέω αύριο. Οπότε ο νέος νόμος που βγήκε, που ήταν υποχρεωτικές οι έξι εκδρομές των παιδιών, σύμφωνα με το Υπουργείο, που έβαλε κάποια θέματα για ασφάλεια, σύμφωνα με το Υπουργείο. Οι δάσκαλοι αντιδρούν. Και τώρα. Κοίτα, ας πω.
2: Έχω ερώτηση όμως αυτό.
1: Πριν κάνεις την ερώτηση. Εγώ πήρα τηλέφωνο χθες στο Υπουργείο. Και μίλησα. Και λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με ένα τηλέφωνο να βγείτε και να πείτε που έχουν άδικο οι δάσκαλοι. Βεβαίως, σας παίρνουμε αμέσως. Μου είπαν.
2: Και δεν σε πήραν.
1: Ακόμα.
2: Ναι. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
1: Την ερώτηση.
2: Έχω ερώτηση. Αφορούν και τις λεγόμενες εκπαιδευτικές εκδρομές. Δηλαδή, το να πάει σε ένα, ναι, το να πάει σε ένα μουσείο.
1: Μετά
2: απαγορεύεται.
1: Με τα πόδια.
2: Με τα πόδια δεν γίνεται να πας στον Μπενάκι.
1: Γιατί δεν
2: γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Με τα πόδια. Ούτε στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη μόνο γυμνασιάποδα και κλειστή. Ούτε στο μουσείο της Ακρόπολης. Ούτε στο Μπενάκι. Ούτε πολιτιστικές εκδρομές. Δηλαδή την Ελένη που πηγαίνουν και βλέπουν τα,
2: ναι, θεατρικά κλπ.
1: Θεατρικά. Ούτε τίποτα. Ό,τι έχει πούλμα. Γιατί. Εγώ διάβασα λίγο το κομμάτι του νόμου που έκανε η κυρία Υπουργός. Ένα από αυτά που λέει. Και στο οποίο θα συμφωνήσω με το Υπουργείο 100% και εκεί δεν καταλαβαίνω γιατί οι δάσκαλοι αντιδρούν, είναι ότι δεν θα πάρει τον ξαδερφό σου πουλνάρα που έχει πουλμαν για να μεταφέρει τα παιδιά, με ό,τι σημαίνει αυτό. Εσύ θα πας σε μια εταιρεία και θα ζητήσεις ένα χαρτί από την εταιρεία την ταξιδιωτική που έχει πουλμαν ότι το πουλμαν είναι μεκταίο και ο οδηγός είναι με καθαρό ποινικό μητρό, ότι έχουν τα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων. Πού είναι το παράλογο σε αυτό?
2: Ναι.
1: Το παράλογο σε αυτό είναι ότι γιατί δεν έρχεται η αστυνομία όπως έκανε μέχρι πέρσι τα δύο τελευταία χρόνια να ελέγχει τα πούλμαν και να ελέγχει και τον οδηγό. Δηλαδή η αστυνομία θα τρέξει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας για να κάνει αυτό. Ένα χαρτί πρέπει να έχει ο δάσκαλος. Που να λέει ότι η εταιρεία Πουρναρά δίνει στο Γεωργιάρη το δάσκαλο ένα χαρτί που λέει ότι έχει περάσει κταίο το πούλμαν μου και ο οδηγός που το πάει τα παιδιά δεν έχει πλακώσει παιδιά στο παρελθόν.
2: Και όλα αυτά είναι για θέματα ασφάλειας, έτσι.
1: Και όλα αυτά είναι για θέματα ασφάλειας. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν μπορούν οι δάσκαλοι να πάρουν θέση. Αύριο θα μας πούν.
2: Ναι. Βέβαια η λογική ότι για θέμα ασφάλειας ότι το καταργώ ή το διαγράφω δεν είναι.
1: Μέχρι πέρσι
2: ναι,
1: πήγαινε η αστυνομία, πήγαινε τροχιά και κοίταγε τα πούλμαν και έλεγε τα χαρτιά και πήγαινε η αστυνομία σε όλα τα σχολεία που ξεκινάγανε εκδρομές για να ελέγξει τα πούλμαν.
2: Εγώ λέω για την κατάργηση γενικότερα των εκδρομών, ότι δεν ξέρω αν είναι και λογικό το ότι για να επικαλεστούμε λόγους ασφάλειας θα καταργήσουμε όλες τις εκδρομές.
1: Αυτό δεν είναι θέση του Υπουργείου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
2: Αυτό, ναι.
1: Δεν είναι θέση του Υπουργείου. Το Υπουργείο είπε το αυτοκίνητο, το πούλμαν πρέπει να έχει περάσει κταίο, να καινούργια λάστιχα. Έχουν συμβεί τόσα. Και ο οδηγός να μην βάραγε παιδιά στο παρελθόν και τώρα μεταφέρει παιδιά.
2: Ναι.
1: Δίνω το ακραίο παράδειγμα. Να έχει καθαρό ποινικό μητρό. Σε όλα τα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων είναι υποχρεωτικό. Και το κταίο, όπως είναι και όλα τα αυτοκίνητα, και ο οδηγός που συνοδεύει παιδιά να έχει καθαρό ποινικό μητρό.
2: Λοιπόν, θα το δούμε και από αύριο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την άρση ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αίτημα, να πω ότι είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Και τι αφορά στην ουσία? αφορά ότι με τις υπογραφές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση του κόμματος, Φωνή Λογικής, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, μήπως είναι πλαστές. Τώρα, αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, στη συνέχεια προφανώς θα πρέπει να προσδιοριστεί και ποιος τη συγκέντρωσε ή ποιος γνώριζε.
1: Δεν ξέρω, Μπογδάνος.
2: Ορίστε.
1: Ο Μπογδάνος.
2: Ο Μπογδάνος, δεν ξέρω.
1: Γιατί μαζί, αφού μαζί ξεκίνησαν και από εκεί ξεκίνησε το θέμα.
2: Με την κυρία Λαντρινοπούλου να βάλει και κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά του κόμματος Βελόπουλου, γιατί ψήφισαν υπέρ.

0: Και τώρα μιλάμε για τον τόρο που έχει γίνει για αυτή την ιατρική. Είχαμε χθες τον κύριο Ελευθερίου, τον χειρουργό, τον αγκιοπλαστικό, και συζητήσαμε για το τι σημαίνει ιατρική, κβατική, σαμανική και όλα αυτά της ιατρικής.
1: Όλα αυτά τα εναλλακτικά.
0: Όλα αυτά τα εναλλακτικά, ότι δεν είναι ιατρική. Και εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση που ξεκίνησα χτες. Λοιπόν, πιάσαμε αυτούς, γιατί δηλαδή πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό που ήταν δυστυχώς ο Μαζονάκης, γιατί αν ήταν η Κατίνα από τα Πετράλωνα δεν θα το μάθαινε κανένας. Έτσι.
1: Ναι. Και δεν είμαστε σίγουροι και άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν.
0: Έχουν βγει πολλά προς το παρόν.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχουν υπάρξει και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είχαν κάποιο πρόβλημα, έτσι.
0: Κύριε και κύριοι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, στη Σόλωνος ή Φερρυππίνη στην Πλουτάρχου, υπάρχει ίδιο μαγαζί που κάνει τα ίδια. Έχω μια ερώτηση σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: στη Σόλωνος ή λέω τώρα Πλουτάρχου, υπάρχει μαγαζί που κάνει τα ίδια? Διότι κάτι πουλάκια. Αυτά μου ψιθύρισαν.
1: Θα βάλει barcode τώρα ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σκανάρεις και θα βλέπεις τώρα τι παρέχει το κάθε.
0: Θα σκανάρεις και θα.
1: Εκτός αν κρύβουν μετά στο μπαλκόνι και κλείνουν και τις κουρτίνες.
0: Ναι. Για αυτό το barcode.
1: Ναι.
0: Το παραγγέλνεις και πίτσες.
1: Ναι.
0: Θα λέει και τι έκανε μέχρι χτες.
1: Δεν νομίζω. Θα λέει τι προσφέρει.
0: Θα λέει, ας πούμε, αν αυτό στη Σόλωνος ή στην Πλουτάρχο απ' έξω είναι διαμέρισμα μέσα και απ' έξω γράφει κλινική.
1: Γράφουν κλινική, νομίζω.
0: Ναι, γράφουν.
1: Πολλά γράφουν κλινική.
0: Κλινική. Ναι, ναι. Και θα λέει τι έκανε αυτή η κλινική και χτες. Και θα λέει ποιοι επώνυμοι γνωστοί κύριοι αντιπρόεδροι. Καλημέρα κύριε Χατζηδάκη. Θα λέει ποιοι ήταν εκεί δίπλα και πηγαίναν εκεί δίπλα και φωτογραφιζόντουσαν και είχαν θέματα και άρθρα σε εφημερίδες.
1: Αυτό, αυτό γιατί να το λέει.
0: Γιατί δεν θα λέει την ιστορία των barcode, δηλαδή από εδώ και πέρα.
1: Θα σου λέει τι παρέχει.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Ναι, άμα θες να έρθει αύριο, τι παρέχει.
0: Το τι είχε χτες. Θα το ψάξουμε.
1: Δεν νομίζω να το λέει το barcode.
0: Το τι είχε χτες.
1: Αν το ψάξουμε, άλλο θέμα. Αλλά το barcode δεν θα το λέει.
0: Πάντως, εγώ λέω ότι ο κύριος Πολυναράς δεν το ψάχνει. Ακόμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα. Σας το λέω.

0: στα της πολιτικής επικαιρότητας, η κόντρα για τα αυτά που είπε ο κύριος Πάνας, έτσι ξεκινήσαμε. Είχαμε την αντίδραση από τον κύριο Μαρινάκη που λέει ότι εδώ υπάρχει συνεργασία, υπόγεια συνεργασία Τσίπρα και Πασόκ. Ψηφίζει, λέει, Πασόκ, σου βγαίνει Τσίπρας. Η Χαριλάου Τρικούπη αμέσως πήρε αποστάσεις και είπε ότι πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα. Ο κύριος Πάνας, να πω εγώ ένα παρασκήνιο, ότι ήταν αρκετά κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι στον περίγυρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, εδώ τώρα μιλάμε ότι το είπε ο Πάνας.
0: Ναι, ο βουλευτής ο κ. Πάνας.
1: Ότι μπορεί να συζητήσουμε με τον Τσίπρα.
0: Ότι ανήκει στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και θα μπορούσαμε
1: το
0: να συζητήσουμε.
1: Το έχει πει και ο Δούκας αυτό.
0: Ναι, ανοίξει αυτό τον περίγυρο τώρα, κύριε Πάνα.
1: Το έχει πει και ο Δούκας αυτό. Ναι, πάω εκεί στον Δήμαρχο τώρα. Το έχει πει και ο Δούκας. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν ψηφίσεις Πασόκ, πας προς Τσίπρα, ή αν ψηφίσεις Τσίπρα, πας προς Πασόκ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που χθες ο εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης, είπε μεταξύ άλλων ότι εμείς το Πασόκ θέλουμε και το Πασόκ είναι κοντά σε εμάς. Ναι. Άσχετα τι ο Ανδρουλάκης τώρα, δεν είναι το Ανδρουλάκης μόνο το Πασόκ, λέει είναι το κανονικό Πασόκ θέλαμε εμείς να έχουμε ένα. Δηλαδή, ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και σου βγαίνει Πασόκ, ή ψηφίζει Πασόκ και σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Μήπως έχουν βαλθεί όλοι ότι ψηφίζει Πασόκ και δεν ψηφίζει Πασόκ. Γι' αυτό σου λέω ότι ό,τι απέμεινε. Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Πασόκ στον Τσίπρα. Πασόκ στη Μέση. Πασόκ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης. Έτσι κατεβαίνει.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος.
1: Οπότε από εδώ και πέρα απαγορεύεται να τον ξαναπεί Πασόκ.
0: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη λέει κατεβαίνει και αν θυμάμαι καλά, ναι, είχε κάνει μια δήλωση που έλεγε ότι δεν ξέρει, δεν νομίζει ότι θα ανακατευτεί. Δεν είχε υποθεί αυτό.
1: Δεν θα τον ξαναπεί Πασόκ.
0: Πώς να το πω.
1: Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα γίνει βουλευτή. Άμα βγει, θα είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα θα είναι και επίσημα. Ναι.
1: Τώρα θα είναι Νέα Δημοκρατία. Μα εδώ λέγαμε πρέπει να προσέχουμε τους παπάδες που έχουν τα κόμματα. Όχι τους ιερωμένους, τους παπάδες. Παπάς εδώ, παπάς εκεί. Ναι. Τώρα πρέπει να προσέχουμε όλοι τα κόμματα, να προσέχουν όλους όσους ξεκινάει το επώνυμο της από παπά.
0: Ποιος είναι από παπά?
1: Παπάς ο ένας από τη μία.
0: Παπάς ναι, αλλά να ξεκινάνε και τα ονόματα.
1: Πώς τον λένε να ξεκινάει το όνομα από πα και να τελειώνει σε να, πάνα.
0: Ναι,
1: να
0: προσέχουμε,
1: ξεφεύγουμε από το παπάς. Ό,τι ξεκινάει από πα, παπά θα λέμε.
0: Η ακρίβεια καλά κρατεί. Πάνω από δύο έχουν παγιωθεί οι τιμές στην βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση. Και μάλιστα τώρα η κυβέρνηση εξετάζει κάποια μέτρα.
1: Μην μου πεις επιδόματα. Δεν θα σε πιστέψω.
0: Ναι, ναι,
1: η κυβέρνηση επιδόματα δεν δίδει.
0: Υπάρχουν συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών για να δούνε τώρα τι μπορούμε να δώσουμε για να απαλύνουμε έτσι λίγο τον πόνο.
1: Κύριε Πορναρά,
0: παρακαλώ.
1: Σας ανακαλώ.
0: Παρακαλώ, ανακαλέστε με.
1: Τα επιδόματα το 2017-18
0: κόπηκαν.
1: Έχουν κοπεί. Το 19 παντελώς.
0: Και αυτά που παίρνουμε τι είναι?
1: Δεν ξέρω, πας.
0: Το πας τι μετάφραση.
1: Δεν είναι. Το πας είναι πας. Είναι αυτά που. Να σου πω, σου χρωστά κάτι λεφτά. Και μου λες πότε θα μου τα δώσω και σου λέω πας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Έχουμε πει για αυτούς που δεν μας πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ. Έχει τελειώσει το θέμα με τον έμφυα και έχει τελειώσει τα επιδόματα. Αυτά έχουν γίνει από το 2019.
0: Και είναι θέσφατα.
1: Διότι το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε, το κάναμε. Δεν το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό?
0: Το είπε, ναι.
1: Άρα λοιπόν, τώρα πάει το θέσφατο. Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι θέσφατο.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, στο 6939-943-943, εκτός από τις απόψεις που θα τις συζητήσουμε, θα τα πούμε έτσι, τα μιλάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα έχουμε και ένα ψαρονέφρι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Για τέσσερα άτομα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ψαρονέφρι για τρεις.
1: Για τρεις.
0: Γιατί δεν θα πάρεις μαζί σου τέταρτον.
1: Είναι τρεις συν ένας.
0: Ο ένας ποιος είναι? Αυτός θα κερδίσει.
1: Για τέσσερα άτομα.
0: Για τέσσερα άτομα, 6939-943-943, ψαρονέφρι στο Μαρούσι, διαχρονικό, αλλά πραγματικά ποιότητα που θα βρείτε δύσκολα πλέον.
1: Και τώρα είναι μέσα, φαντάζομαι, γιατί έχει έρθει λίγο ψυχρούλα.
0: Όχι, μπορεί.
1: Θα
0: να...
1: έχει και έξω.
0: Έχει και έξω.
1: Θα έχει, αλλά λέω έχει λόγω ψυχρούλα το βράδυ, εντάξει.
0: Εγώ
1: δεν μπορεί να κάτσει έξω.
0: Εγώ έξω κάθομαι.
1: Εσύ του καπνίζονται έξω, γι' αυτό. Άρα εσένα δεν σε νοιάζει η θερμοκρασία. Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στα μηνύματα, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει: καλημέρες σε όλους με υπομονή και υγεία. Η κάθε κυβέρνηση σκοπεύει να καθίσουν εκ περιτροπής γύρω από την πίτα με προσοδοφόρες και τιμητικές θεσούλες. Τους περιμένουμε στην Κυψέλη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας και στο Γιάννη, ο οποίος μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Κλέδι του Άγιο Δημήτριο. Την Παρασκευή δεν είναι αυτό? Αφού μας έστειλαν την Παρασκευή.
0: Σάββατο.
1: Σίγουρο.
0: Σε 100%.
1: Στο Αρκαδικό Κλέδι του Άγιο Δημήτριο Αττικής.
0: Αφού εγώ ρώτησα τι ώρα βγαίνει η Γουρνοπούλα.
1: Μουσική για όλα τα γούστα και την 600η Γουρνοπούλα με αγάπη, Γιάννης.
0: Εγώ γυρνάω πίσω από τον Πάμφωτο. Τι εννοεί τους περιμένουμε στην Κυψέλη?
1: Στο Παγκράτη με τους περιμένουμε. Στην Κυψέλη περιμένουμε.
0: Γιατί στην Κυψέλη παρκάρεις εύκολα? Άστο αυτό. Αλλά δεν είναι Παγκράτη. Η Κυψέλη έχει γίνει καλύτερη στο πάρκινγκ από το Παγκράτη. Τώρα, όταν λες ότι κάθε κυβέρνηση εκ περιτροπής γύρω από την πίτα. Όχι, αντιπολίτευση. Εκεί στην πίτα είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κυβέρνηση για να δει. Και από την αντιπολίτευση κόβει κομμάτια τη πίτα. Μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση. Και γύρω, κάτι τσιμπάνε.

0: Και τώρα να σχολιάσω. Χθες βγήκε ένας, αποφυλακίστηκε αυτός που είχε μια κλιματική οργάνωση. Σωστά, καλά τα λέω.
1: Έχει, ήταν καταδικασμένος και είδαμε διεύθυνση κατά.
0: Και είδαμε και την οργάνωση εκεί ήταν, τον περίμενα.
1: Και πολύ ντόρος, βρε παιδί μου, αν θα κατέβει, με ποιο τρόπο θα κατέβει. Έχω διαβάσει όλα τα σενάρια και όλους τους πιθανούς τρόπους. Και αυτό που διαπίστωσα, που κατάλαβα, είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι να κατέβει μόνος του, που είναι απίθανο γιατί πρέπει να πάρει 200.000 σταυρούς μόνος του.
0: Ναι, υπάρχουν τρόποι, θα βρουν τρόπους, θα ξανακάνουν το ίδιο ο Βορύδης, θα πάρει πάλι θέση του.
1: Αυτά και θα τα δούμε.
0: Ναι, και θα τα δούμε.
1: Διαφημίσεις.
0: Το θέμα είναι διαφημίσεις, άντε προσταματάμε.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
3: Μείνε άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
12: Υπερηφάνεια.
11: Ανθρωπιά.
12: Τόλμη.
11: Πολιτισμό.
12: Ιστορία.
11: Φιλοξενία.
12: Παράδοση.
11: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10:30 ακριβώς. Σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Λουντμίλα, ωραίο όνομα.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν μπορώ, θα το θυμηθώ. Κάτι, ναι. Κάτι μου θυμίζει.
0: Εμένα μου θυμίζει κάτι, αλλά μου θυμίζει από ταινία. Από ταινία μου. Ξέρω, το θυμήθηκα. Δεν είναι Λουντμίλα ακριβώς, είναι διαφορετικό, αλλά είναι από ταινία.
1: Και τώρα μπορώ να σου λύσω κάποιες από τις απορίες.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί προηγουμένως είπες αν θα κατέβει ο Κασιδιάρης, αν θα τα κατέβει. Η συμμορία πάντα ήταν εκεί, τους είδαμε, έτσι. Μπορεί, άμα θέλει ο κύριος
0: Χρυσοκοίδης,
1: μπορεί να πιάσει όλους.
0: Συμμορία.
1: Εσύ είστε συμμορία.
0: Η οπαδή του ήταν.
1: Καλά, όχι. Η οργάνωση, να το πω έτσι.
0: Η οπαδή του ήταν, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, που αναρωτήθηκες αν θα κατέβει, αν δεν θα κατέβει. Και γιατί δεν ρωτάμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα να μας πει τι θα αποφασίσει ο Αεροπάγος μεθαύριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τελειώνει το θέμα.
0: Γιατί ο κύριος Φλωρίδης πώς θα ξέρει τι θα αποφασίσει ο κύριος. Ο Αεροπάγος. Ο Αεροπάγος είναι αυτόνομος, απαρημόνος.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φλωρίδης ξέρει τι θα αποφασίσει.
0: Όχι.
1: Αν θα αποφασίσει, ναι, στην εκταφή, μετά από ό,τι θα αποφασίσει, όχι, και μετά από ό,τι θα αποφασίσει, είναι πριν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά εγώ νομίζω ότι επρόκειτο για σύμπτωση την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, βρε, έχουμε την ίδια καφετζού, γι' αυτό το ξέρω εγώ. Την ίδια καφετζού έχουμε και έτσι ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος δεν είναι Πασόκ πλέον, δεν θα είναι Πασόκ πλέον. Αν βγει, δεν θα είναι Πασόκ πλέον.
0: Έτσι. Εσύ για να μην το ξαναπεί, Πασόκ.
1: Ναι, δεν θα είναι Πασόκ, άμα βγει.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα από το ηλιόλουστο Ήλιον, λέει ο Γιώργος. Αρκετοί είναι ηλιόλουστο ή βρέχει έξω?
1: Βρέχει έξω, κατά λέω Γιώργο, βρέχει έξω.
0: Αρκετοί που ασχολούνται με την γεωπολιτική λένε για θερμό επεισόδιο ως το τέλος του 26. Σε παρένθεση θα είναι στημένο με ερωτηματικό, επειδή πάνε και οι δύο σε εκλογές. Ότι τι δηλαδή, να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για στημένο επεισόδιο για να απευθυνθούν στο εσωτερικό τους και να υψώσουν το ανάστημά τους
1: με τους το εθνικό. Με τους απέναντι φίλους μας, ναι. Εννοεί, φαντάζομαι.
0: Ναι, λοιπόν, αφού είπε επεισόδιο.
1: Ο Ερντογάν, που έτσι κι αλλιώς όπως μας είπε ο κ. Κερίδης, μόνο οριζόντια θα φύγει από αρχηγό.

0: βλέπω να χρειαζόμαστε κάποιο επεισόδιο για να πάμε να κάνουμε κάτι. Για μας δεν νομίζω ότι χρειάζεται, Γιώργο, αλλά για τον Ερντογάν είναι απαραίτητο και το είχα πει. Γιατί δεν το συμφωνούμε να το κάνουμε fake, να κάνουμε αυτό, να κάνει τις εκλογές του και μετά να πούμε. Κάσε μας 2-3 χρόνια ήσυχος.
1: Για εμάς δεν χρειάζεται στην περίπτωση που έχουμε σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που έχουμε άλλη κυβέρνηση, τα πράγματα θα ζορίσουν. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό.
0: Του το είπε καφετζού.
1: Ναι, του το είπε καφετζού αυτό.
0: Απλά ακόμα δεν του έχει πει αν θα βγει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός και η κυβέρνηση.
1: Ναι. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες.
0: Άντε να πάμε.
1: Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρωτική, λένε σε έρευνα του PISA. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Και μιας και τώρα λέει για τα σοφρονιστικά καταστήματα και χθες αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν έκανε. Όλο αυτό δεν το είχε ετοιμάσει εδώ για καιρό, σαν να έκανε μια καμπάνια μέσα από τη φυλακή.
0: Ναι.
1: Και απλά έχω.
0: Το είπε και ο Ισοχοίδης. Το είπε, ναι, με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, λέει, ναι. Παίρνουν και καμιά άδεια και καταλαβαίνουν να τα μαζέψουν.
1: Απλά μου δημιουργήθηκε η απορία χθες που παρακολουθούσα το θέμα Κασιδιάρη και όλο αυτό που έγινε. Ότι πώς γίνεται ένας που είναι στη φυλακή και έχει καταδικαστεί για κάτι να μπορεί και ταυτόχρονα έξω να κάνει την καμπάνια του και να ετοιμάζει. Αυτό ως απορία, δεν λέω ότι αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Δεν θα στυλίσει ποτέ ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος παραμένει Πασόκ, γιατί μπορεί να μην κατέβει.
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Ναι, παραμένει Πασόκ.
1: Μα ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είναι. Είναι υπερκομματικός.
0: Ναι, Πασόκ δεν είναι υπερκομματικός. Είναι Πασόκ.
1: Είναι Πασόκ.
0: Είναι Πασόκ. Μάλιστα.
1: Η κυρία Μερδόνη, μήπως είναι υπερκομματική, ήταν χθες στα εγγένεια στον Κεραμικό με τον κύριο. Με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι υπερκομματική. Ο κύριος Άδωνης έχει πει ότι πρέπει να είναι εφόρου ζωής υπουργός πολιτισμού.
0: Αυτή λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Μία από τις δύο να είναι υπερκομματική.
1: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ένα σε παράγουν κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα σπίτι μου 3. Η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους αναδρομικά. Και ο Κεραμικός αναβαθμίζεται. Να, εδώ που λέγαμε για την Μενδόνη και το Μητσοτάκη. Ένα καινούργιο το πόσιμο. Νέα είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης, επισκέψεων και απασχόλησης παιδιών.
0: Κόψαν κορδέλα.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν κόπηκε η κορδέλα. Δεν το είδα αυτό να σου πω, αλλά ναι, έγινε.
0: Ο Άδωνης πήγε.
1: Δεν ήταν ο Άδωνης.
0: Όχι, αρχίζει κόντρα.
1: Μα ο Άδωνης γιατί να πάει.
0: Αρχίζει κόντρα.
1: Επειδή είναι και του.
0: Είναι της κορδέλας.
1: Είναι και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.
0: Είναι μετά.
1: Οπότε μπορούσε να συνδυαστεί αυτό.
0: Και είναι και τη κορδέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα θα πάει ο πρωθυπουργός και θα κόψει περισσότερα τις κορδέλες από τον Άδωνη.
1: Δεν νομίζω να τον έχει περάσει, έχει κόψει δύο τώρα.
0: Έχει χρόνο μέχρι τις εκλογές.
1: Έχει, ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου ο Άδωνης να χάσει και αυτό. Δηλαδή θα έχει ένα πολύ σοβαρό μείον στην καριέρα του.
1: Ναι.
0: Το βιογραφικό του θα είναι μείον γιατί θα τον έχει περάσει ο πρωθυπουργός.
1: Λες να τα γράφει τα εγγένεια που κάνει ο Άδωνης. Τότε εγγένεια εκεί. Τότε εγγένεια εκεί. Πόσα έχω κάνει.
0: Βιογραφικό βιβλίο, τόμι. Δηλαδή πόσα εγγένεια έχει κάνει.
1: Η Μενδόνη λες να τα καταγράφει ή όχι.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό, αλλά πρέπει να πω όμως τα εγγένεια που κάνει στους χώρους που ανακαινίζονται στα νοσοκομεία είναι υποχρεωτικά από την Ευρώπη. Αυτό να το ξέρουμε εκτός πλάκας. Διότι πρέπει να αποδείξει ότι χάλασε αυτά τα λεφτά που πήρε και έκανε την αλλαγή. Επίσης, για.
1: Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Για τα νοσοκομεία λοιπόν που ανακαινίζονται κομμάτι-κομμάτι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε κλείνουμε τον Ευαγγελισμό και σε 3 χρόνια τον ξανανοίξουμε υπερσύγχρονο.
1: Ναι.
0: Κομμάτι-κομμάτι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κλείσει τον Ευαγγελισμό. Δεν είναι ξενοδοχείο, το κλείσαμε και σε 3 χρόνια ανακαινισμένο και θα το παραδίδουμε. Είναι το Χίλτον.
1: Η εφημερίδα Απογευματινή, 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2734, ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη προς πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Η εφημερίδα των συντακτών ενός σκανδάλου Μύρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

0: Πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το ΣΤΕ.
1: Καλά το ΣΤΕ είναι κατά το δοκούν για την κυβέρνηση. Παράδειγμα, όταν έβγαλε τον ΟΚ κατά τους δήμους που είχαν διαμαρτυρηθεί για τις οικοδομές, για τη δόμηση δηλαδή. Όταν έβγαλε το ΣΤΕ, το έβγαλε αντισταγματικό το δόμο, λέει, δεν μας πειράζει, θα αλλάξουμε λίγο το νόμο, τον ξαναπάμε. Μέχρι να τον βγάλει αντισταγματικό ξανά, αν τον βγάλει, θα έχουν κτιστεί αυτά που θέλουμε, θα έχουμε πληρώσει τα γραμματεία.
0: Εφημερίδα ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός. Οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν ισχύουν, δεν ισχύει η συμφωνία κυρίων.
0: Τι εννοείς δεν ισχύει?
1: Δεν ίσχυσε ποτέ.
0: Η συμφωνία κυρίων.
1: Δεν ίσχυσε ποτέ.
0: Ποιος δεν ήταν κύριος, ποια από τις δύο πλευρές δεν ήταν κύριος?
1: Η κυβέρνηση την έκανε, η κυβέρνηση και μια βάση.
0: Άρα δεν ήταν κύριοι,
1: εδώ στο χέρι.
0: Δεν ήταν τόσο κύριοι.
1: Λοιπόν, εφόσον το είπαν όταν τον είπαν και τους άφησαν πραγματικά μήνες να κάνουν τις αυξήσεις που θέλανε και μετά όταν κάνανε τύπης κάποιες μειώσεις ήταν το Σεπτέμβριο ακριβότερο τελικά από ότι ήταν τον Ιούλιο. Ναι, συμφωνήσαν, θα τα μειώσουν το Σεπτέμβριο. Αυτό ήταν αλήθεια, το κάνανε. Αλλά τον Ιούλιο ήταν αυτό στο Θεό. Και ότι πήραν 4-5 πραγματάκια έτσι για το Θεαθήνε και να πούνε όχι, δεν ήτανε χεράτα αυτή η κατάσταση όπως λέει και ο υπουργός των χαρτοφυλακίων. Δεν ήταν χεράτα όπως πρέπει. Συμφωνήσαμε, αλλά το κάναμε όπως θέλουμε εμείς και όπως μας άφησε η κυβέρνηση να το κάνουμε και να φαίνεται ότι έγινε. Δεν έγινε ποτέ.
0: Το χεράτα δεν το έχει πει ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Τι το έχει πει?
0: Ο κύριος Κρέκας το έχει πει.
1: Ο κύριος Κρέκας το έχει πει. Το χεράτα. Α, ναι. Ο κύριος είχε πει πόσα χέρια, πόσες χειραψίες κάνει.
0: Υδρώνω τη φανέλα έχει.
1: Και πόσα χέρια. Και πόσα χέρια. Το χεράτα το έχει πει ο κύριος Κρέκας. Μπερδεύομαι, βρε. Μπερδεύομαι.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και σε μικρά ακριτικά νησιά. Και από κάτω εγγένεια για το νέο κεραμικό. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανσης εφιαλτικό σενάριο για εκτίναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος? Εφημερίδα Εσπρέσο. Ο μοιραίος συναγερμός του Μαζό, ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Η δόκτωρ της Χαβάης αντί να δράσει άμεσα πατούσε το off. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Μεγάλο εργοτάξιο ανανέωση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις σε Ολύμπου και Βούλγαρη αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Τρία συνεργεία στην Ολύμπου, νέα άσφαλτος στην οδό Βούλγαρη, αγώνας δρόμου για παπάφι. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Με άκρες στην κυβέρνηση, οι ψευτογιατροί του Κολονακίου, ο υπουργός Στάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Ο Πλεύρης δεν είπε ότι τους γνώριζε και τους δύο, είπε ότι γνώριζε μόνο τον γιατρό, τον άντρα, είπε τη γυναίκα δεν τη γνώριζε και μάλιστα είχε πει σε ένα πάνελ που ήταν προχθές, ποτέ ήταν, ότι λέει ακριβώς μετά το περιστατικό, μετά την είδηση ότι απεβίωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον γιατρό.
1: Εδώ, όταν το είπαμε και χθες με τον Ελευθερίου, τον χειρουργό. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ τον τότε Υπουργό Υγείας, αγκαλιασμένους, φιλιά, αυτό, παρουσιάζεις μαζί με έναν γιατρό, εγώ τον εμπιστεύομαι αυτόν αυτήν. Βλέπω τον Υπουργό Υγείας μαζί του.
0: Θεωρητικά τον εμπιστεύεσαι.
1: Μάλιστα. Αν βλέπω θεωρητικά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αγκαλιά, τον εμπιστεύομαι και αυτόν.
0: Προφανώς, ναι. Σου δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
1: Ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
0: Ναι, δημιουργεί το κλίμα. Νομίζω ότι είναι κάτι θεσμικό, σοβαρό, υπεύθυνο.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι τα όργανα της κυβέρνησης τον έχουν ψάξει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς ο ιατρικός σύλλογος τον έχει ψάξει. Γιατί ο ιατρικός σύλλογος ψηφίζει, βγάζει κάποιον αρχηγό, αλλά αυτός ο αρχηγός είναι πολιτικοποιημένος. Δεν είναι ξαφνικά έγινα Δώσ' το 15 μέλια στα σχολεία που βγάζουμε. Είναι πολιτικοποιημένη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θεωρώ ότι εφόσον είναι μαζί με τον υπουργό ή τον αντιπρόεδρο, αυτό είναι μια πολύ καλή δουλειά και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή γιατρός. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό γιατρός γιατί είναι θεσμικά. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, με ποιου αγκαλιαζόμαστε και με ποιου δίνουμε τα χέρια και ποιου υποστηρίζουμε και σε άρθρα, σε εφημερίδες και σε site κτλ. Και ό,τι κάνουμε. Αυτό δίνει μια κατεύθυνση σε κάποιους ανθρώπους να πάμε να μας κάνουν καλά. Πού? Με μια ιατρική που δεν είναι ιατρική.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα. Περίπου 170.000 ηλικιωμένοι άστεγοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Εφημερίδα Εστία, μεταλλάξεις της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κ. Λωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Νέο αίμα στα ψηφοδέλεια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη. Ένας ακόμα υπουργός του, του Σιμίτη. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Ο άνθρωπος προσπάθησε να ξεφύγει από το σατανά. Εφημερίδα Political, φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάδης.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο τον πρώην Πασόκο Υπουργό να σας το πει από τώρα τι θα αποφασίσει. Ξέρει, δεν είναι καφετζού την ίδια έχουμε.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star Press. Υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως η αντριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει. Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα κύριε Γεωργιάδη στις 12 έχουμε απεργία στάση εργασίας από την ΑΔΔ. Έχει κηρύξει η ΑΔΔ.
1: Είσαι στην ΑΔΔ?
0: Όχι.
1: Γιατί έχουμε?
0: Έχουμε ως κοινωνικό σύνολο.
1: Έχουν.
0: Ως κοινωνία.
1: Έχουν. Εγώ δεν είμαι.
0: Στη μία είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
1: Την ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Περίπου, ναι. Με αυτό είναι το νόημα. Να απέξω και να μιλάει ο Πρωθυπουργός μέσα, απέξω να διαμαρτύρομαι.
1: Και γιατί δεν βγαίνει έξω να του μιλήσει να τελειώνει?
0: Θα μπορούσε, ναι. Με μια μικροφωνική εγκατάσταση.
1: Αυτό τίποτα. Να βγει έξω να του μιλήσει να τελειώνει. Κόσμο μαζεμένο θα είναι.
0: Ναι. Ο κύριο Δάνια θα αναπέρασε ξαναδεχείο. Θα βγει κι αυτό.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πω στη Γιάννα. Γιάννα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που έγραψε και για τα καλά σου λόγια. Εσένα, για σένα έγραψε τα καλύτερα.
0: Για μένα.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ούτε γιατροί, ούτε θα πούμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Εμείς εδώ είχαμε τον Γιώργο τον Ελευθερίου, χειρουργό, χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος μας είπε αυτές οι κβατικές, οι ψαμανικές, οι εναλλακτικές, όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιατρική. Ιατρική είναι μία. Εμείς λοιπόν βγάλαμε έναν γιατρό και μας είπε τι είναι ιατρική. Τώρα αν εσύ έχεις γίνει καλά ή δεν έχεις γίνει καλά ή ξέρω εγώ σε ξεμάτιασαν, μάλλον δεν είναι ιατρική. Και επειδή λοιπόν προηγουμένως έλεγα, είπα και καλά λόγια για τον τον πω ξάδερφο, τον υπουργό Λοχαρτοφυλακίων. Θα μπορούσε να μάθει εξάδερφη.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι. Θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε να μάθει εξάδερφη.
0: Άμα το ψάξει μια μακριά συγγένεια, μπορεί να την έχει.
1: Μπορεί να την έχουμε.
0: Δηλαδή, το έχει ψάξει.
1: Όχι.
0: Άμα από τη στιγμή που το έχει ψάξει, δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει. Λοιπόν, θα ψάξω το κοινολογικό δέντρο να δω. Μήπω συμπέσουμε πουθενά.
0: Αυτό.
1: Σε μια συνέντευξη που έκανε πρόσφατα, τον ρώτησαν πώς πάνε τα πράγματα και πώς πήγαν τα πράγματα. Μίλησε και για το πώς πήγε το καλοκαίρι και όταν είπε, μα η εστίαση, ρώτησε συνάδελφος, η εστίαση λέει είχε μια πτώση, γέλασε ειρωνικά και λέει σοβαρολογείτε τώρα. Η εστίαση πτώση. Κακός χαμός γίνονταν στα μαγαζιά, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο κ. Δαβερόνης, ο πρόεδρος εστίασης Αττικής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δαβερόνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δαβερόνη.
2: Καλημέρα σας.
1: Κακός χαμός στα μαγαζιά, είπε ο υπουργός και γέλασε ειρωνικά όταν του είπαν ότι η εστίαση είχε πτώσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στα καταστήματα εστίασης. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος λόγω και του τουρισμού που υπάρχει, εντάξει, και φαίνεται ότι κάποια σημεία της χώρας, όχι όλα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα και αυτό δεν καταλαβαίνει ο κάθε υπουργός όταν βγαίνει στη τηλεοράση και λέει τα δικά του έτσι όπως πρέπει να τα πει, βλέπουν τα κεντρικά σημεία τα οποία πραγματικά έχουν μια κινητικότητα. Από εκεί και πέρα όμως η τζίρι και σύμφωνα με την Ελστάτ είναι πεσμένη, φαίνεται αυτό, δεν υπάρχει, λέει, ο κύκλος εργασιών είναι πεσμένος. Σε δεύτερη φάση οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά το της προσωπικού που είναι πολύ σημαντικό πλέον και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, και σε κάθε περίπτωση η εστίαση δεν είναι και στα καλύτερά της, αυτό είναι γεγονός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε, περάσαμε πλέον τη ΔΕΘ, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ακούσαμε την κυβέρνηση, το λέω με τη σειρά που μίλησαν, ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ακούσατε κάτι το οποίο να σας αφορά?
2: Κοιτάξτε, εδώ έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση και θεωρώ ότι και το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα. Περιμέναμε κάποιες απαντήσεις στα αιτήματα τα οποία είχαμε κάνει, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Στη ΔΕΘ δεν ακούστηκε η εστίαση καθόλου. Ξέρετε, δεν είχε ακουστεί και πριν τις εκλογές του 2019 η εστίαση, με αποτέλεσμα να πέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Φαίνεται και ο κλάδος θα γυρίσει στην πλάτη, έτσι όπως τα μηνύματα που εισφέρατε και εγώ ως πρόεδρος, με την πολιτική την οποία ακολουθείτε, θα γυρίσει στην πλάτη στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να μπαίνει σε μια λογική η οποία δεν έχει ενδιαφέρον για μας τους επιχειρηματίες της εστίασης, διότι όταν δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ και δεν έχεις αυτά που πρέπει να έχεις.
1: Και δεν Βερόνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν έχετε κουραστεί να σας λένε επίσημα σας συνεντεύξεις απαταιώνες και ότι φοροδιαφεύγετε, το ότι έχετε μαύρους να δουλεύουν, μαύρους εννοώ μαύρα, όχι
2: σε χρώμα.
1: Δηλαδή σε κάθε συνέλευξη, παρασυνέλευξη λένε αυτό για σας.
2: Όχι, όχι. Δεν νομίζω, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο χώρος της εστίασης απαρτίζεται και στελεχώνεται από τέτοιου είδους πολιτικές και εκφράσεις. Νομίζω ότι ο κλάδος εστίασης παράγει τουρισμό, παράγει και δίνει πολλά χρήματα στα δημόσια ταμεία, έχει θέσεις εργασίας. Εδώ τώρα αυτοί που τα λένε νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση και με το πώς λειτουργεί η εστίαση και με το πώς λειτουργεί γενικότερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Νομίζω και με την κάρτα εργασίας λυθήκαν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα που κάποιοι συνάδελφοι ίσως δεν τα είχαν αντιληφθεί. Θεωρώ όμως ότι η εστίαση πρέπει να έχει μια κερδοφορία, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Αυτό πρέπει να δούμε. Το να έχεις κόσμο σε ένα μαγαζί, αλλά στο τέλος να μην έχεις κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποδώσεις και στην οικογένειά σου, είναι σημαντικό. Αυτό που λέμε, και το έχω ακούσει και σε προηγούμενη συνέντευξη την οποία είχα κάνει με δημοσιογράφους, μου λέει: κλείστε τα μαγαζιά σας. Μου λέει: αφού τα βλέπουμε γεμάτα, γιατί δεν τα κλείνετε? Ναι, δηλαδή αυτή η χώρα τι θα κάνει? Θα πρέπει να λειτουργεί μόνο μέσα από το δημόσιο? Δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και με κάποιο τρόπο ο οποίος θα δώσει μια δυνατότητα σε επιχειρήσεις?
1: Ναι, αυτή μα αυτή η κυβέρνηση, κύριε Δαβερόνη, είναι δεδομένο και από την προηγούμενη ΔΕΘ ότι δεν θέλει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτές είστε κι εσείς. Παρότι πάνω στον κορονοϊό σας στήριξε, και νομίζω αυτό που είπατε πριν ότι μήπως γυρίσουμε την πλάτη μας. Όχι, το 23 δεν είχατε γυρίσει την πλάτη σας.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Είχαμε μια πολύ πολύ κακή εμπειρία από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΦΠΑ στο 24%, πλήρες, δηλαδή όλο το πακέτο της εστίασης δούλευε έτσι, με μια φορολογική πολιτική πολύ άσχημη, με αποτέλεσμα και ο μικρομεσαίος και η επιχειρηματικότητα να γυρίσει την πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δείξει μια διάθεση ότι μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα τουλάχιστον για τις 80.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κλάδο, δεν το έκανε. Δεν νομίζω ότι κάποιος επιχειρηματίας εστίασης αυτή τη στιγμή, ο οποίος ξέρω ότι τι περνάει, γιατί και εγώ μαγαζί έχω και βλέπω πώς λειτουργούν τα πράγματα, θα μπει σε μια λογική να στηρίξει κάτι το οποίο δεν του βγαίνει. Θα κοιτάξει να δει κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως επιχειρήσεις. Εγώ το έχω πει και στους συναδέλφους και το λέω και δημόσια. Ευέλικτες μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν οικογενειακές, αν γίνεται αυτό, και σε κάθε περίπτωση να μπορείς να γλιτώνεις χρήματα δεξιά και αριστερά. Αλλά έτσι θα δημιουργήσουμε μια ανεργία, διότι δεν θα μπορέσουμε να παίρνουμε υπαλλήλους και δεν το θέλει κανένας αυτό.
1: Πάνω σε αυτό όμως που είπατε, επειδή μιλώ με συναδέλφους σας και το ξέρετε ανά την Ελλάδα, εγώ, εδώ λένε όμως ότι αυτή η μικρή επιχείρηση, ναι, που είναι βιώσιμη, αλλά εμείς 6-7-8 φορές το χρόνο θέλουμε, γεμίζουμε πραγματικά, και αν έχουμε μια μικρή επιχείρηση δεν βγαίνει.
2: Τώρα τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η εστίαση έχει συγκεκριμένους κανόνες, οι κανόνες είναι δύσκολοι. Αυτός που θέλει να ανοίξει μαγαζί πρέπει να το σκεφτεί πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι, θεωρώ, πλέον πεταμένα λεφτά το να ανοίξει ένα κατάστημα εστίασης έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα. Η άποψή μου είναι, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε προσωπικά κι εσείς πολύ από εστίαση και το έχετε δουλέψει και το έχετε καταλάβει πώς λειτουργούμε, νομίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις που υπάρχουν πρέπει να στηριχτούν. Τώρα, στηριχτήκαμε στον κορονοϊό. Τώρα μιλάμε ότι μας κλείσανε, κλείσαν τα μαγαζιά μας, αφήσαν στον δρόμο τους υπαλλήλους, τους δίναν 560 ευρώ, πόσο, 570. Εμείς πήραμε κάποια ποσά τα οποία τα επιστρέφουμε αυτή τη στιγμή. Άλλοι λέγανε, μα σας δώσαν, σας βοηθήσανε. Μα είναι μια κλειστή επιχείρηση. Προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες των μαγαζιών μας και δεν μπορούσαμε. Δεν ήταν δυνατό να μην γίνει αυτό. Αλλά μπορούμε να βάλουμε όμως κανόνες, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο ότι ένα κατάστημα εστίασης θα μπορεί να λειτουργεί και να βγάζει χρήματα. Η άποψη δική μας επίσης, την οποία θα τη συζητήσω και με την, επειδή είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών, θα πρέπει να δούμε οι αδειοδοτήσεις γιατί θα πρέπει να συνεχίζονται μόνιμα. Εντάξει, έχουμε μια ελεύθερη αγορά. Μήπως θα πρέπει να δούμε ότι σε κάποια περιοχή της Αττικής, ξέρω εγώ, λέμε σε έναν δήμο ότι πρέπει για την εστίαση να υπάρχουν 50-60 άδειες και όχι 200, διότι και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν σε μια περιοχή έχουμε 200 καφέ, 150 ξέρω εγώ εστιατόρια, είναι λογικό ότι αυτά τα μαγαζιά, τα πολλά, πολύ περισσότερα από τα μαγαζιά τα κεντρικά θα είναι άδεια. Πρέπει να δούμε λιγάκι και το πού δίνουμε πλέον άδειες σε κάθε περιοχή. Εγώ στην περιοχή τη δικιά μου υπάρχουν 60 μαγαζιά σε μια περιοχή η οποία δεν τα σηκώνει. Παρότι είναι ένα λιμάνι, έχει μια μετακίνηση, ξέρω εγώ, επιβατών οι οποίοι δεν κάθονται και στα εστιατόρια. Όλοι μπαίνουν στο καράβι και φεύγουν. Λοιπόν, μήπως δεν πρέπει να το δούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα σημαντικό ζήτημα για να μπορέσουμε να έχουμε πιο λίγες επιχειρήσεις, περισσότερο προσωπικό, γιατί θα έχουν δουλειά αυτές οι επιχειρήσεις και σίγουρα αυτά τα μαγαζιά θα έχουν και μια σχετική κερδοφορία από το σύνολο των πελατών που θα έρχονται. Διότι έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα δεν έχει αποτελέσματα στο τέλος.
1: Μάλιστα, κύριε Δαβερόνη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Η Μιχρόνη, θα συνεχίσουμε μετά. Και καλεσμένοι.
0: Αμέσως μετά θα πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα μιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακόπουλου.
1: 69-39-43, αν έχετε ερωτήσεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους με τον 28χρονο επιθετικό να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Η μεταγραφή του από την Samsung Sport κόστησε 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο τεχνικός των Πειραιωτών, η Μανόλ Αλγκουαθίλ, ετοιμάζει αλλαγές στο αρχικό σχήμα για την πρεμιέρα του Europa League με την Κεγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες παραμερίζονται, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ στο μήνυμα ενότητας που έστειλε εν όψη της αποψινής αναμέτρησης. Την πρόκριση 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους αναδείχθηκε ο Σταύρος Μούχλιας. Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδας. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγγελεν και η Μεράν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσάγωγο. Σε εκδεδομένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολη στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Η Μύθου και Χατσίδης είναι τα φαβορί για την βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ και τον αποψινό αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παμβλέκα για λόγους εκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλου θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θημιάνης ως ελεύθερος. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα με τους κίτρινους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Σε ανακοίνωση, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης επέστρεψε ο Ισέκα και θα είναι διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση του Όφη στην League Phase του Europa League με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έτοιμος και ο Σιέλης εκτός ο Νικολάου. Η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι είναι προγραμματισμένη για τις 12. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Extreme Σαντέ Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό, καθώς οι Βιωτοί ανακοίνωσαν τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Για το Abu Dhabi αναχωρεί το μεσημέρι αποστολή του Ολυμπιακού για εναρκτήριο Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Επίσης θα συμμετάσχουν η Dubai BC, η Real Madrid αλλά και η Fenerbahce. Αμφίβολοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι Jones, Μιλουτίνοφ και Παπα-Νικολάου. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει στη ΜΗΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προγραμματικών του BCL. Επόμενος αντίπαλος, η τουρκική Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσουρού. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Ραγιο Βαγεκάνου Ισπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 5. Ο κύριος Γεωργιάδης έκοβε βόλτες έξω.
1: Εγώ γιατί να. Εσύ από πού επέστρεψες?
0: Εγώ ήμουν ήδη στο στούντιο. Σηκώθηκα βασικά λίγο. Βγήκα έξω. Ήταν
1: τρέχοντα.
0: Είναι ο Κατσανιούς έξω.
1: Τρέχοντα.
0: Ναι. Ετοιμάζεται, θα έχει κουμπί μετά ο Κατσανιούς.
1: Θα τον ερωτήσουμε.
0: Μετά.
1: Ναι, τρέχοντας όμως και επέστρεψες.
0: Ναι.
1: Διότι δεν ακολουθείς τη σωστή τακτική.
0: Γιατί εγώ δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Δεν την αφήνω την καρέκλα.
1: Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι ανταυτού, έχεις γίνει ανταυτού.
1: Έφαγα και μια σφαίρα. Τώρα ότι μείνω. Άμα γίνω και ανιψιός, θα μαζεύω τα παιδιά και θα τους κάνω, θα τους μαθαίνω συνθήματα. Οπότε την υπόλοιπη μου ζωή θα περνάω καλά.
0: Ναι.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπε ο κ. Ναβερόνης πριν.
0: Ναι.
1: Πρώτον, όπως κατάλαβες, στις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την εστίαση, λέει εκεί που πάει, λέει μάλλον γεμάτα φάνε και θα έχουν και λεφτά, τα κεντρικά. Δεν κοιτάει λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Το άκουσες αυτό?
0: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ούτε όλα ότι έχουν κόσμο, ούτε ότι δεν υπάρχει πιθανά κόσμο. Είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Υπάρχουν όντως μαγαζιά και περιοχές και μέρη που γίνεται χαμός. Απλά εμείς δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτά.
1: Δίνω ένα παράδειγμα, γιατί το είχα προχθεσινό που μίλησα. Ναι. Με μεγάλο και πολύ γνωστό μαγαζί στην Εύβοια Εστίασης. Και μου απάντησε ο άνθρωπος: Γιώργο, έχω πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχα πέρσι. Έχω περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερα έξοδα όλων των ειδών τα έξοδα που είχα σε σχέση με πέρσι και ο τζίρος μου είναι κάπου στο 30% κάτω. Δεν παίρνουν αυτά που έπαιρναν, δεν παραγγέλνουν. Βλέπω κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει, αλλά ο τζίρος του μαγαζιού με τα έξοδα που έχουν αυξηθεί, το νίκη, το ρεύμα, τα ασφαλιστικά, η μισθή,
0: στο ισοζύγιο είναι μείον.
1: Είμαι μείον.
0: Σε σχέση με
1: δεν
0: πέρυσι,
1: βγαίνει. Ενώ κόσμο έχω. Φαίνεται γεμάτο το μαγαζί. Λοιπόν, εγώ μένω όμως ότι ξέρεις, κρίνουμε λέει από αυτά που πηγαίνουν. Πού να πας από τη Βουλή, μέχρι το Κολωνάκι τα πέταχτες.
0: Και το Κολωνάκι δεν έχει πάντα κόσμο.
1: Εξαρτάται ποιο Κολωνάκι είναι, στο κάτω ή το πάνω.
0: Εγώ πάω και στο πάνω και στο κάτω, αλλά δεν έχει πάντα κόσμο. Δηλαδή, λέμε Κολωνάκι, δεν είναι. Θα πας πολλές φορές και είναι άδεια τα μαγαζιά.
1: Αν περάσετε από την Πλουτάρχο, έχει κόσμο.
0: Μανία με την Πλουτάρχο.
1: Κύριε Αντιπρόεδρε, έχει κόσμο η Πλουτάρχο.
0: Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε.

0: Καλημέρα, Γιάννη. Τι λέει, είπατε 5 λεπτά μετά τις 5. Να το κοιτάξουμε. Δεν το κατάλαβα, να το κοιτάξουμε, Γιάννη. Αν το είπα εγώ, μεγάλος άνθρωπος, είμαι, δικαιολογούμε.
1: Όχι, αφού εγώ λέω την ώρα. Μωρέ, είναι 11 και 5 μόλις μπήκαμε και θα είπα αντί για 5 λεπτά μετά τις 11, θα είπα 5 λεπτά μετά τις 5.
0: Αν το είπε ο Πουρναράς, δεν φορέ ερωτευμένος. Είναι και αυτός δικαιολογία.
1: Αλήθεια είναι αυτό. I'll come crawling through your sleep. You can... Για όσους και όσες χρησιμοποιείτε μετρό, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό. Λόγω κάποιων εργασιών, είναι στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Συγκεκριμένα, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Να θυμίσουμε ότι μαζί με την κουβεντούλα που κάνουμε, δικαιολογημένος ο Πουρναράς. Εντάξει.
1: Ναι, είδες πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος την κατάσταση. Αυτό που λέμε είναι αφού γκράζουμε την
0: κατάσταση. Γιάννη και εσύ. Δεν υποσχέσατε μαζί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι και το ψαρονέφρι, παιδιά, στο Μαρούσι. Ψαρονέφρι, σηκωτάκι και άλλα πράγματα. Αλλά ψαρονέφρι, σηκωτάκι να πάρετε. Ναι. Σας το λέω. Άμα δεν με πιστεύετε, ρωτήστε και τον Μπουρναρά. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. 4 άτομα θα πάτε εκεί. Την Παρασκευή, πάρετε το τηλέφωνο. Να το κανονίσετε. Να περάσετε όμορφα. Και τα ταξίδια του Μπουρναρά έρχονται. Δεν πιστεύω χειμωνιάρικα να μας στέλνει πάλι στα νησιά. Γιατί εσένα σε φοβάμαι. Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Και το χειμώνα.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Και το χειμώνα είναι ωραία τα νησιά. Γιατί έχουν τη δική του χάρη. Έχουν άλλη ομορφιά.
0: Παιδιά, ετοιμαστείτε. Τώρα θα σας στέλνει στα νησιά και το χειμώνα. Ετοιμαστείτε.

0: Πάντως ειλικρινά, τώρα που είδα τις δηλώσεις της live της Ούρσουλας.
1: Αυτές κοίταγα και εγώ, ναι.
0: Ησύχασα. Εντάξει. Θα περιορίσουμε τις προμήθειες ενέργειας, το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό κτλ. Δηλαδή. Μόλις είδα Ούρσουλα να μιλάει.
1: Έχει και μια συμπάθεια στην Ούρσουλα.
0: Εγώ και ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν ήταν ψακατσιόρτια. Παιδιά, συγγνώμη, τον χειροκροτούσα. Εκείνη την ημέρα τον χειροκροτούσα. Κάτσε εσύ όρθια, δεν.
1: Μάλιστα. Εγώ με την Ούρσουλα πάντως.
0: Γιατί. Καλά,
1: σε σύγκριση με τον Ερντογάν.
0: Σε τι πιθανότητες έχεις να συμφωνήσουμε εμείς οι δύο. Και καμιά παιδιά από φορά που συμφωνούμε το κάνουμε fake για να μην το. Τα πούμε ότι.
1: Όχι, και όχι με την Ούρσουλα σαν πρόσωπο, αλλά είμαι πάντα με την Ευρώπη.
0: Τι Ερντογάν είναι.
1: Ο Ερντογάν έχει οικονομικές παρτίδες με την Ευρώπη. Δεν είναι Ευρώπη.
0: Δεν έχει κομμάτι Ευρώπης.
1: Έχει κομμάτι Ευρώπης, αλλά δεν είναι Ευρώπη.
0: Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείς. Κομμάτι Ευρώπης όμως έχει.
1: Και γενικότερα δεν είναι Ευρώπη. Δεν είναι σε αυτό που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ως Ευρώπη.

0: πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Ναι, εντάξει, είναι εισαγόμενοι. Ναι, εντάξει, οι πόλεμοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Ναι, εντάξει, εμείς πιστεύαμε ότι, εμείς η κυβέρνηση, ότι η λύση είναι χεράτα η συμφωνία κυρίων. Δεν έγινε το καλάθι σωστά. Δεν έγινε η συμφωνία κυρίων σωστά. Δηλαδή, τι έγινε σωστά? Και γιατί δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός? Έδωσε μία λύση για την ακρίβεια.
1: Ανακοίνωσε ότι ήταν να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
0: Ναι, είπε κάτι για την ακρίβεια. Είπε, δηλαδή, εκτός από τα επιδόματα και τα 170 εκατομμύρια που θα αρχίσει να δίνει. Και επειδή η κυβέρνηση είμαι στη τσατζέπια μου, είναι ότι θέλω κάνω, μπορώ να τα ξεπεράσω κιόλας άμα είναι να πλησιάζουν τις εκλογές και δεν βλέπω να αλλάζουν οι βελόνες. Γιατί οι βελόνες δεν έχει μόνο το Πασόκ.
1: Όλοι έχουν βελόνες.
0: Όλοι. Ναι. Και άμα η βελόνα κολλήσει, κόλλησε η βελόνα. Όσοι δεν ξέρετε από δίσκους, παλιούς και πικά, κόλλησε η βελόνα. Εκεί δεν προχωράει. Ναι. Άρα και τα 170 μπορεί να γίνουν και 180, μπορεί να γίνουν και 200. Κυβέρνηση είναι σε τσέπου. Αλλά αυτό το ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να συζητείτε, ό,τι και να ακούγεται, είναι το πόσο κάνει. Είναι λεφτά υπάρχουν. Ε? Είναι τσόμπολα εδώ στα όλα. Είναι θυμόμαστε τον Τσίπρα. Είναι, δηλαδή, έχουμε μπει σε ένα λυσβερίσι ότι ό,τι και να πει κάποιο δεν σηκώνει συζήτηση. Δεν σηκώνει συζήτηση. Είναι ψέματα. Μόνο εμείς ως κυβέρνηση έχουμε τρόπους να λύσουμε την κατάσταση. Αλλά δεν τη λύνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να καταλήξω με όλο αυτό το μικρό πρόλογο που έκανα. Ή μεγάλο. Γιατί γελάτε, γιατί γελάτε, κύριε.
1: Πάμε, παρακολουθούμε προσοχή.
0: Ότι τώρα που θα πάμε στις εκλογές, να βγάλουμε πρωθυπουργό για 12 χρόνια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
0: Ποιος θα το κάνει?
1: Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο συνταγματικό πλαίσιο.
0: Σήμερα. Το συζητάνε.
1: Τι σήμερα για σήμερα?
0: Σήμερα το συζητάνε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει προταθεί αυτό. Πώς θα γίνει?
0: Γιατί δεν το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός, αφού το έχει ανάγκη. Ναι. Είναι η πρώτη του ανάγκη. Δεν είπε ότι θέλω 3 τετραετίες για να κάνω την Ελλάδα κράτος, χώρα.
1: Όχι μόνο Κοπανιά όμως, ήθελε να τον ξαναψηφίσουν.

0: Ο Γιάννης λέει: εγώ πάντως, κύριε, μια φορά που πήγα επίσκεψη στο Κολωνάκι και μου είχε στείλει ο οδοντίατρός μου για να, με είχε στείλει ο οδοντίατρός μου για να βγάλω ένα κομμάτι σφράγισμα που είχε χαθεί μέσα στα ούλα. Ο γιατρός μου είπε 300 ευρώ. Δεν έκανε ούτε 3 λεπτά. Εγώ κοίταγα πάνω την οροφή, μπας και μου κάνει πλάκα ο Φερεντίνος. Αλλά δεν μου έκανε και μου είπε 250 χωρίς απόδειξη. Ευτυχώς που είχα και λεφτά. Μάλιστα.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν ήταν πλάκα του Φερεντίνου.
1: Λεφτά υπάρχουν. Είχε λεφτά. Είδες αυτό. Η δήλωσή σου λοιπόν αυτή ότι έχεις λεφτά, να τη γράψεις και, να το γράψεις και στη δήλωσή σου.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω τη μουρμούρα. Αυτή τη στιγμή που τα έχεις τα λεφτά, ποιο το νόημα.
1: Είχες λεφτά. Άρα είχες πάει προετοιμασμένος. Λοιπόν, πάμε και στο κομμάτι που γυρνάμε τόπο-τόπο και πάμε και στο αυτοδιοικητικό, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και σταθερή μέρα από ό,τι έχουμε δει, συμφωνήσει επιτέλους κάποια στιγμή με τον κύριο Πουρναρά. Πήγαμε στην προηγούμενη εβδομάδα στην Παραλιακή, είχαμε τον κύριο Κωνσταντάτο, μιλήσαμε και για το κυκλοφοριακό, μιλήσαμε και για το τι γίνεται με τα έργα και με τη δόμηση και πώς πάνε τα πράγματα. Φεύγουμε τώρα, μένουμε βέβαια στην Αττική και πάμε μέχρι το Κοροπή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κιούσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς βλογάμε τα γένια μας, είμαστε παντού. Δηλαδή, αν δεν φωτίσετε τον τόπο σας, κύριε Δήμαρχε, κάποιος θα μας το πει. Οπότε θα έχουμε θέμα. Οπότε, ρεπορτάζ κάνει εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε όμως εδώ διάφορα σενάρια, διάφορα δημοσιεύματα ότι το παραλιακό σας κομμάτι γκρεμίζεται, φτιάχνεται, χτίζεται, χαλάτε και κάνετε κακό στον τόπο σας.
2: Αυτά είναι λεγόμενα συγκεκριμένων ανθρώπων που επιβουλεύονται το παραλιακό κομμάτι. Και να σας πω μερικά πράγματα για να είστε και γνώστες. Στην παραλιακή λεωφόρο που κατεβαίνει στο Σούνιο, η οποία είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, θα γίνουν κάποιοι κυκλικοί κόμβοι, κάποια roundabout για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας με τις ενώσεις των επαρχιακών και άλλων κύριων οδών που είναι εσώτερο. Επειδή εκεί υπάρχει ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο αυτό φτιάχτηκε επί δικτατορίας.
1: Ναι, και είναι το κακό του το χάλι. Δηλαδή αυτό και ένα στα θερμιά που είχε ήτανε, τα είχα βάλει ως σημάδι πως χαλάει μια περιοχή.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό φτιάχτηκε μέχρι και σοβαντίσματα στην περίοδο της δικτατορίας. Τότε ο ιδιοκτήτης Καλκάνης δεν προχώρησε, δεν ξέρω ποιοι λόγοι ήταν αυτοί, έμεινε έτσι. Πέρασε στις τράπεζες, τελευταία τράπεζα που το είχε ήταν η Eurobank. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε περάσει και από τον Κοσκοτά, από αυτή την τράπεζα που είχε ο Κοσκοτάς. Έφτασε στη Eurobank, η Eurobank μέσω της Κρυβάλια το έβγαλε σε διαγωνιστική διαδικασία για πώληση και το πούλησε. Το έχει πάρει μια εταιρεία. Αυτή η εταιρεία θέλει να κάνει επισκευή του φέροντα οργανισμού, γιατί με τα πολλά χρόνια που πέρασαν έχει πάθει ζημιές ο φέρον οργανισμός όλων των κτηρίων. Και έχει τρία κομμάτια αυτό. Έχει ένα που είναι κάτω στην παραλία και άλλα δύο από την πάνω μεριά της λεωφόρου προς το ύψωμα. Εκεί κάποιοι ενοχλούνται, φαίνεται από τη λειτουργία του, ότι θα λειτουργήσει κάποια στιγμή το ξενοδοχείο.
1: Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι θέμα και μέσα στην ανάπτυξη που θέλουμε στην παραλιακή και που η κυβέρνηση φροντίζει να υπάρξει.
2: Εγώ δεν θα μπω στη λογική της ανάπτυξης. Θα μπω σε μια άλλη λογική, ότι το κτίριο αυτό το εγκατελειμμένο είχε γίνει κέντρο παραβατικότητας, γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, γινόντουσαν γυρίσματα πορνοτενιών, γινόντουσαν rave party με ό,τι επακολούθησε για τη γειτονιά. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, όταν ακόμα ήταν στη Eurobank, είχα πιέσει την αστυνομία να πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και να κάνουν ασκήσεις. Τα ΕΚΑΜ όμως πήγαιναν πρωινές ώρες. Τις βραδινές ώρες γινόταν ένα κέντρο παραβατικότητας και στα τρία τμήματα που είχε η ιδιοκτησία η Eurobank. Τώρα κάποιοι ενοχλούνται γιατί θέλουν, λέει, δήθεν την προστασία του παραλιακού μετόπου, ενώ αυτοί έχουν κάνει τα έσχη στο παραλιακό μέτωπο και δεν έχουν αφήσει διαβάσει. Όταν ήρθε σε εμάς η περιβαλλοντική μελέτη, υποχρεώσαμε να κάνουν δύο καθόδους προς τη θάλασσα εκατέρωθεν. Αυτές οι δύο κάθοδοι φαίνεται κάποιους ενοχλούν. γιατί θα κατεβαίνει κι άλλος κόσμος. Ενώ τώρα είναι δύσκολη η πρόσβαση. Και γιατί είναι δύσκολη? Γιατί δεν υπάρχει πραγματική υπόγεια διάβαση για τους πεζούς. Οι πεζοί περνάνε μέσα από ένα πλακοσκεπείο κετό ομβρίων. Υποχρεώσαμε πέρα από τις δύο καθόδους προς τη θάλασσα μέσα από την ιδιοκτησία του κατατηματικού μέχρι προς την παραλία να φτιαχτεί και υπόγεια διάβαση. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή εκεί υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος ή κέκροπος και γίνονται πολλά ατυχήματα γιατί η λεωφόρος από δύο λωρίδες ανακατεύθυνση γίνεται μία λωρίδα. Και όσοι τρέχουν και έχουν μεγάλη ταχύτητα έχουν μεγάλη πιθανότητα να συγκρουστούν ή να γίνει το μοιραίο δυστύχημα. Έχουμε κλάψει και νεκρούς εκεί. Εμείς απαιτήσαμε να παραχωρήσουν και χώρο από την ιδιοκτησία τους για να γίνει και εκεί κυκλικός κόμβος. Το έχουμε προτείνει στην περιφέρεια Αττικής. Η περιφέρεια κάνει τις μελέτες με την αναπτυξιακή της εταιρεία και περιμένουμε με προϋπόθεση να έχει φτιαχτεί ο κυκλικός κόμβος, να έχει φτιαχτεί και η υπόγεια διάβαση, να έχουν τακτοποιηθεί και οι δύο διελεύσεις προς τον Αιγιαλό κάτω και μετά να λειτουργήσει αυτό. Αυτοί ζήτησαν κάποια άδεια για την επισκευή του φέροντα οργανισμού. Επειδή αυτοί οι μυστήριοι που έκαναν καταγγελίες και είναι στην ουσία ένα πρόσωπο ο οποίος πιθανά εκπροσωπεί κάποια συμφέροντα άλλων. Αλλά θα αποδειχθούν αυτά τα συμφέροντα.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, με αυτό.
2: Έφτιαξε ένα site, έφτιαξε και ένα Facebook και άρχισε να πυροβολεί και να δίνει σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να δίνει αυτά τα στοιχεία να τα επαναλαμβάνει.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη.
2: Έχει ένα σοβαρό μέσο ενημέρωσης να το προβάλλει.
1: Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη, για ένα ξενοδοχείο που ήταν το σήμα κατά το θέμα της ασχήμιας τόσα χρόνια της περιοχής, το οποίο αλλάζει. Ξέρουμε, για να κλείσουμε, πότε θα είναι έτοιμο?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτοί από ό,τι υπολογίζω πρέπει να κάνουν αυτές τις εργασίες που λόγω του χρόνου υπάρχουν σημαντικές φορές, να αποκαταστήσουν πρώτα αυτές τις φορές και μετά να κάνουν τις ουσιαστικές επεμβάσεις. Περιμένουν και μία έγκριση από περιβαλλοντική μελέτη, γιατί για τις εργασίες του φέροντα οργανισμού δεν απαιτείται να έχουν την περιβαλλοντική μελέτη. Περιμένουν όμως για τη συνέχιση των υπολείπων εργασιών την περιβαλλοντική μελέτη, γιατί το κτίριο ήταν υφιστάμενο. Δεν είναι ότι πήγε ένα
1: θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Δήμαρχε, και θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα.
2: Και ό,τι καλή, σωστή ενημέρωση θέλετε, γιατί άλλη είναι ενημέρωση εκ του πονηρού. Και όλοι αυτοί θα το πληρώσουν που το κάνουν, γιατί αυτοί έχουν κλείσει πρώτη τις παραλίες, έχουν κάνει και λιμανάκια δικά τους από κάτω για να παρκάρουν.
1: Το ακούμε και θα το ψάξουμε. Κύριε Κύσου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε έτσι, τόπο-τόπο, δήμο-δήμο, περιοχή-περιοχή, ό,τι έχετε, ό,τι ένσταση έχετε, ό,τι καλό βλέπετε ή ό,τι κακό βλέπετε, εδώ είμαστε, θα κάνουμε ρεπορτάζ. Εγώ πήγα εκεί, είδα αυτό το ξενοδοχείο, το ήξερα, ότι ήταν είχα πει ένα σταθερμιά και ένα εκεί, ήταν η βασική, το άσχημο της υπόθεσης. Δύο ξενοδοχεία που ξεκίνησαν κάποτε όποτε, δεν χτίστηκαν ποτέ και είχαν μείνει αυτά τα κουφάρια. Και θέλω να δω την ανάπτυξη της παραλιακής, από πού μέχρι πού την έχουμε, πού τη σταματάμε, πού τη συνεχίζουμε και ποιοι μπορούν να επηρεάσουν το αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις ή δεν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Εδώ θα είμαστε, 6939-43-43 ή και τηλέφωνο στο σταθμό, για να βρούμε τον τόπο που θέλετε να καταγίνετε ή να κάτι το οποίο είναι καλό ή να βρούμε κάτι το οποίο είναι καλό και πρέπει να το αναδείξουμε. Εδώ είμαστε και θα αρχίσουμε από την επόμενη εβδομάδα τόπο-τόπο, ξεκινώντας από την Αττική αλλά πηγαίνοντας και σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ στην Αττική τίποτα σε τίποτα εδώ και ο Πουρναράς θα πηγαίνει σε τίποτα Καρπενήσια, σε τίποτα Καλάβρητα, σε τίποτα Αράχοβες, για ρεπορτάζ.
1: Κάπως έτσι πάει το πράγμα.
0: Κάπως έτσι θα πάει η δουλειά.
1: Συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για το ψαρονέφρι. Είπαμε την Παρασκευή η κλήρωση. Και πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό, κύριε Γεωργιάδη.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Ναι. Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, κατασκευές και ιδιαίτερα τις τιμές. Οπότε, αλλάξτε το σπίτι σας και θα γλιτώσετε και την μουρμούρα της.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ναι. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει η Βουλή, έχει δει τίποτα.
0: Εντάξει, είναι σε εξέλιξη.
1: Περιμένουμε τη μία που θα έρθει ο Πρωθυπουργός να μας πει. Τελικά μέσα θα είναι ο Πρωθυπουργός, δεν θα βγει έξω να μιλήσει και θα είναι συγκεντρωμένο.
0: Δεν ξέρω να βγει έξω.
1: Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Μανώλη,
0: ο Μανώλης τελικά έχει δεχτεί την πρόταση να έρθει στούντιο.
1: Δεν απαντά.
0: Ρε Μανώλη, θα γίνει, θα έρθει στούντιο.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά λέει βγάλετε τον κύριο Γεωργιάδη τον Άδωνη,
0: ναι,
1: να μας πει τα μαγαζιά που πάει, γιατί θέλουμε να γίνουμε στάρ.
0: Ναι.
1: Αφού το είπε και εδώ, πάει στα κεντρικά. Φεύγοντας από τη Βουλή, μέχρι το Κολωνάκι θα πας. Και αυτά που λέει
0: δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά, κοντά.
1: Και αυτά που λέει ο Πολυναράς ότι το Κολωνάκι δεν είναι πάντα γεμάτο. Το πάνω Κολωνάκι είναι γεμάτο, κύριε Αντιπρόεδρε. Γεμάτο, τι χαμός γίνεται. Και δεν είναι και φτηνό.
0: Καλά, ναι. Αλλά λεφτινά δεν είναι πουθενά.
1: Αλλά λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτινά δεν είναι πουθενά, δεν είναι το Κολωνάκι μόνο.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι φτηνά.
1: Πες μου τώρα ότι έχεις δει ότι υπάρχει ακρίβεια. πες μου ότι έχεις δει ακρίβεια. Δηλαδή πες μου ότι έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ και θα βλέπεις τα πράγματα ακριβά μετά τη συμφωνία των κυρίων.
0: Την είδα από όταν την είδε ο Πρωθυπουργός και έφυγανε την εφαρμογή για να τη δω κι εγώ. Κάπως έτσι την είδα κι εγώ.
1: Το κακό είναι το ότι έτσι όπως μου το λες, θύμωσες κι εσύ.
0: Ναι, εγώ είχα θυμώσει τότε, εσύ δεν έχεις θυμώσει.
1: Εγώ είδα τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να λέει, είδα την ακρίβεια και θύμωσα.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά έκανε το πόσο κάνει. Μετά
0: μπήκες... Και τότε την είδαμε και εμείς την ακρίβεια.
1: Ναι, εσύ ξέρεις πόσο καιρό μετά μπήκες στο πόσο κάνει.
0: Εγώ
1: δεν μπαίνω, έχεις άποψη. Δεν μπαίνω, έλεγες.
0: Ναι, μετά την άποψή μου να μην μπαίνω στο πόσο κάνει.
1: Και μόλις μπήκες, θύμωσες και εσύ.
0: Εσύ, κύριε Γεωργιάδη, έμπαινες. Ναι, όταν μπήκατε, θύμωσα και εγώ.
1: Ναι, όχι, εγώ μπήκα και είπα λύθηκε το πρόβλημά μου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι επειδή έχω μικρό παιδί, το γάλα στα Χανιά το βρήκα μια χαρά φτηνό και λέω θα πεταχτώ στα Χανιά και θα το πω και στη γυναίκα μου. Πάω στα Χανιά και θα μου πει γιατί. Το γάλα θα τη έλεγα.
0: Σαν τη βενζίνη που λέγαμε χθες στον ακροατή, από τη Λευκάδα μας έστεινε που είναι 2.13 η βενζίνη στη Λευκάδα.
1: Και στη εδώ ήταν 2.10, ξέρω. Ναι. Ωραία, πετάξω από τη Λευκάδα μέχρι εδώ, θα γλιτώσω τα 3 λεπτά. Λοιπόν, είναι εδώ, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και μένω στη δήλωση και τον κύριο Καβαθά προχτές και τον κύριο Ταβερόνη και μιλάγανε το κομμάτι της εστίασης. Ναι. Και μάλιστα μας είπαν και οι δύο ξεκάθαρα ότι εμείς, επειδή πνιγήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ειδικά στο κομμάτι του ΦΠΑ στην εστίαση, τα πράγματα δεν είναι ίδια με τον τρόπο που λειτουργήσαμε. Το ξανασκεφτόμαστε και ακούμε πολλά. Το κρατάω ως υποσημείωση, διότι η εστίαση δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών.
0: Αλλά
1: είναι όλο το κομμάτι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Η εστίαση δεν είναι μόνο ένας αυτός που μαγειρεύει, ας πούμε, και 5 τραπέζια και ένας που σερβίρει. Είναι όλο το κομμάτι της εστίασης. Εδώ λοιπόν το κρατάω και θα το δούμε. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ. Θα γυρίσουμε και λίγο και εκτός Αττικής πάλι. Να δούμε τι ακριβώς λένε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: μπορώ να έρθω κι εγώ στο στούντιο για να βοηθήσω στην ακροαματική.

0: που έχει πάρει φωτιά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και να μην πάρει φωτιά καρχίνα.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.
0: Και εμείς το ίδιο, και θα ξεκινήσω με τη συνέντευξη τόσο του κυρίου Μαρινάκη όσο και του κυρίου Ρωμανού, χθεσινές και οι δύο. Ο κύριος Μαρινάκης είπε προσωπική μου άποψη αυτό που είπα για τα επιδόματα. Δεν περίμενα το ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει έτσι και με τις απόψεις των νέων ανθρώπων. Τα λέω γρήγορα. Και αν μπορούμε να συνεργαστούμε θα ήταν με το καλό ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Ρωμανός είπε ότι αυτή η άποψη που προχωρήσανε, λέει, και στον κύριο Βορύδη, είναι αυτή που έχει γράψει, λέει, και στο πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ, ότι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις τοποθετήσεις του δεν μπορεί να εκφράζει την προσωπική του άποψη. Καλώς ή κακώς, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό το κοστούμι το φοράς διαρκώς. Και εγώ θα σας πω, ακόμα κι αν κάποιος διαφωνεί με αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ, βγήκε μετά όχι μόνο ένας, όχι μόνο ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έθεσε ευρύτερα το ζήτημα της αναμόρφωσης των επιδομάτων, όπως μας είπε, για να μην πηγαίνουν σε κάποιους τεμπέληδες, όπως είπε ο κύριος Βορύδης.
0: Και ο κύριος Ρωμανός λέει ότι είναι στο πρόγραμμά σας αυτό.
2: Αλλά περιμένετε να σας πω, βγήκε και ο κύριος Ενδούκου, βγήκε και ο κύριος Πανάκης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν τελικά αυτό είναι προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη ή αν τελικά αποτελεί μια άτυπη κουβέντα, για να μην πω κρυφή ατζέντα, ας πω άτυπη κουβέντα, η οποία γίνεται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, επειδή προφανώς αυτό έγινε δεκτό, έγινε φανερό μετά από την κουβέντα την οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης, τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει για την διαχείριση της κρίσης και της ζημιάς? Προσπαθεί να ισοφαρίσει πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Το ΠΑΣΟΚ ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει υιοθετήσει την αντικοινωνική ατζέντα της μείωσης του χρόνου ανεργίας, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, σε 2 μήνες, αδιανόητο και απαράδεκτο, ούτε βεβαίως και του ποσού του Ταμείου Ανεργίας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Προσπαθούν όμως μέσω μιας πρότασής μας, στην οποία λέμε ότι αυτό μπορεί και πρέπει να βρούμε πώς μπορεί να συνδεθεί με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα και περισσότερο ανέργους, προσπαθούν να το ισοσφαρίσουν και να το κάνουν ίσιωμα. Μα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και ξαναλέω, ο κύριος Μαρινάκης ευθέως βγήκε και μίλησε για μείωση του χρόνου ανεργίας σε 2 μήνες. Εμείς δεν έχουμε ποτέ πει κάτι τέτοιο. Τώρα, το ότι, ξαναλέω, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα με αυτόν τον παραπιστικό τρόπο, με αυτό το κατασκεύασμα το οποίο προσπαθούν να κάνουν, είναι και νομίζω ενδεικτικό της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκονται. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί γύρισα σε όλους τους νομούς, σε πολλούς μάλλον νομούς της Μακεδονίας όλο το προηγούμενο διάστημα, στα πλαίσια της ΔΕΦ και της ανόδου του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου μας, όπου ήμασταν κλινάκια του ΠΑΣΟΚ παντού. Ξέρετε τι μου είπαν στην Πιερία και σε άλλους νομούς? Ότι οι άνθρωποι, οι εργάτες γης, οι οποίοι παραδείγματος χάρη μαζεύουν τα κτηνίδια, δεν μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί δεν είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον Απρίλη μέχρι δεν θυμάμαι πότε, μέσα στο οποίο οφείλουν να δουλέψουν προκειμένου να πάρουν το επίδομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν, εργάζονται για λίγα χρήματα και για τους οποίους και στους οποίους έχουμε μία κυβέρνηση η οποία τι κάνει? Τους λέει ότι δεν σκεφτόμαστε να μειώσουμε τον χρόνο ανεργίας σε 2 μήνες. Αν αυτό δεν είναι ενδεικτικό της κοινωνικής αναλγησίας, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά μα πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Μόνο στην Ουγγαρία του κύριου Όρμπαν είχε αυτό θεσμοθετηθεί για 3 μήνες, όχι για 2. Σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Πώς περιμένουμε λοιπόν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς περιμένουμε να στηρίξουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το 1 τρίτο

0: τουλάχιστον, το οποίο βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
1: Ωραία, κύριε Γιανακοπούλου.
0: Εκφράζοντας μια τέτοια επικοινωνική.
1: Πάμε λοιπόν στην επόμενη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, η οποία λέει: μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις το Πασόκ είναι τρίτο. Εμείς λέει είμαστε στο 30 και ελπίζουμε να φτάσουμε στο 38. Το δεύτερο κόμμα ελπίζει να φτάσει κάπου. Το τρίτο λέει όταν λέει ότι θα γίνει πρώτο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Άρα η ερώτηση είναι με ποιο θα συνεργαστείτε.
0: Θα μου επιτρέψετε να μην έχω αυτή την ανάγνωση. Γιατί επειδή είμαι από μικρό παιδί στην πολιτική, έχω βιώσει και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη ρευστότητα η οποία έχει υπάρξει τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα και ζούμε σε συνθήκες ξανά πρωτοφανούς ρευστότητας, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι δημοσκόποι, όταν αυξάνεται η γκρίζα ζώνη, αυξάνονται οι αναποφάσεις σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όχι απλά αυτό. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι στις τοποθετήσεις στις δημοσκοπήσεις σου λένε εγώ θα ψηφίσω το Α ακόμα, σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 40% σου λένε «Α, ναι, μπορεί να αλλάξω τη γνώμη μου». Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι έχουμε μπροστά μας 7 μήνες, έχουμε ρευστότητα και όλα μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν. Εγώ έχω μία μεγάλη αισιοδοξία.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία την είχα και όλο το προηγούμενο διάστημα από την επαφή μου με τον κόσμο και με τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας, όπου κατά κύριο λόγο είναι τα μεσαία στρώματα τα οποία έχουν συμπιεστεί απίστευτα, ιδιαίτερα και την τελευταία 7 ετία διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτός ο κόσμος κοιτάζει ξανά προς το Πασόκ. Έχει απέτηση από εμάς. Θέλει να μας ακούσει. Θέλει να ακούσει τις προτάσεις μας.
1: Ωραία.
0: Πιστεύω ότι με τη σοβαρή δουλειά την οποία κάνουμε και έγινε το τελευταίο 15ήμερο τόσο στην Κρήτη όσο και στη Μακεδονία, τώρα θα γίνει και στα αστικά κέντρα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί άμεσα να υπάρξει δημοσκοπική ανατροπή τώρα, άμεσα, το επόμενο διάστημα και το Πασόκ να είναι στη δεύτερη θέση. Στους 7 μήνες που έχουμε μπροστά μας, ναι, το Πασόκ να έρθει στην πρώτη θέση και από εκεί και πέρα θα κυβερνήσουμε με βάση και το τι θα μας πει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης και συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο σαφές.
2: Μάλιστα, να συνδέσω, κυρία Γιανακοπούλου, τα ερωτήματα, τα δύο του Γιώργου, και θέλω να ρωτήσω, ακούσαμε αυτά που είπε στη ΔΕΘΟ ο κύριος Ανδρουλάκης και το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε. Το ερώτημά μου είναι αν στις συνομιλίες που έχετε, στην εικόνα που έχετε με τις κοινωνικές ομάδες, αν πλέον αφουγκράζονται οι κοινωνικές ομάδες το πρόγραμμα του Πασόκ που ακούσανε.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει με την τεράστια προσπάθεια η οποία γίνεται από όλα τα στελέχη μας και από τον πρόεδρό μας, αυτό να μπορούμε να το κερδίζουμε. Γιατί ξαναλέω, η μόνη αξιόπιστη δύναμη της αντιπολίτευσης που έχει ένα σοβαρό, υπεύθυνο, κοστολογημένο, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μιλήσει λοιπόν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Έχουμε μια άλλη πρόταση πολιτικής. Προφανώς και δεν πιστεύουμε και δεν μπορεί κανείς να δεχτεί τον εκβιασμό του κύριου Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή χάος. Δεν δεχόμαστε στασιμότητα ή χάος. Δεν δεχόμαστε ότι είναι μονόδρομος οι επιφανειακές πολιτικές διαχείρισης αυτής της στασιμότητας την οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια από τον κύριο Μητσοτάκη και ότι αυτό είναι μονόδρομος. Ξαναλέω λοιπόν ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει παρουσιάσει κάτι πολύ υπεύθυνο και πολύ σοβαρό και κοστολογημένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά βάσης. Αυτή η δουλειά πρέπει να επικεντρωθεί και θα επικεντρωθεί εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη αδυναμία μας και αυτή είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, το Λεκανοπέδιο της Αττικής και η Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι απευθυνόμενοι σε αυτόν τον κόσμο, απευθυνόμενοι στις δυνάμεις του κέντρου, στα μεσαία στρώματα τα οποία διαρκώς συμπιέζονται, αλλά και στο 1/3 της ελληνικής κοινωνίας που αισθάνεται ότι βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια της φτώχειας και ότι ζει αποκλεισμένο και ότι δεν το ακούει, δεν το εκφράζει το πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι ναι, μπορούμε και ειλικρινά αισιοδοξώ να κάνουμε την ανατροπή.
1: Κυρία Γιανακόπουλου, παρακολουθώντας χρόνια όλα τα κόμματα και την πορεία του ΠΑΣΟΚ, εγώ θα σας πω ευθέως ότι την προηγούμενη ΔΕΘ ήσασταν το μοναδικό κόμμα το οποίο είχατε ένα πρόγραμμα, το οποίο ήταν κοστολογημένο, το οποίο απευθυνόταν σε πολλές, σε περισσότερες ομάδες ανθρώπων. Πέρασε ένας χρόνος να φτάσουμε σε αυτή τη ΔΕΘ και ο κόσμος δημοσκοπικά δεν φάνηκε να στηρίζει αυτό το πρόγραμμα, να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και ψάχνουμε όλοι να δούμε και ρωτάμε δηλαδή, τι μπορεί να φταίει, κάτι φταίει.
0: Εγώ θα σας πω ότι αυτή η εικόνα που όντως είναι υπαρκτή, αλλά μόνο αν δεν βλέπουμε τα πράγματα με έτσι ακριβώς όπως είναι.
1: Και σας παίρνω ως θέσφατο, το περσινό σας πρόγραμμα ήταν μοναδικό, ότι ήταν κοστολογημένο, ότι απευθυνόταν σε πολλές ομάδες. Το θεωρώ δηλαδή δεδομένο αυτό. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί...
0: Εγώ βλέπω πάντως ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές φέτος. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και εγρήγορση από εμάς και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση, περαιτέρω εξειδίκευση του προγράμματός μας και των θέσεών μας. Και πολύ μεγαλύτερη δουλειά γίνεται σε επίπεδο βάσης, όπως σας είπα, με διαρκή επαφή που έχουν με τον κόσμο και με την κοινωνία. Αυτό με την ένταση που θα υπάρξει και στα αστικά κέντρα το επόμενο διάστημα και με το ότι οι Έλληνες πολίτες κοιτάζουν πολύ περισσότερο, νομίζω, αυτή τη στιγμή προς το ΠΑΣΟΚ, μου δίνει την αισιοδοξία την οποία τη βλέπω στον κόσμο. Ξέρετε, η μεγαλύτερη δημοσκόπηση γίνεται, νομίζω, στο πεζοδρόμιο. Γίνεται όταν περπατάς. Και μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, που λέει πια ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση, δεν πάει άλλο με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν έχει, όχι απλά να δώσει τίποτα άλλο, εξοργίζει την ελληνική κοινωνία η αλαζονία της προσπάθειας να πείσουν τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο βλέπουν στη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όταν το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,80 αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα το χειμώνα και πού θα οδηγηθούν. Και όχι απλά γιατί πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος ή πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και με το κύμα ακρίβειας.
1: Δίκιο έχετε σε αυτό. Δίκιο έχετε, και η κυβέρνηση κάνει τώρα σε λίγο την πρώτη σύσκεψη για το θέμα αυτό. Λοιπόν, εδώ όμως υπάρχει και το ερώτημα. Ναι, όλα αυτά τα βλέπουν για την κυβέρνηση. Τα βλέπει ο κόσμος για την κυβέρνηση, και όταν θα φτάσουν αυτά, περάσουν αυτοί οι μήνες, γιατί να μην ψηφίσουν τον Τσίπρα, εφόσον δεν θέλουν την κυβέρνηση, και να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί νομίζω ότι τον κύριο Τσίπρα, ο καθένας μια ξέρετε με την ιστορία του και με τις πράξεις του. Και επειδή ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αντικειμενικά όμως ανταγωνιζόμαστε και έχουμε να ανταγωνιστούμε τον κύριο Τσίπρα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός στους Έλληνες πολίτες. Κυβέρνησε. Και κυβέρνησε με ψέματα, κυβέρνησε παίζοντας τη χώρα κανονικά στα ζάρια και φτάνοντας ένα βήμα πριν από τον κρεμό. Φέρε το τρίτο μνημόνιο, δεν θέλω να πω περισσότερα για τον νόμο Κατρούγκαλου, για την υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, για το τι έγινε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Τώρα, κυρία Γιαννακοπούλου, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί από το 19, δεν το έχετε μάθει. Μαζί με τον Έφια. Δεν το ξέρετε. Δεν έχετε ενημερωθεί, μου φαίνεται.
0: Μα ο κύριος Μητσοτάκης, που μας λέει τώρα και μας κάνει και μάθημα υπευθυνότητας και κοστολόγησης, ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε τα πάντα πριν πάρει την εξουσία το 2019. Το πρώτο πράγμα που έλεγε ήταν η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είδατε καμία κατάργηση? Τώρα θυμήθηκαν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
2: Και για επιδόματα έλεγε.
1: Το πρόγραμμά σας να πάει στο Δημοσιονομικό Ταμείο.
0: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και σοβαροί δύναμοι και βεβαίως λέμε και πιστεύουμε ότι πρέπει τα προγράμματα όλων των κομμάτων να πάνε εκεί.
1: Ωραία. Και αν κάτι, υπερβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, τι λέτε, το παίρνουμε πίσω?
0: Αφήστε να δούμε τι και πώς θα γίνει. Εγώ σας λέω ότι εμείς, επειδή είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, έχουμε κάθε πρόθεση να κοστολογηθεί. Ωραία. Το πρόγραμμά μας ήδη το έχουμε κοστολογήσει εμείς με βάση τον προϋπολογισμό. Αλλά ξέρετε, επειδή βλέπουμε και την τεράστια πρεμούρα της κυβέρνησης να βγαίνει και να κοστολογεί μέσα σε λίγες ώρες τα καλύστικα, τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, προκειμένου να δείξει πόσο αυτή τα κάνει καλά ή πόσο οι άλλοι δεν τα κάνουν, βεβαίως και να πάμε όλοι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να φανεί τελικά ποιος μιλάει σοβαρά και ποιος όχι.
2: Κατανοητό.
0: Και να δούμε και το τι λέει η κυβέρνηση και να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα.
2: Κατανοητό. Είπατε πριν λίγο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη και προσωπικά να συμφωνήσω. Ένας βουλευτής μπορεί να έχει προσωπική άποψη και αναφέρουν προφανώς τον κύριο Πάνα.
0: Είναι το ίδιο ο ρόλος του κυβερνητικού.
2: Ρωτάω.
0: Το ίδιο ένας βουλευτής, ένας απλός βουλευτής ενός κόμματος που όλοι απλοί βουλευτές είμαστε, να σας πω την αύριο αλήθεια. Αλλά το ίδιο είναι. Την ίδια παρέμεινη σημασία έχει. Και ξέρετε, σας το λέω αυτό εγώ που πάντα είμαι υπέρ της ελεύθερης έκφρασης μέσα στα κόμματα. Το ξέρετε αυτό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Όμως, επειδή Ο κύριος Πάνας είναι ένας βουλευτής και ένας άνθρωπος που έχει κάνει αγώνες για το Πασόκ και μάλιστα στις δύσκολες εποχές. Και τον σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα. Όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Και βλέπετε πως οτιδήποτε υποθεί από τη μεριά της κυβέρνησης προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, να κάνουν την τρίχα τριχιά για να υπηρετήσουν το δικό τους αφήγημα. Το μόνο αφήγημα το οποίο έχουν και το οποίο είναι ο στιγμός εκβιασμός που τους βολεύει το Μητσοτάκη ή Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει ένα μπαμπούλα που τον ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, που είναι ευκολάκι για αυτόν, γιατί τον έχει νικήσει 5-6 φορές και σου λέει: α, το Πασόκ, που είναι το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά φοβάται, θα πάει με τον Τσίπρα. Άρα, ελληνικέ λαέ, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στον Τσίπρα επί της ουσίας, αφού θα τον φέρουν και οι άλλοι από την πίσω πόρτα, και ανάμεσα σε μένα. Δεν πρέπει λοιπόν, γιατί αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να δίνουμε τέτοιου είδους δικαιώματα στη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση μέσα από το συνεδριό μας. Αυτή η ομόφωνη απόφαση λέει και μιλάει για την αυτόνομη πορεία μας και βεβαίως ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση, γιατί θέλουμε την ανατροπή αυτής της πολιτικής, όχι τη συνέχιση. Πάμε λοιπόν για να χτυπήσουμε, και αυτός είναι ο στόχος μας με βάση το συνέδριο, την πρώτη θέση, και θεωρούμε ότι είναι εφικτός μέσα στις συνθήκες πολιτικής ρευστότητας που υπάρχει. Και ξέρετε, ανάμεσα στο Σάββατο πριν από τις εκλογές και τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, υπάρχει μια κρίσιμη ημέρα και ένα κρίσιμο γεγονός. Οι εκλογές αυτές καθεαυτές. Έτσι έλεγε ο Μιτεράν.
1: Κυρία Γιανακοπούλου,
0: λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Σας
1: άκουσα.
0: Τι θέλουμε πρωτιά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Σας άκουσα και άκουσα και που είπατε ότι η κυβέρνηση με το που κάνετε ένα λάθος ή κάποιος από εσάς κάνει ένα λάθος, το παίρνει και το ανεβάζει αμέσως.
0: Φανταστείτε όμως.
1: Και λογικό είναι. Αλλά αυτός που κάνει το λάθος, τι γίνεται με αυτόν? Γιατί εγώ να δεχτώ ότι είναι λάθος. Να μην πάω αλλού. Δεν θέλω. Αυτός που κάνει το λάθος, πώς προχωράει το Πασόκ?
0: Αυτός που κάνει το λάθος πρέπει να μην το ξανακάνει. Και οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για εμένα, αν καταλαβαίνω τι υπονοείται, οδηγεί σε μια εσωστρέφεια που ειλικρινά θεωρώ ότι το Πασόκ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Γιατί ξαναλέω, η κουβέντα πρέπει να είναι μία και μόνο.
1: Γιατί σας το λέω, το ίδιο ερώτημα έκανε και σε εκπρόσωπο της Ελλάς όταν είπα ένας παπάς έκανε ένα λάθος. Αυτός που κάνει το λάθος τι γίνεται? Του λέμε απλά να μην το ξανακάνει? Την ίδια ερώτηση έκανα, γιατί η ίδια πορεία υπάρχει.
0: Η κουβέντα είναι και πρέπει να είναι μία. Είναι τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της καθημερινότητάς τους και δυστυχώς οι αναποτελεσματικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να φύγει από την διακυβέρνηση της χώρας. Και πρέπει να κυβερνήσει μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη με ένα φιλολαϊκό και σοβαρό πρόγραμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, επιτρέψτε μου να σας πω, ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ εδώ πέρα είμαι και θέλω να μιλάω για τις θετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να δώσουν ελπίδα και προοπτική στον κόσμο και στην κοινωνία που περνάει τόσο δύσκολα και που δημιουργεί και θέλει να δημιουργεί μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών ο κύριος Μητσοτάκης και μετά να βγαίνει με ένα ύφος περισσότερο λογιστή και πολύ λιγότερο ενός οραματικού πολιτικού, ο οποίος θα λέει συν 5, πλην 10, συν 20, απευθυνόμενος σε focus group, γιατί έτσι αντιμετωπίζει την ελληνική κοινωνία, σαν focus groups τα οποία ο ίδιος έχει χάσει και τους δίνει κάποια επιδόματα μήπως και ξανακερδίσει την εύνοιά τους, και όχι με ένα οραματικό σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να δώσει όραμα στην ελληνική κοινωνία. Ακούσατε κάποιο όραμα από τον κύριο Μητσοτάκη? Ακούσατε να λέει κάτι εκτός από κάτι γενικολογίες και ευχολόγια στον 7ο χρόνο διακυβέρνησής του
1: λοιπόν,
0: για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για τον αγροτικό τομέα που φθήνει διαρκώς,
1: μάλιστα,
0: που μόνο κυρία, μας εισάγουμε προϊόντα που παλιά ήταν προνομιακά και αυτή τη στιγμή εισάγουμε ντομάτα από το Βέλγιο και από άλλες χώρες?
1: Λοιπόν,
0: ακούσατε
1: κύριε,
0: κάτι για όλα αυτά?
1: Κύριε, κύριε Γιανακοπούλου,
0: για αυτά να μιλάμε λοιπόν και όχι για τον κάθε
1: μέλος
0: του κόμματος.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, πρώτον δεν είστε ενημερωμένοι και τα επιδόματα έχουν τελειώσει το 19. Δεν είστε ενημερωμένοι.
2: Αυτά είναι πάστορα. Ναι.
1: Λοιπόν, και δεύτερον, και κλείνουμε με αυτό και σας λέμε και την καλημέρα μας, είναι το νερό που λέτε στο μήλο, είναι ποιος το ρίχνει πάντα?
0: Πρέπει λοιπόν να αυτοσυγκρατούμαστε και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Αυτό είναι μια αληθέ την οποία τη σέβομαι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.

0: Ήταν η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για τον κύριο Πάνα που είπε ότι ήταν από παλιά και ότι έχει δώσει αγώνες, έτσι το είπε νομίζω η κυρία Γιαννακοπούλου, είναι ναι, αλήθεια, γιατί ο κύριος Πάνας ναι. από, και το δεδομένο ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ όταν το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν θεωρητικά στα καλά του και πολλοί άλλοι ήταν εκτός ΠΑΣΟΚ.
1: Και η κυρία Γιαννακοπούλου, αλλά να σου πω, και ο κύριος παπάς του Τσίπρα, τώρα που τους τρεις μήνες αυτούς έχει αυτό, αλλά έκανε λάθος.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Λέω ότι αυτό που είπε ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ πάντα
1: λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Εδώ μένει λοιπόν να δούμε. Το λάθος έγινε επειδή ήταν απλά λάθος ή ήταν κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι.
1: Έτσι. Και ναι. βάζω, ας πούμε, την ίδια ερώτηση που κάναμε στον εκπρόσωπο της Ελλάδας και τώρα στην κυρία Γιαννακοπούλου που κάνουμε μαζί μας. Το λάθος είναι απλό λάθος ή εμείς για κάποιο λόγο ρίχνουμε νερό στο μήλο, όπως ακριβώς χρησιμοποίησε την
0: Γιαννακοπούλου. Ο Αργύρης, το παραγωγικό μοντέλο πήγε φούντο όταν υπογράψαν τα μνημόνια το 2010.
1: Εγώ θέλω να κλείσω με τον Αποστόλη που λέει: καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη, έχεις φάει παδάκια στο κυμνό. Βεβαίως, ανεβαίνοντας αριστερά στο γωνιακό με ένα μικρό μπαλκονάκι και ένα σήμα, αλφαγκάιτ. Εγώ το είχα δώσει πριν πάρα πολλά χρόνια και εννοείται το ότι έχω πάει, όπως και στο παραδείσι που καίγεται είναι οι μουργές.
0: Και ολοκληρώνουμε με τον Γιώργο, ο οποίος λέει: το θέμα με τα προγράμματα των κομμάτων είναι ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν κάθεται να ακούσει, να διαβάσει, διότι όλοι κάτι δίνουν, αλλά μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Συμφωνώ απόλυτα εγώ. Και έχουμε, διαφωνήσει σε αυτό, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ενώ εμείς είμαστε πολύ σταθεροί, σηκωνόμαστε και φεύγουμε τώρα. Ο κύριος Πάνος που είναι ήδη όρθιος.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο.
0: Ναι. Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος.
1: BB.
0: Και είναι Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 94,3. Ποιος έρχεται?
1: Κάτσα νιούς.
0: Κάτσα νιούς. Με αθλητικά.
1: Έχουμε και μπάλα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Υπομονή και ευχαριστούμε πολύ.
0: Για χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
15: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομικά. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσου στην Εύβοια που ξέσπασε νωρίτερα. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αυτή την ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Κατά κορυφή είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά, τον Χούθη, ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι το οποίο διαψεύδουν οι Χούθη. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τη συγκέντρωσε και ποιος γνώριζε. Στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικοί έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις φυλακές του Αυλώνα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα. Τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε εξέλιξη έρευνα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας για σήμερα. Ισχυροί τοπικά άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους, σε όλο το κρατήριο του Intervetan Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του Intervetan Ελλάδα Sports 94,3 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1. Ουσιαστικά η εκπομπή αυτή, όπως γνωστόν, είναι το μενού. Το τι είχαμε χθες και ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε άλλα σπορ, γιατί είχαμε και βόλεϊ και μάλιστα είχαμε μεγάλη επιτυχία στο βόλεϊ, η πρόκριση της εθνικής μας στους 16. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην συνέχεια. Έχουμε ευρωπαϊκές παραστάσεις, καθώς έχουμε την έναρξη του Europa League, όπου σήμερα έχουμε τον Ολυμπιακό, αύριο έχουμε τον Όφι, έχουμε κύπελο Ελλάδος, όπου ο Intervetan Ελλάδα Sports θα μεταδώσει δύο αγώνες απόψε, θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου, στο Απόστολο Νικολαίδης, γηπεδούχος η Κηφισιά, καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει όλους τους εντός έδρας αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ έχουμε και τον αγώνα Τρόμητος ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μεταδοθεί για αυτός από τον Intervetan Ελλάδα Sports. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολλά, έχουμε ενδιαφέροντα, έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια να πούμε σήμερα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Intervetan Ελλάδα Sports 94,3 και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το πρώτο θέμα. Ποιο είναι το πρώτο θέμα? Λόγω και της ημέρας, προφανώς, είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο conference, πήγα να πω, στη league phase του Europa League. Σήμερα ξεκινάνε τα παιχνίδια του Europa League. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την αρχή του Champions League, όπου μάλιστα το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης για την φετινή σεζόν ήτανε το ΑΕΚ ΛΑΣΚ, που στο τέλος της ημέρας χαμογέλασε η Ελλάδα με την νίκη της ΑΕΚ 1-0 επί της ΛΑΣΚ. Σήμερα ελπίζουμε να ξαναχαμογελάσει η Ελλάδα με ένα θετικό, όχι με ένα θετικό αποτέλεσμα, με νίκη του Ολυμπιακού στο τέλος της ημέρας. Είναι πράγματα τα οποία θα δούμε. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο της ομάδας, οπότε σιγά σιγά θα τα δούμε. Έχουμε ώρα Europa για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στο Γέρος Καραϊσκάκη στην Γιαγκελόνια από την Πολωνία στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Θα μιλήσουμε και για τη Γιαγκελόνια, σε τι φάση βρίσκεται. Είχαμε μιλήσει και με τον Βασίλη τον Γερασίμου την Δευτέρα το βράδυ. Θα μιλήσουμε όμως και τώρα λίγο για το σε τι φάση βρίσκεται η πολωνική ομάδα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη και τον τραυματία Γκουστάβο Σα, οπότε αυτοί οι δύο παίκτες δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Χωρίς να προκύψει κάποια αλλαγή, εκτός απρόόπτου, θα έχουμε τον Γιάρεμτσουκ να ξεκινάει στην βασική ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων, ενώ είχαμε και ένα μήνυμα ενότητας το οποίο έστειλε η ΠΑΕ προς τον κόσμο της. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται. Οι προσωπικές πίκρες παραμερίζονται. Αυτό είναι το μήνυμα ενότητας που έστειλε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ στον κόσμο της, και ουσιαστικά αυτό είναι και ένα κάλεσμα για να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια που κάνει την φετινή σεζόν, που μπορούμε να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα, με την αποχώρηση του Μεντί Λίμπαρ, τον τραυματισμό του Ελκαμπή, απώλεια βαθμών στο Βόλο, ήττα στο Καραϊσκάκης από τον Όφι. Οπότε ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο ξεκίνημα αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι στις 10 η ώρα, όποιος θέλει να το... Επειδή σίγουρα θα υπάρχει κόσμος που θα θέλει να το ακούσει το παιχνίδι άμα δεν μπορεί, να το παρακολουθήσει άμα
άμα έχει μπροστά του κάποια οθόνη. 10 η ώρα είναι η ώρα της Σέντρας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτ ένα Sports 94,3 που θα βρίσκεται στο Γιώργος Καρεσκάκης ο Θέμης Παγιούρας. Θα έχουμε μια γεμάτη παραγωγή, pre-game, post-game, σχόλια, αναλύσεις. Θα έχουμε διάφορα σήμερα, πολλούς αγώνες. Οπότε αξίζει να είστε σήμερα συντονισμένοι στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Και όχι μόνο σήμερα, έρχονται ωραία πραγματάκια. Και ναι, επαναλαμβάνω, για τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 μέσα από τον Γιώργο Καρεσκάκης περιγράφει ζωντανά ο Θέμης Παγιούρας. Για όσους όμως θέλουν να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση, μπορείτε να το δείτε στο Magenta Sport 2. Και όσοι δεν έχετε συνδρομητική τηλεόραση, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από τον Αντένα, όπου έχει και τα δικαιώματα για έναν αγώνα κάθε εβδομάδα σε Europa League και Conference League, συμπεριλαμβανομένου πάντα και ελληνικές ομάδες.

Θα ολοκληρώσουμε λίγο το κομμάτι του αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο Europa League, βλέποντας την φόρμα της ομάδας, η οποία στους τελευταίους 5 αγώνες έχει 3 νίκες και 2 ήττες. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στους τελευταίους 5 αγώνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο της παιχνίδι η Γιαγκελόνια στις 11 Σεπτεμβρίου ιτήθηκε από την Βίσλα Κρακοβίας 2-0 εκτός έδρας. Δεν έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε. Η Γιαγκελόνια έχει μαζέψει 12 βαθμούς, βρίσκεται στην 8η θέση. Γενικά θυμόμαστε και από πέρσι ότι το πρωτάθλημα της Πολωνίας είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Είχαμε δει δηλαδή τις ομάδες από την κορυφή μέχρι την τελευταία θέση να αντισχωρίζουν 8 βαθμούς, 11 βαθμούς. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό η Πολωνία. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν πολλά πράγματα θα αλλάξουν όσον αφορά και την εικόνα της Γιαγκελόνια. Τέλος πάντων, η πολωνική ομάδα μετράει 12 βαθμούς έπειτα από 7 αγώνες, βρίσκεται στην 8η θέση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς οι υπόλοιποι έχουν παίξει από 8 αγώνες. Να πούμε ότι επίσης για την Γιαγκελόνια άξιζε να σημειωθεί ότι κατάφερε να περάσει και αυτή μέσα από προκριματικά στο Europa League, καθώς είχε επικρατήσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της Ranger, στον τρίτο προκριματικό γύρο, συγχωρέστε με, της Rangers, και στα play-off αντιμετώπισε την Σαμπουρτάλο Ιμπέρια 1999 από την Γεωργία, που την απέκλεισε 6-1 συνολικό σκορ. Ενώ για το Europa League, ενώ για στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τη Rangers 3-2, μια πραγματικά έκπληξη που προκάλεσε σοκ στην Σκωτία, καθώς δεν περίμενε κανένα στη Σκωτία ότι η Rangers θα είχε δεχτεί έναν τέτοιο αποκλεισμό. Μια Rangers η οποία είχε πέσει και θύμα έκπληξης και στο Conference League, όπου αποκλείστηκε από την Jablonec από την Τσεχία. Αξίζει να σημειωθεί και ένα τελευταίο πράγμα για το Conference League, πλην από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Europa League, λέω όχι Conference, στο Europa League, επειδή ιτήθηκε από την Nijmegen στα play-off του Champions League. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για την βαθμολογία της UEFA, καθώς η Ελλάδα μαζί με την Τσεχία και την Πολωνία παλεύουν για την 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA, που αξίζει να σημειωθεί μάλιστα που ο 10ος βγάζει και τον πρωταθλητή του στο απευθείας στην League Phase του Champions League. Και για να καταλάβουμε λίγο τι σημασία έχει αυτό το παιχνίδι στα ranking, έχουμε μπει τώρα στην βαθμολογία της UEFA με τις ομοσπονδίες, όπου στην πρώτη θέση είναι η Αγγλία, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση, αξίζει να σημειωθεί αυτό ότι η Ελλάδα είναι 12η, με την Τσεχία στην θέση 11 και την Πολωνία στη θέση 10. Το θέμα είναι όμως πόση διαφορά έχουμε. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Και αυτό θα πάμε να δούμε τώρα.

Η Πολωνία αυτή τη στιγμή έχει 45.125 βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA και η Ελλάδα έπειτα από την νίκη της ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν και το τελευταίο αποτέλεσμα ελληνικής ομάδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το Europa League και το Conference League. Σήμερα ξεκινάει το Europa και στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει το Conference League. Η Πολωνία βρίσκεται με 45.125 βαθμούς στην 10η θέση. Η Τσεχία είναι από κάτω της, 44.725 βαθμούς στην 11η θέση. Και στην 12η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, 44.212 βαθμούς. Η Ελλάδα και η Τσεχία έχουν τον ίδιο αριθμό ομάδων, 4 ομάδες έχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η Πολωνία έχει μόλις 2. Έχει μόλις 2, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, και πόσο μάλλον μέσα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που έχουν τις πιο καλές κληρώσεις σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο ομάδες, αλλά εννοείται πως μπορούν και ο Όφη και η ΑΕΚ να φέρουν βαθμούς στην ελληνική ομοσπονδία, στην κατάταξη της UEFA, ώστε στο μέλλον η Ελλάδα να μπορέσει να βγάζει όλο και περισσότερες ομάδες. Αυτά τα ολίγα για την σημασία του αγώνα. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στον Ολυμπιακό, καθώς έχουμε και μεταγραφή, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του επιθετικού από το Τσάντ, 28 χρονών, του Μάριους, από τη Samsung Sport, τον απέκτησαν για 8 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται σήμερα κιόλας στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Το συμβόλαιό του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε μέσα στην ημέρα πάνω στην νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μάριους από το Τσάντ, 28 χρονών. Και μιας που μιλάμε για μεταγραφές, θα δώσω την πάσα από τον Ολυμπιακό, θα πάμε λίγο στην ΑΕΚ, καθώς έχει βγει ένα δημοσίευμα από τον Εκρέμ Κονούρ, όπου ΑΕΚ και Λέτσε ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της Adelaide United, ομάδα πρώτης κατηγορίας της Αυστραλίας, τον Παναγιώτη Κικιάνη. Να πούμε ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος όπου έβγαλε το δημοσίευμα είναι ο Εκρέμ Κονούρ. Να δούμε, βέβαια, υφίσταται κάτι τέτοιο? Θα κάνει κάποια κίνηση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή? Όλες αυτές οι απορίες που μπορούν να δημιουργηθούν θα σας λυθούν στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου κάθε μέρα από τη 1 έως και τις 2. Αναλυτικό ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο ρεπορτάζ, πολύ πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα τα νέα, για όλες τις ομάδες, για όλα τα σπορ, για όλες τις χώρες, για όλες τις Υπήρους. Εκεί θα τα μάθουμε όλα. Μένουμε λίγο στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε και σήμερα, καθώς δεν έχουμε κάτι άλλο από την πλευρά του δικεφάλου. Σήμερα να πούμε ότι αύριο θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για την ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωράει σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό, και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να δούμε και εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτήν που είχαμε δει στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Και ολοκληρώνοντας αυτό το μισάωρο, θα μείνουμε για ακόμα λίγο στην ΑΕΚ, όχι για κάποια μεταγραφή, κάτι τέτοιο, απλά να πούμε στον κόσμο ότι όποιος θέλει την Κυριακή να πάει να δει την ΑΕΚ όπου αγωνίζεται εναντίον του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για μια ωραία εκδρομή, ημέρα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, μπορεί να έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα στα σχολεία, αλλά επειδή ο Σεπτέμβριος δεν είναι ο μήνας ο οποίος είναι το πολύ πολύ διάβασμα, δεν είναι
ο μήνας της πίεσης. Έχουν την ευκαιρία νεαροί φίλοι του Δικεφάλου να πάνε μια ωραία εκδρομή στο Βόλο, να κάνουν τη βόλτα σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη, να πιούν κανένα τσίπουρο και να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται εναντίον της τοπικής ομάδος. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό ήταν το πρώτο μισάωρο των Sports News, της εκπομπής που ανοίγει το πρόγραμμα του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 στον αθλητικό τομέα. Μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επανελχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
14: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή Sports News της Τετάρτης 16ης Σεπτεμβρίου 2026. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούγιου. Γιώργο Ιωάννου, που τον καλησπερίζουμε καθώς ήρθε μόλις. Είχαμε πιάσει τον Ολυμπιακό, πιάσαμε και την ΑΕΚ, οπότε πάμε στον Παναθηναϊκό, γιατί, okay, μπορεί να έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει αγώνα για το Europa League, για την πρεμιέρα του Europa League με την Αγγελόνια, αλλά έχουμε και δράση στο κύπελλο Ελλάδος, καθώς ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της πρώτης αγωνιστικής 1-0 επί της 1-0 της νίκης Βόλου.

Με τον Παναθηναϊκό να δίνει σήμερα το δεύτερο του παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, με τους πράσινους να έχουν εννοείται τον κόσμο τους στην φυσική τους έδρα, το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Απλά φέτος θυμίζουμε ότι παίζει στο ΆΚΑ τους αγώνες στις επίσημες υποχρεώσεις, και η Κηφισιά έχει την έδρα του Παναθηναϊκού, το Απόστολος Νικολαίδης, για τη σεζόν 2026-27. Οπότε, όπως καταλάβατε, η Κηφισιά θα είναι η τυπικά γηπεδούχος. Να πούμε επίσης πάνω στο κύπελο Ελλάδος, στον αγώνα του Παναθηναϊκού.

σε περιγραφή δική μου. Εγώ θα βρίσκομαι στο Απόστολος Νικολαίδης σήμερα για να μεταδώσω την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για χάρη του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον Παναθηναϊκό τρέχουν ήρεμα τα πράγματα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Ο Σαλάχ Εντίν, να πούμε ότι χθες πρέπει να το πει κιόλας και την πρώτη του προπόνηση με το τριφύλι, και γι' αυτό σήμερα είναι κανονικά στην αποστολή και μάλλον θα το δούμε και βασικό. Πάμε όμως να ανηφορήσουμε λίγο και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τον ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ ωραίο μάτς, το οποίο αναμένεται να είναι γενικά, είναι ωραία τα παιχνίδια με τον Ατρόμητο, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Περιστερίου μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος είχε καταφέρει να... δεν κατάφερε βασικά, έφερε χ ισοπαλία 0-0 με τον Όφι στην Τούμπα, με έναν Όφι που βάζει πολύ δύσκολα φέτος βάζει στους μεγάλους, και ο Ατρόμητος αναμένεται σήμερα να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους πάντες. Ο Ατρόμητος, και το έχουμε δει και από πέρσι, το έχουμε δει και γενικά από τις προηγούμενες χρονιές. Να πούμε ότι για την βασική εντεκάδα προβάδισμα έχουν να ξεκινήσουν ο Ανέστης Μύθου και ο Χατσίδης. Ενώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος μόλις αποκτήθηκε, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σάρη και Τσάλοφ. Με αυτές τις απουσίες θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα έχουν κόσμο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Ατρόμητο. Παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο εκεί που δεν θα έχουν ούτε στον αγώνα του Σαββατοκυριακού με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο κόσμο. Οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί για δύο συνεχόμενους αγώνες χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του, χωρίς να γίνει κάποια εκδρομή. Σε έναν Πανετολικό που θα συνεχίσει την καριέρα του ως ελεύθερος ο Θημιάνης. Η ομάδα του Αγρινίου είναι ο επόμενος σταθμός του Θημιάνη. Να πούμε τώρα για το παιχνίδι ότι ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τον αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ ζωντανά από το Περιστέρι για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, ενώ το Κηφισιά Παναθηναϊκός θα το μεταδώσει στο Sky. Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα το μεταδώσει το Open. Θα μεταδώσει το Open αναγκαστικά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Αλλά για τα περί του σταθμού, στις 8 η ώρα ανοίγετε ραδιόφωνο, όσοι δεν ανοίξετε νωρίτερα, βάζετε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Στο κύπελλο Ελλάδος, όπου σήμερα δεν έχουμε μόνο τον ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, έχουμε και τον Άρη, καθώς αντιμετωπίζει σήμερα την Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Άρη να ψάχνει την πρώτη του νίκη στην League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Τρίπολης, οι κίτρινοι έφεραν ισοπαλία 1-1 με την ομάδα της Αρκαδίας. Να πούμε ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 5 παρατέταρτο. Το Άρης Μαρκό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή των Κιτρινών, να μην ανακοινώνει αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ολοκληρώνουμε με τον Άρη, καθώς εχθές πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα, με τον Θεό του Πολύ.

λέμου στο στήθος. Ο Μπρούμα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Eindhoven, της Μπενφίκα, της Εθνικής Πορτογαλίας, θα φοράει την κίτρινη φανέλα για ένα συν ένα χρόνο.

Το κύπελλο Ελλάδος βέβαια, ας ήταν έχουμε αυτούς τους αγώνες, ας ήταν έχουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τον αγώνα του Παναθηναϊκού, τον αγώνα του Άρη, η δράση στο κύπελλο Ελλάδος ξεκινάει νωρίς. Ξεκινάει νωρίς από το Βόλο. Εκεί όπου η νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης στις 3 η ώρα.

Και πάμε, λίγο να φύγουμε από το κύπελο. Πάμε στον Όφι, όπου κιόλας θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την θεματολογία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου έχουμε τον Χρήστο Κόντι, όπου πριν 10 λεπτά περίπου έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή των Ηρακλειωτών, όπου θυμίζουμε ότι αύριο στις 8 παρατάρτο θα αντιμετωπίσουν την Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο στάδιο, σε ένα γεμάτο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν κοπεί πάνω από 13.000 εισιτήρια, όπου μάλιστα έχουμε και ένα πολύ πολύ θετικό νέο για τον Όφι όσον αφορά την αυριανή αναμέτρηση, καθώς ο Ισέκα επέστρεψε από τον τραυματισμό τον οποίο είχε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην αυριανή πρεμιέρα των κριτικών στο Europa League. Έτοιμος είναι επίσης και ο Σιέλης. Εκτός απρόοπτου δεν θα αγωνιστεί ο Νικολάου. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη του Χρήστου Κόντι, η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι στο Παγκρίτιο στάδιο, που θα πούμε και περισσότερα για το παιχνίδι αυτό αύριο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε λίγο την θεματολογία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όχι όμως απευθείας. Όχι όμως απευθείας, γιατί εχθές είχαμε στην πλατεία Αριστοτέλους και αν δεν κάνω λάθος θα έχουμε και σήμερα, χθες είχαμε την εορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία γιορτή βρέθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους σε ένα γηπεδάκι 5x5 το οποίο είχαν φτιάξει στο κέντρο της πλατείας. Είχαν βρεθεί θρύλοι του ποδοσφαίρου, legends από την εθνική ομάδα του 2004, ένοτε πως δεν γινόταν να λείπει ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, δεν γινόταν να λείπει ο Σλοβένος, αλλά δεν γινόταν να λείπει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε στις δηλώσεις του ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Ήταν ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτσι, όπου στις δηλώσεις τις οποίες έκανε ευχήθηκε κάποια μέρα να επαναληφθεί το έπος του 2004, δηλαδή μια κατάκτηση ενός Euro ή κάποιας μεγάλης διοργάνωσης στο μέλλον. Και ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν επίσης έκανε δηλώσεις όπου αναγνώρισε την δουλειά την οποία γίνεται στην ΕΠΟ, αλλά είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα θέματα όσον αφορά την διαιτησία. Ας αλλάξουμε μπάλες. Ας αφήσουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου και ας πιάσουμε στα χέρια μας λίγο τη σπηριάρα, καθώς έχουμε σήμερα την αποχώρηση του Ολυμπιακού. Σήμερα η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει για το Αμπου Ντάμπι, εκεί όπου το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης θα είναι μία από τις 4 συμμετοχές, από τις 4 ομάδες που θα συμμετέχουν στο Super Cup της EuroLeague. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα γίνει Super Cup από την EuroLeague, όπου έχουμε την συμμετοχή του πρωταθλητών Ευρώπης, του Ολυμπιακού, της Real Madrid, της φιναλίστ της περσινής EuroLeague, της Fenerbahce, η οποία πέρσι ήταν στο Final Four, και της οικοδέσποινας Dubai BC. Αυτές είναι οι 4 ομάδες που θα συμμετέχουν. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι αμφίβολη για τους πρωταθλητές Ευρώπης σε αυτό το τουρνουά, αυτό το εναρτήριο, σε αυτό το τουρνουά μπορεί να πει κάποιος, για να ανακηρυχθεί ο υπερπρωταθλητής Ευρώπης,
Αμφίβολοι είναι οι Jones, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ. Για τους ερυθρόλευκους, περισσότερα βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, στο μαγκαζίνο. Πούμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ για όλα τα σπορ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπου, όχι σε περίπου, σε 13 λεπτά από τώρα είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Γιώγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τον Προμηθέα, την εθνική ομάδα, τη διαιτησία και τον αριθμό των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μια συνέντευξη που θα, έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Παρόλα αυτά, πάνω σε αυτό, ο Βαγγέλης Γιώγιος θα την κάνει την συνέντευξη μπροστά σε 6 επιλεγμένους δημοσιογράφους. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και την αντίδραση του ΨΑΤ. Έχει προκαλέσει και αντίδραση των ΨΑΤ. Το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Γιώγιος θα κάνει συνέντευξη μπροστά από 6 επιλεγμένους δημοσιογράφους.

Πριν πάμε στα διεθνή, θα πάμε στο βόλεϊ. Εχθές η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο, καθώς πήρε την πρόκριση στα νοκάουτ και συγκεκριμένα στον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών, το οποίο η Ελλάδα αγωνίζεται στον όμιλο στον ίδιο όμιλο με Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία και Σουηδία, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο όμιλος διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας, με την Ελλάδα η οποία ήταν πολύ καλύτερη, πολύ ανώτερη από την Σουηδία καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να επικρατήσει 3-1 σετ, να πάρει την δεύτερη της νίκη στον όμιλο, έπειτα από αυτή τη νίκη έκπληξη την οποία πέτυχε επί της Σλοβενίας επίσης 3-1, και κλείδωσε την πρόκριση για την φάση των 16, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς, ενώ η Σουηδία έχει μόλις έναν πόντο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε να διαβάσουμε λίγο την βαθμολογία, αφού πρώτα πούμε ότι πάνω στον αγώνα της Ελλάδος ο Δημήτρης Μούχλιας ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο MVP του αγώνα, καθώς σκόραρε 20 πόντους. Επόμενος αγώνας της εθνικής ομάδας και τελευταίος αγώνας για την φάση των, για τη φάση των ομίλων όσον αφορά τα ελληνικά χρώματα, θα διεξαχθεί την Πέμπτη, εκεί όπου η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία στις 5 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Η βαθμολογία του ομίλου μας είναι η εξής: στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 12 βαθμούς, δεύτερη θέση η Τσεχία με 8 βαθμούς, τρίτη θέση η Σλοβενία με 6 βαθμούς, αλλά έπειτα από 3 αγώνες, δηλαδή έχει 2 νίκες, 1 ήττα. Η Ελλάδα επίσης βρίσκεται στους 6 βαθμούς, αλλά έχει αγωνιστεί, έχει παίξει ένα παιχνίδι παραπάνω. Στην πέμπτη θέση είναι η Σουηδία με έναν βαθμό και έχει απομείνει ένα παιχνίδι για τους Σουηδούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και με καθαρή νίκη να πάρει η Σουηδία στο τελευταίο της παιχνίδι εναντίον της Σλοβακίας, δεν μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, καθώς απλά θα μειώσει την διαφορά της στους 2 βαθμούς από την Ελλάδα. Και στην τελευταία θέση είναι η Σλοβακία, όπου έπειτα από 3 αγώνες έχει κερδίσει μόλις ένα σετ, έχει χάσει 9 σετ, έχει ένα σετ ενεργητικό, 9 σετ παθητικό και βρίσκεται στους 0 βαθμούς. Θα έχει και πολύ ενδιαφέρον η διασταύρωση, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσουμε ή με Δανία ή με Σερβία. Βέβαια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, όπως βλέπω και την βαθμολογία, αν η Ελλάδα καταφέρει να κερδίσει την Σλοβακία και πάρει την τρίτη θέση, θα αντιμετωπίσει την Δανία, που είναι πολύ καλό για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την Δανία, για να έχει τις πιθανότητες με το μέρος της για πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Και τώρα θα πάμε στα διεθνή, εκεί όπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Να πούμε ότι σύμφωνα με την γερμανική Bild, τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο το νωρίτερο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Dortmund ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του από την ρήξη χιαστού την οποία υπέστη ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Dortmund στο γερμανικό πρωτάθλημα εναντίον του Αμβούργου, όπου άσχετα αν η Dortmund επικράτησε 2-0, άσχετα αν ο Γιάννης Κωνσταντέγιας σκόραρε, υπέστη ρήξη χιαστού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης.

Και απλά να πούμε ότι έχω μπροστά μου και τις δηλώσεις του, θα τις πούμε μια γρήγορη, θα ξαναεπιστρέψουμε για λίγο στο ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε πάλι για τον Όφη, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε, εκεί όπου μίλησε στη συνέντευξη τύπου από πλευράς των ποδοσφαιριστών ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές είναι ξεχωριστές αυτές οι βραδιές για τον Όφη. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα λέει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο με τον Όφη, είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Είναι κάτι όμορφο. Έχει μιλήσει για την νοοτροπία του νικητή μετά το ξεκίνημα της ομάδας, για την παρουσία του κόσμου και το μήνυμα προς τον κόσμο το οποίο δίνει, όπου μάλιστα το μήνυμα του ταξιάρχη Φούντα που αξίζει να αναφερθεί είναι, λέει ότι αύριο να γεμίσουμε το γήπεδο, το πράγμα το οποίο και θα γίνει ώστε να μας δώσει έξτρα δύναμη για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο εναντίον της Χοφενχάιμ. Για το κίνητρο της διοργάνωσης αναφέρει ότι αυτές οι διοργανώσεις είναι τεράστιες. Περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια, προετοιμαζόμαστε γιατί σε βλέπει πολλής κόσμος. Σου δίνει έξτρα κίνητρο για να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και να φτάσουμε ψηλά την ομάδα και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι κάποια από τα κομμάτια της συνέντευξης τύπου την οποία παραχώρησε ο ταξιάρχης Φούντας από πλευράς ποδοσφαιριστών. Σε πολύ λίγο αναμένεται να μιλήσει και ο Χρήστος Κόντης. Αυτή τη στιγμή βασικά μάλλον μιλάει και ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώνουμε με τα διεθνή της ημέρας, καθώς έχουμε πλην τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στις 10, έχουμε άλλες 8 αναμετρήσεις για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 8 παρατέταρτο η Ομόνια, η πρωταθλήτρια Κύπρου, αντιμετωπίζει την Θέλτα και η Αραράτ Αρμένια αντιμετωπίζει την Σπάρτα Πράγας. Ενώ στις 10 μεγάλο παιχνίδι Μίλαν Μπενφίκα, ένα ζευγάρι το οποίο θυμίζει Champions League. Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέγε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκράτς Ρεν και Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η ώρα είναι 12:55, κάπου εδώ η εκπομπή Sports News της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη και εννοείται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για σήμερα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα έφτασε λοιπόν εσείως μία. Ξεκινά το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μαζί έως τις 2 όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί λοιπόν έως τις 2 το Viber πασίγνωστο 6939-943-943. Εδώ λοιπόν εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλια και παρατηρήσεις. Ένα όπως κάθε μέρα μαζί μας στην παρέα μας είναι στοιχηματική εταιρεία Interveten. Δίνουμε πάσα στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League θέλει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σα θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ, σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Αντένα και Ματζέντα Σπορ 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάριους με τον 28χρονο επιθετικό να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Στα 8 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από την Samsung Sport. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Παναθηναϊκό απόψε στις 6 παρατέταρτο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Τεμπούτο με τους πράσινους αναμένεται να κάνει ο Σαλάχ Εντίν. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού λοιπόν. Και εκτός έμεινε για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φον Ντρόγκελεν και Ιμραν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. ΑΕΚ και Λέτσε, ενδιαφέροντα για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της Αντελέιντ Παναγιώτη Κικιάνη, σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου Ελλάδος και του με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφη. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Η Μύθου και Χατσίδης είναι τα φαβορί για τη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον απόψινό αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θημιάνης ως ελεύθερος. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα, με τους Κιτρίνους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελο Ελλάδας. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Όφη με την Χόφενχάιμ παραχωρεί αυτή την ώρα ο Χρήστος Κόντης. Στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού επιστρέφει ο Σιέλης, εκτός ο Νικολάου. Στον άλλο αγώνα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στις 3. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπορδίας. Για το Αμπου Ντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι αποστολή του Ολυμπιακού για το εναρκτήριο Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου. Επίσης θα συμμετάσχουν οι Dubai BC, Real Madrid και Fenerbahce. Αμφίβολοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι Jones, Μιλωτίνοφ και Παπα-Νικολάου. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει στη Μία. Λογικά έχει ξεκινήσει λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την εθνική ομάδα, τη διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψε από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο το νωρίτερο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στις Ντόρτμουντ, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του, σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Face του Europa League, στις 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας και στις 10 Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Bayer Leverkusen Τσέλιε, Sunderland Alkmaar, Sturm Graz Ρεν και Hapoel Berseva Dynamo Zagreb. Την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 σε τη Σουηδία στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους αναδείχθηκε ο Σταύρος Μούχλιας. Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη.
1: Και τώρα. τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από τον Παναθηναϊκό. Προηγείται, ξέρω, είναι άλλη η υπόσταση βέβαια του κυπέλου, άλλη του Europa League. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο νωρίς. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο. Επιστροφή στο Απόστολος Νικολαίδης και ακούμε το Σάκη Μπουρδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Κηφισιά λοιπόν Παναθηναϊκός, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, έχουμε και ένα ντεμπούτο σημαντικό.
1: Δεν συγκρίνουμε ευρωπαϊκούς αγώνες με ελληνικούς.
0: Προφανώς, αλλά εξήγησε γιατί σε έβγαλα πρώτο.
1: Α, όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα, γιατί και άλλες φορές έχω βγει τελευταίος και δεν είναι θέμα. Πρωτιάς, ούτως ή άλλως εγώ το ζήτησα, διότι δεν μπορούσα πιο μετά, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ έπρεπε να το πω κάπως, ξέρεις, ότι έπεται ο Κώστας Σαμοθράκης, γιατί...
1: Εγώ το λέω πάντα την αλήθεια.
0: Εντάξει λοιπόν, εξυφτιλίστηκαν, γι' αυτό είναι.
1: Αλλά οι φίλοι πρέπει να καταλαβαίνουν ότι όλοι είμαστε ζωντανοί οργανισμοί με τις δουλειές μας. Εντάξει, αυτό το αντιμετωπίζω και
0: λοιπόν,
1: εγώ.
0: Λοιπόν, βγήκε πρώτα ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, γιατί τώρα μπορούσε ο Σάκης Μπουρδούνης, τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Ένα παιχνίδι, μια επιστροφή τέλος πάντων του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα, με αρκετό κόσμο, έτσι ανοιχτό το γήπεδο στην ουσία, για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βέβαια είναι καθημερινή και είναι και νωρίς, είναι 6 παρατέταρτο το μάτς. Φυσικά ο στόχος της ομάδας σήμερα είναι η νίκη για να κάνει το 2-2 στο θεσμό του κυπέλου, για να έχει και καλύτερη θέση, έτσι, για την επόμενη φάση, γιατί μετράνε και τα γκολ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με όσα πιο πολλά γκολ γίνεται, έτσι όπως είναι φέτος το φορμά του κυπέλου. Έτσι είναι και πέρυσι το ίδιο ήταν. Θυμίζομαι την Καβάλα που για ένα γκολ άλλαξε δρόμο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ξεκουράζει κάποιους παίκτες. Παντρόκελεν είναι εκτός, τα είπαμε και χθες. Το πιο πιθανό είναι να ξεκουραστεί και ο Ντεφράη. Κοντούρης, Διάγκουσης, Πελίστρη, Ραστόντερ θα παίξουν από την αρχή, φαντάζομαι. Γι' αυτό λέω θα κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και το πιο πιθανό ζέτα μου είναι να πάρει χρόνο συμμετοχή και ο Σαλάχ Εντίν, που μπορεί να τον δούμε και βασικό. Γιατί ήρθε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή έτοιμος. Έτοιμος να αγωνιστεί, με αυτή την έννοια το λέω. Λέω ίσως, γιατί δεν υπάρχει και άλλη λύση από εκεί, στην ουσία για τη θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και αυτό σήμερα. Λοιπόν, αυτά με τα πλάνα του Νίστρουπ. Βέβαια, προηγείται αυτό το παιχνίδι. Μετά ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στη Νίκαια. Σε δεύτερο χρόνο θα τα πούμε αυτά. Απλά να πω ότι με ανακοίνωσή της χθες η ΠΑΕ της Καλαμάτας ξεκαθάρισε και έλεγε και είπε μάλλον αυτά που το έχουμε πει από προχθές, ότι δεν είναι ότι η Καλαμάτα δεν θέλει να πάρει στήριο ο Παναθηναϊκός. Η σύμβαση που έχει υπογράψει με το γήπεδο, με το Δήμο στην ουσία, για το γήπεδο, προβλέπει αυτό, να μην δίνει σε φιλοξενούμενους εισιτήρια η ΠΑΕ Καλαμάτα.
0: Οπότε θα ισχύσει και μέχρι τέλους αυτό για την Καλαμάτα, παρεπιπτόντως.
1: Ναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ, έτσι, δεν είναι πληροφορίες και διαρροές. Αυτό λέει. Οπότε δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι και των άλλων ομάδων, θα ισχύει για όλους. Για το μάτς της Κυριακής, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω κάτω δεν υπάρχει και κάτι άλλο βασικά. Δεν ξέρω αν θες να πεις.
0: Εντάξει, όχι, έκλεισε και τα μεταγραφικά χτες.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι,
0: μόνο ελεύθεροι. Οπότε...
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί και ο ελεύθερος παίκτης τώρα θα πάρει αρκετό χρόνο να έρθει, γιατί θα είναι χωρίς ομάδα. Για να καταλαβαίνεις, να έρθει σε ένα επιθυμητό έτσι. Πώς να το πω. Από άποψη φυσικής κατάστασης και τιμότητας, ρε παιδί μου, σε ένα επιθυμητό επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται κάτι άλλο τώρα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Οπότε έχει κλείσει.
0: Ωραία.
1: Το πιο πιθανό. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αναμονή λοιπόν για
1: τα περισσότερα. Ναι. 6 παρατέταρτο είναι νωρίς. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, εδώ, στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.
2: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Να ακούσουμε από τον Κώστα Σαμοθράκη τελευταίες πληροφορίες. Είδαμε χτες και τη συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Λοιπόν, πάμε με Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους. Η τελευταία ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν το παιχνίδι.
4: Νομίζω είναι χαρακτηριστική. Καλησπέρα καταρχάς, Ζέτα μου. Καλησπέρα και σε όλους. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες το βράδυ, προκειμένου να καταλάβουν όλοι ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει και πρέπει να είναι όλοι κοντά στην ομάδα. Όποιοι θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα. Όποιοι δεν θέλουν, πολύ απλό. Νομίζω για μένα είναι εύστοχο αυτό, ότι όποιος είναι απογοητευμένος μπορεί να παραπέσει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή από το να έρχεσαι, ας πούμε, και να, αποδοκιμάζεις με σκοπό να αποδοκιμάσεις, δεν οδηγεί πουθενά και δεν βοηθάει και σε τίποτα δηλαδή αυτή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και ειδικά δεν βοηθάει τη στιγμή που το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Να τελειώσει το μάτς, μπορεί να διαμαρτυρηθείς όπως όλες τις ομάδες του κόσμου, προφανώς. Και να εκδηλώσεις την απογοήτευσή σου. Αλλά την ώρα που έχει, γιατί ήταν φανερό ότι κάποιοι περίμεναν πώς και πώς, πότε θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τι να αρχίσουν να γιουχάρουν.
0: Μάλιστα.
4: Και να φωνάρουν. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένο, είναι δεδομένο. 42 χρόνια τα έχω φάει στη μάπα αυτά. Ήταν προγραμματισμένο, μόλις φάει γκολ ο Ολυμπιακός και χαλάσει το παιχνίδι, να αρχίσουν με τη Λίμπαρ. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ποιον βοηθάει αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποιον βοήθησε αυτό, απλά έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Γιατί είχε ακόμα 30 λεπτά μάτς περίπου.
0: Ωστόσο οι οργανωμένοι πήγανε στου Ρέντι, έτσι, και δεν ξέρω.
4: Ναι, πήγανε και ήταν σε μια ένδειξη στήριξη στην ομάδα και στον προπονητή ότι ο κόσμος Ολυμπιακού είναι εδώ, είμαστε κοντά. Προφανώς και κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει καλά. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι τίποτα καινούριο. Προφανώς η οργάνωση ήταν λάθος από το καλοκαίρι. Προφανώς ο προπονητής το καλύτερο που θα ήταν να φύγει από το Μάιο και όχι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι στη συζήτηση. Αλλά τώρα, στη συγκεκριμένη στιγμή, και έτσι όπως είναι η ομάδα, με ένα νέο προπονητή, με 21 νέους παίκτες, δεν βοηθάει πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πού μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνουν. Απλά να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους ότι εμείς τα λέγαμε.
0: Ναι, αυτό.
4: Εμείς δεν τα λέγαμε, ας πούμε, ή τα λέγανε μόνο αυτοί. Και να πάνε στο καφενείο την άλλη μέρα το πρωί και να λένε, σας τα έλεγα εγώ, και ο Μαρινάκης που έχει βάλει 72 εκατομμύρια και έχει όλους τους άχρηστους δίπλα του και. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, πριν πάμε στο απόψινο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα το πρωί και επίσημα ανακοινώσει την απόκτηση του Μάρκους
0: του Μάριους
4: Μουαντζίλ Μαρτζί.
0: Ναι, θα τη λέμε, τον λέμε Μάριους, έτσι φαντάζομαι.
4: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μουαντζίλ Μαρτζί, ναι.
4: Ναι, όπως λέγεται. Από το Τσάντ είναι 22-23 γκολ πέρσι με τη Samsunspor στην Τουρκία, 7 assist, ένας ψηλό παιδί, 1,90 center for, προφανώς έχει δικαίωμα μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο να αγωνιστεί, γιατί στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός θα βασιστεί στον Γιάρεμτσουκ, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί αυτός θα είναι βασικός απόψε. Με προβλήματα ο Ολυμπιακός Ζέτα, γιατί θα λείπει ο Φορτούνης, δεν έχει στη διάθεσή του και το ΣΑ. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Υπάρχει μια σκέψη, έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ από τις προπονήσεις, ότι μπορεί, επειδή η πολωνική ομάδα είναι καλή, να ξέρεις, και να είναι προετοιμασμένοι όλοι, δεν είναι καμιά δεύτερη ομάδα, να βάλει τον Ντικνιζιάν αριστερό back half και πίσω του τον Μπρούνο. Να κάνει αυτό το τρίκ. Γιατί αυτή είναι πολύ καλή στα άκρα, και να έχει σκέφτεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε να κάνει αυτό το πράγμα. Να βάλει δηλαδή τον Μπρούνο αριστερό μπακ και να βάλει μπροστά του τον Ντικνιζιάν, ο οποίος είναι ένας επιθετικό γενής μπακ. Δηλαδή και στον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε σε αυτή τη θέση, και γενικά τον έχει αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο θα είναι οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Πέντερσεν. Ο Έσε θα επιστρέψει στην δεκάδα μαζί με τον Μπουέρτα, θα είναι στον άξονα. Ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, Ζέλσον, και ο Ζέλσον δεξιά, και ποιος άλλος, ο Ζώτα Σίλβα θα είναι πίσω από τον Σεντερφόριο Τσικίνιο. Ένας από τους
0: μάλιστα,
4: δύο.
0: Μάλιστα.
4: Θα δούμε, γιατί πολλοί από αυτούς παίξανε και το περασμένο Σάββατο. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, στα 34 του, προφανώς και θα τον ήθελε πολύ να τον έχει στην δεκάδα, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Πάντως εμένα μου έκανε εντύπωση, έτσι, κάποια από τις δηλώσεις, έβγαλα μια πρόταση, μπορεί να είναι και επιλεκτική πρόταση γι' αυτό. Ο Αλγκουαθίλ είπε, ναι παρακαλώ, είπε λοιπόν, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από σήμερα ότι θα πάμε στον τελικό. Πρέπει να δω τις δυνατότητες της ομάδας και να δοκιμάσω ιδέες. Περιμένεις, εντάξει, το λογικό είναι έτσι, αλλά ο κόσμος τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν ακούει, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από σήμερα θα πάμε στον τελικό. Πάμε στον τελικό, ξέρεις τώρα.
4: Κοίταξε να δεις, ο νορμάλ ο κόσμος, εγώ σύμφωνα με αυτό, θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να φτάσει όσο μπορεί πιο ψηλά στο Europa League. Δηλαδή μπορώ να πω εγώ από τώρα το Ολυμπιακός, πάμε να πάρουμε το Europa. Δεν στέκει πουθενά αυτό.
0: Δεν στέκει, απλά σου λέω ο κόσμος...
4: Είχα μια συζήτηση προηγουμένως με κάποιον και μου λέει... Με την επόμενη Κυριακή θα έρθει ο Παναθηναϊκός, θα φάει 4 γκολ. Πώς θα φάει 4 γκολ ο Παναθηναϊκός? Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και όπως είναι ο Παναθηναϊκός, θα του βάλει 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει να βάλει 4 γκολ με 8 μήνες. Θα τρελαθούμε τελείως. Άλλο πώς το βλέπει ο παδός, και άλλο πώς το βλέπει ένας νορμάλ άνθρωπος, πώς το βλέπει ένας ρεπόρτερ. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο, εσύ, Ζέτα. Δεν τα βλέπουμε όλα οπαδικά. Να τα βλέπουμε ρεαλιστικά, να τα βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ρεαλιστικά έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λες ακριβώς.
4: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Έχουν γίνει πολλά λάθη, μαζευτήκαν όλα μαζί και τώρα τρέχουν να τα διορθώσουν. Διορθώθηκαν. Μπήκαν 72 εκατομμύρια, έπεσαν στο τραπέζι. Τι άλλο δηλαδή. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε 21, γιατί με την απόκτηση τώρα του Μάριος, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 21 μεταγραφές ζετά. Δηλαδή ήρθαν αυτοί 21 και τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να παίζουν μπαλάρα και ο Ολυμπιακός να πετάει με ένα προπονητή ο οποίος είναι 54 μέρες στο Ρέντι. Αν δεν γράφουμε τώρα κιόλα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά, πάρα να πάρουμε το Champions League.
0: Για
4: να το προχωρήσω πιο μπροστά εγώ δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ. Καλό μεσημέρι.
4: Να είσαι καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Ακούμε λοιπόν τις δηλώσεις του Ιμανόλ, νομίζω έτσι θα το λέμε. Τέλος πάντων, μπορεί και να μην είναι έτσι. Λοιπόν, του προπονητή του Ολυμπιακού.

0: que el Liga fue perder, hay que crecer tanto como equipo, como grupo, y es lo que me toca ahora.
1: Για την κατεκάλεση καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι του παίκτε θα βάλει αύριο, όμω μένει μια ακόμα προπόνηση. Και όχι για να μην σα πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μια ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίκτε μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Για αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιο αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τι δυνατότητε που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέε που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
2: Περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάριο Ματσάγκο. Πριν όμως να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ήταν παρόν στην συνέντευξη τύπου μαζί με τον Αλγκουαθίλ.
3: Que podamos llegar lo más lejos posible y poder darle otra alegría a este club.
1: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα του Μάριου Ματσάγκου που θα μας μεταφέρει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Αυτό το όνομα του Ελληνοαυστραλού στόπερ του Κικιάνη, πότε προέκυψε και είναι κάτι σοβαρό για την ΑΕΚ?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε σήμερα από Τούρκο δημοσιογράφο, Παναγιώτης Κικιάνης, 21 ετών, στόπερ. Κάτι σοβαρό δεν ξέρω αν είναι τώρα, γιατί τώρα έχει κλείσει μεταγραφική περίοδος.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν... Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, γιατί είναι στην Adelaide.
1: Έχει συμβόλαιο στην Adelaide United έως το 2029. Και μάλιστα η ομάδα του τον κοστολογεί με ένα ποσό μεταξύ 2 έως 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος έχει μια χρηματιστηριακή αξία 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως όμως για το μέλλον να έχουμε κάτι πιο επίσημο. Για την ώρα όμως η ΑΕΚ απλά τον παρακολουθεί. Ναι. Και πρέπει να παρακολουθεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, σωστά. Αλλά βέβαια έκλεισαν χθες η μεταγραφική περίοδος. Δεν είναι και ελεύθερος αυτό που λέμε. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Αν είναι στην άμεση μεταγραφική το 2027 σεζόν, ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε πει πολλές φορές ότι θα υπάρξει ένα εκτεταμένο rotation της ομάδας μαζί με τον, για τον παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τι άλλο τρέχει στην Ένωση?
1: Εντάξει, είναι το αυριανό παιχνίδι που εκεί στρέφουν όλη την προσοχή τους. Θέλουν να αφήσουν πίσω την κακή παρένθεση στην Τρίπολη κοντρά στον Αστέρα. Εγώ θα θυμίσω ότι και πέρσι η ΑΕΚ κινδύνευσε να αφήσει βαθμού στην Τρίπολη. Κέρδισε 0-1 χάρη στην κολάρα του Γιώβιτς πέρσι και την εξαιρετική επέμβαση 93 του Στρακώσα στην κεφαλιά του Κετού. Μπορεί να μιλάμε και για μια απέκρουση τη σεζόν η περσινή του Θωμά Στρακώσα. Στην ΑΕΚ λοιπόν αλλάζουν σελίδα, κοιτάνε το αυριανό παιχνίδι, θέλουν να ξεκινήσουν πάλι τις νίκες και να τις κλείσουν στο μάτς με τον Βόλο την ερχόμενη Κυριακή, την Κυριακή δηλαδή, για να μπορέσουν μετά αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής, όσοι ποδοσφαιριστές μείνουν, να δουλέψουν με τον Μάρκο Νίκολης, γιατί θα φύγουν αρκετοί παίκτες λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ωραία. Και τώρα πρόσφατο είναι για τον, σε αναφορικά με τον Μαρίν, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Στοίχημαν Super League για το περασμένο μήνα, για τον Αύγουστο.
1: Ναι, μετά την... αφού βγήκε πολυτιμότερος παίκτης του περασμένου μήνα στην Ρουμανία, έτσι ήρθε και τώρα μια αναγνώριση στη χώρα μας, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο διάστημα, από πέρσι βέβαια, αλλά στο πρώτο διάστημα της φετινής σεζόν, πέρα από το νικητήριο φάουλ του Champions League με τη ΛΑΣΚ, έχει καταγράψει 4 παιχνίδια, έχουμε δηλαδή τον γκολ, έχουμε 3 ασίστ, μιλάμε για έναν επιδραστικό ποδοσφαιριστή, έχει πάρει και τη φανέλα του βασικού, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Σίλβα, 53,2 ήταν το ποσοστό του. Μόνο χαρούμενος πρέπει να είναι ο ίδιος και φυσικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο όσον αφορά την ΑΕΚ, όχι, αυτά είναι. Εντάξει, είχαμε χθες την τέταρτη του Μάριου Λιόπουλου με τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Τα είπαν για λίγη ώρα. Τώρα το τι ακριβώς υπόθηκε δεν γνωρίζουμε. Εκτός και αν δώσει κάτι επίσημο η ΑΕΚ, που δεν νομίζω.
0: Κατά τη διάρκεια του δείπνου ή στα Πέριξ?
1: Στα Πέριξ. Ήταν, ναι. Γιατί
0: ένα βίντεο που είδα, που είδα με τον κύριο Ηλιόπουλο, ήταν μαζί και ο Τσέφεριν.
1: Είδα ένα βιντεάκι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Σε scroll στο Instagram. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Πάντως τα είπε, γιατί όπως μιλάει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι και έντονες οι αντιδράσεις του και με τα χέρια του δείχνει κάτι λένε. Απλά να προσθέσω κλείνοντας ότι είτε μέσα στην ημέρα είτε αύριο θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο από την ΠΑΕΑΕΚ, διότι τη Δευτέρα που μας πέρασε έγινε ο αγιασμός των τμήματων υποδομής της ΠΑΕΑΕΚ στα Σπάτα. Εγκαινιάστηκε και το γήπεδο που θα αγωνίζονται οι ακαδημίες. Ήταν εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, μίλησε στους γονείς, μίλησε στους αθλητές. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Και περιμένουμε όλοι να δούμε αυτό το βίντεο, γιατί δεν είχε παρουσία δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα.
1: Παρά μόνο γονέων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Ζέτα.
0: Μια μισή πήγε η ώρα. Λοιπόν, διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Μαζί μας είναι βέβαια η Intervetten. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Τα λέμε σε λίγο. Ακούμε πρώτα διαφημίσεις.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρή 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρή.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε, είναι 2:01 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε φυσικά μαζί μας είναι Ιντερβέτ και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται και αυτός στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο σήμερα είναι αυτό που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ο Παβλένκα, τι έχει ακριβώς και δεν θα μετάσχει?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο Παβλένκα στην χθεσινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και προληπτικά ο Λέσιο Λύση προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής και να μην ταξιδέψει στην Αθήνα και στο Περιστέρι. Οπότε προληπτικά έμεινε στην Θεσσαλονίκη και σήμερα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο με διαφορετικό τερματοφύλακα, κάτι που είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με φαβορή αυτή τη φορά να είναι και πάλι ο Τσιφτσής.
0: Νεαρή Μύθου και Χατσίδης για τον κανονισμό.
1: Νομίζω ότι αυτοί έχουν το πλεονέκτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή να πάρουν φανέλα βασικού για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Και σίγουρα ενδεχομένως στην πορεία του παιχνιδιού να δούμε και τον νεαρό Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που τον είχαμε δει και στο Ολυμπιακό στάδιο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τότε η λύση του Μπαταούλα προτιμήθηκε από τον Αλέσιο Λύση, γιατί ήταν και ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε να παίξει στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου του γεγονότος ότι είχε αποβλησία οριστόντο και υπήρχαν προβλήματα τραυματισμού και δεν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική λύση.
0: Mm-hmm. Τι βγήκε από τη χθεσινή συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τους ανθρώπους της UEFA, με τον κύριο Τσεφερίν, δεν ξέρω αν είχε κάποια ιδιαίτερη συνομιλία. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα μάθαμε, τι αφορούσε?
1: Δεν προέκυψε κάτι χειροπιαστό και κάτι ιδιαίτερο που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως είδηση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ιβάν Σαββίδης ενεργοποιείται πάρα πολύ στα κοινά και στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Τον βλέπουμε να δίνει το παρόν σε προπονήσεις, τον είδαμε να πηγαίνει στο δείπνο της UEFA προσκεκλημένος από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και νομίζω ότι σίγουρα έγιναν κάποιες συζητήσεις και με τον Τζέφερν και με τον πρόεδρο της UEFA, τον Μάκη Γκεκάτη, αλλά δεν υπάρχει η διάθεση το να βγει κάτι προς την δημοσιότητα.
0: Και απλά να πούμε ότι το παιχνίδι το μεταδίδει το Open, όχι ο Sky. Υπάρχει μια διαφορά γιατί είχε πάρει όλα τα δικαιώματα, αλλά υπήρχε έτσι μια... ανάληψη αυτής της μετάδοσης από το Open, οπότε και τους τηλεθεατές εκεί θα το δούνε. Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι στις επιστροφές έχει προσθεθεί ο Ελουστόντο, ο οποίος έχει κτίσει την ποινή του της μίας αγωνιστικής λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε με τον Άρη και είναι κανονικά στην διάθεση του Αλέσιο Λύση.
0: Okay, εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Yeah.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι. Θεσσαλονίκη με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι εκεί. Χθες έγινε, όπως είπαμε, ήταν η UEFA με την εκτελεστική επιτροπή και πολλά άλλα που έγιναν, και γιορτές στην πλατεία Αριστοτέλους και σοου. Λοιπόν, για να μάθουμε τι έγινε από εκεί και τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις φυσικά. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Παραμένεις, επιστρέφεις απόψε. Να έρθουμε λίγο να μας πεις τι σταχυολόγησες από τις συζητήσεις, από τις δηλώσεις, από τις κουβέντες της UEFA χθες.
1: Καταρχήν έγινε μια θαυμάσια γιορτή, μια εκδήλωση εδώ και τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που ιδρύθηκε το 1926

0: Έτσι λοιπόν το μεσημέρι 60 αγόρια και κορίτσια πραγματοποίησαν ένα εκπληκτικό φεστιβάλ ποδοσφαιρικό παίζοντας μπάλα με μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, πρωταθλητές του 2004 όπως ήταν ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Τσιάρτας, ο Μπασινάς, ο Παπαδόπουλος, ο Ασάνοβιτς, ο παλιός διεθνής πρωτάθλητης που έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό. Για ένα προσωπικό πρόβλημα δεν μπόρεσε να έρθει ο Κριστιάν Καρεμπέ. Έπειτα, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Μάγκη Γκαγκάτς και γενικά για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τόνισε ότι η διαιτησία στην Ελλάδα βελτιώνεται, θα πάει καλύτερα στο μέλλον. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει λαμπρό μέλλον. Επίσης, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, αναφερόμενο στο θέμα που έχει προκύψει με την FIFA. Μάλιστα και στο δείπνο που δόθηκε το βράδυ στο Avenue πολυτελέστατο ρεστοράν, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, τόνισε και αυτός ότι η πολιτεία στηρίζει την UEFA στο θέμα της διαμάχης της με την FIFA. Πολλοί παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου έδωσαν το παρόν. Εδώ ήρθε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Φιλιόπουλος, εκ των αντιπρόεδρων του Παναθηναϊκού, ο κύριος Φίσας, εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς. Άλλοι παράγοντες, μόνο δεν έδωσε το παρόν. Ο κύριος Μποροβίλος ήταν εδώ, ο πρόεδρος του Αστέρα.
1: Και ο Άρης δεν εκπροσωπήθηκε, έτσι.
0: Ο Άρης δεν ήρθε.
1: Ναι, μα είχε κάνει δήλωση.
0: Το είχε πει. Θα έπρεπε σε αυτά τα πράγματα τώρα να ξεπερνιούνται οι μικρότητες και να δίνουν το παρόν. Εδώ είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου γενικά. Δεν είναι το θέμα της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει. Πολύ όμορφο το κλίμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν άρθρο και ο Ρεχάγκελ βεβαίως. Αλλά υποβλήθηκε σε μια εγχείρηση καρδιάς και ενώ ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, γιατί μίλησε με τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, που και αυτός ήταν εδώ και τιμήθηκε μαζί με τους άλλους παλιούς αστέρες, είπε ο γιατρός του του απαγόρευσε να μπει στο αεροπλάνο. Λοιπόν δεν ήρθε, είχε έρθει ο βοηθός του, ο Γιάννης ο Τοπαλίδης.
1: Βέβαια. Ναι. Να σε ρωτήσω για τον Κωνσταντέλια, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα της Bild.
0: Ότι λέει για τον τραυματισμό
1: που, λέει Φεβρουάριο ή Μάρτιο θα επιστρέψει.
0: Μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το θέμα. Εγώ πιστεύω από Απρίλιο και μετά, αλλά μακάρι να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και πάνω απ' όλα το παιδί να είναι δυνατό και υγιές.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Έτσι. Και ο πρόεδρος του Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι εδώ, ο κύριος Βάτσκε. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και της Σερβίας και της Γερμανίας είχαν στείλει απεσταλμένους από τα γραφεία των εθνικών της ομοσπονδιών για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική εθνική ομάδα, την οποία θα συναντήσουν πρώτα στο Βελιγράδι και μετά στο Άουγκσμπουργκ. Έτσι είναι. Και βεβαίως ο προπονητής ο κύριος Γιούργεν Κλοπ αναμένεται να καλέσει και δύο νέα αστέρια, γιατί θα καλέσει περίπου 30 όπως λέγαμε.
1: Ναι, το είπες και χθες, ναι.
0: Αναμένεται να καλέσει τον Φέλιξ Κάιντελ, 23χρονο, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν σε ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Ingolstadt. Και βοήθησε να ανέβει η δεύτερη κατηγορία και τώρα πήρε μεταγραφή με 400.000 ευρώ στην Elversberg. Έχει πάει πάρα πολύ καλά και αναμένεται τον καλέσει λέντε στην εθνική ομάδα, παίζει και στόπερ και δεξιμπακ, όπως επίσης αναμένεται να καλέσει από τα νέα πρόσωπα και τον 22χρονο αμυντικό Γιουνέσε Λαμπτελίμ της Φραγκφούρτης. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλία του Europa League. Έτσι, 10 η ώρα το βράδυ απέναντι στη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, όπου ο προπονητής ο Άντριαν Σίμενιτς είναι από τον Απρίλιο του 23 στο τιμόνι της, κάτι που δείχνει ότι κάνει καλή δουλειά και τον έχει κρατήσει. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει 38 ονόματα, έτσι, αλλά έχει ένα σύνολο που παλεύει. Ειδικά αν βρούνε καινούς χώρους, οι υποσφαιριστές είναι αρκετά επικίνδυνοι. Το αστέρι της ομάδας είναι το δεκάρι της, ο Χέσους Μάθης Πανός, που είναι από το 2018 στην ομάδα. Σε 114, σε 278 παιχνίδια έχει πετύχει 114 γκολ. Παίζει και ο Έλληνας ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος. Αντιθέτως ο άλλος, ο Έλληνας ο Δημήτρης Ωράλης, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, άρα δεν έχει έρθει και στην Ελλάδα. Η Γιαγκελόνια δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά στο νέο πρωτάθλημα, ωστόσο είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία πρόσφατα πήρε και το Σλοβαίνο φόρο τον Νίκο Πρέλιτς, που αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι το πρώτο του αστέρι. Αναμένεται να παίξει με σύστημα 4-2-3-1, Αμπράμο στην αφούλακα, στην Άμε, Κοσάτσεκ, ο Σκύπτσιακ, ο Ντιέκες και ο Μουτίνιο, δύο αμυντικά χάφο, Ρόματσου και Ρενέ, μεσοεπιθετική ο Βιγιάρ, ο Ιμάθ, το Χάνσεν και μόνο στη γραμμή πυρός ο Πρέλετς. Τώρα, να πούμε ότι ο Ποστέκογλου υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί τελευταία είχε δεχθεί έντονη κριτική και αποδοκιμασία από τους δημοσιογράφους στο παιχνίδι του Ασιατικού Champions League εναντίον της Al Ain. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ποστέκογλου, εσείς μάλλον βλέπατε άλλο παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι από το βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ για τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, τον Τόμας Τούχελ. Αναφέρει την πορεία του στην Εθνική Ομάδα των Τριών Λιονταριών και μάλιστα έχει και δηλώσει που λέει μεταξύ άλλων: μετάνιωσα που δεν πήρα λίγο χορτάρι από το γήπεδο στο ΑΣΔΕΚΑ.
1: Τι ωραίο.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Ρόναλντ Κούμαν έχασε την γυναίκα του, την Μπαρτίνα, η οποία στα 65 της χρόνια είχα στη μάχη από τον καρκίνο, ήταν μαζί από το 1985, έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά. Ενώ στην Πολώνια απολύθηκε ο Γερμανός, ο 41χρονος Εντέσκο, και στη θέση του πήγε ο Ιταλός Ραφαέλε Παλαντίνο.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Στέρλινγκ βρέθηκε να οδηγάει, όχι μεθυσμένος, είχε πάρει το σπρέι του γέλιου και τράκαρε κάπου, κόντεψε να σκοτώσει και έναν άνθρωπο και τώρα αναμένεται να πάει και φυλακή.
1: Συγγνώμη, σκότωσε άνθρωπο.
0: Δεν σκότωσε, παραλίγο.
1: Ναι. Πήγα να γελάσω στο σπρέι του γέλιου. Ναι, τώρα...
0: ναι. Τα γέλια φέρνουν κλάματα.
1: Έτσι όπως το λες. Τα γέλια φέρνουν κλάματα. Μάνος Ταραμόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Για χαρά. Έτσι.

0: Λοιπόν, ήρθε εδώ, μπήκε στο στούντιο με είδηση αυτό που λέμε επί του πιεστηρίου Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, τι έγινε, τι έχουμε?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινούσαμε σήμερα με την συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο, έχουμε έκτακτη είδηση. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και βγαίνει. Αλλάζει τοποθεσία το Super Cup της Greek Basket League, που ήταν να διεξαχθεί στη Ρόδο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλάζει τοποθεσία λόγω κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.
0: Ναι, που ταλανίζουν τώρα την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Από τη Ρόδο τα πήραν τα κρουσμάτα, ναι. Και σιγά σιγά έχουν μεταδοθεί. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό αλλάζουν τοποθεσία και εξετάζονται διάφορες επιλογές από τον ΕΣΑΚΕ.
0: Όπως?
1: Δεν έχει βγει ακριβώς κάτι. Σίγουρα μια τοποθεσία υποψήφια είναι τα δύο ωράκια στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Που γίνεται και το Final 8 του κυπέλου Ελλάδος, ναι, κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι,
1: υπάρχει και η Πάτρα, γενικά υπάρχει το ΆΚΑ, υπάρχουν αρκετές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει το κύπελο, θα δούμε ποια θα είναι η έδρα.
0: Πάντως είναι οριστικό αυτό, έτσι, όχι η Ρόδος.
1: Φαίνεται να είναι οριστικό. Υπήρχαν σκέψεις ούτως ή άλλως για αλλαγή έδρας λόγω αυτού των κρουσμάτων. Φαίνεται πως πάμε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να συνεχίσουμε τώρα με το θέμα της συνέντευξης που θα παραχωρεί αυτή την ώρα, έτσι, ο κύριος.
1: Παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει? Έχει ξεσπάσει ένας ντόρος για τη συνέντευξη αυτή καθεαυτή, η οποία όμως θα ήταν απολογιστική, αλλά και το γεγονός ότι ο κύριος Λιόλιος επέλεξε έξι δημοσιογράφους από τους εκατοντάδες που υπάρχουν. Ήταν μια προσωπική επιλογή αυτή η έξι δημοσιογράφοι. Απέκλεισε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους από αυτή την συνέντευξη. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρόεδρος ομοσπονδίας και οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα στην είδηση. Δεν μπορεί να τεθούν εκτός για μια είδηση που είναι και το αντικείμενο της δημοσιογραφίας. Έτσι λοιπόν έμειναν όλοι εκτός, για έξι δημοσιογράφους θα γίνει αυτή η συνέντευξη. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι ήταν ανεπιθύμητοι, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι τέλος πάντων θα κινηθούν σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η ουσία είναι ότι η είδηση που είναι το προνόμιο της δημοσιογραφίας μένει κρυφή για πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να παρευρεθούν ούτε να θέσουν ερωτήματα. Τα ερωτήματα τα οποία ο καθένας μπορεί να κολλήσει στον τοίχο, θα μπορούσα να πω τον κύριο Λιόλιο, να το φέρει σε μια δύσκολη θέση. Πάντως η ουσία είναι ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου με έξι μόνο δημοσιογράφους, κάποιοι εκπροσωπούν και δύο μέσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η δυνατότητα όλης της δημοσιογραφικής πιάτσας να πάρει μέρος. Λοιπόν, υπήρχαν δύο ανακοινώσεις, για πες μας Γιώργο.
1: Και όχι μόνο αυτό, είχαμε δύο ανακοινώσεις από την ΕΣΥΑ και τον ΨΑΤ, Ζέτα. Θα ξεκινήσουμε με ποιον να ξεκινήσουμε, με τον ΨΑΤ?
0: Ας ξεκινήσουμε με τον ΨΑΤ, είμαι και εγώ μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Λοιπόν, ο ΨΑΤ έχει αναφέρει πώς. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της, κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 1, σε έξι δημοσιογράφους αποκλείοντας ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες, μέλη του συνδέσμου μας. Ο ΨΑΤ κατανοεί τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη που προαναγγέλλεται ως απολογιστική και προγραμματική, με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας. Η διοίκηση του συνδέσμου μας είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι δεν ρωτήθηκε και κατά συνέπεια δεν συνηγόρησε στην πρωτοφανή αυτή πρακτική αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να παρευρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Οι αθλητικοί συντάκτες και εν προκειμένου όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη τόσο σημαντική πρέπει να είναι ελεύθερη.
0: Πάμε και ΕΣΥΑ τώρα.
1: Πάμε και στην ΕΣΥΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ απέστειλε χθες τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Βάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή. Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο YouTube με προσκεκλημένους 6 διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της. Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό λέει και η ΕΣΕΑ.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα κριθεί από την ιστορία αυτό που συνέβη σήμερα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τα θέματα για τον Ολυμπιακό που έφυγε για Αμπουντάμπι, έτσι.
1: Ταξιδεύει στο Αμπουντάμπι. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Με 2 απουσίες και έναν αμφίβολο. Δύο απόντες είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Κώστας Παπανικολάου που έχουν τα θεματάκια τους. Και υπάρχει και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αμφίβολος. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά νέα ότι είναι σε καλή κατάσταση μεν. Ταξιδεύει με την αποστολή, είναι αμφίβολος. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί την Παρασκευή απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Και ξέχωρα ότι σήμερα υπάρχει και μια επέτειος. Όχι και πολύ ευχάριστη επέτειος για τον Ολυμπιακό, γιατί σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ντούσαν Ιβκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιστορικός προπονητής του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει κατακτήσει τις 2 πρώτες Ευρωλίγκες του συλλόγου, το 97 και το 2012.
0: Τι έγινε χθες με το BCL?
1: Με το BCL, 2 νίκες.
0: Δύο νίκες.
1: Και παίζουν μαζί.
0: Okay.
1: Παίζουν μαζί Προμηθέας και Κολοσσός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο.
1: Ναι, είχαμε. Εντάξει, τις συζητήσεις με το NBA. Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε και είπε και.
0: Καλά.
1: Είπε πολλά και δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε
0: για αυτό
1: γιατί.
0: Και εμείς δεν θα πούμε τίποτα.
1: Ναι. Δεν έχουμε κάτι οριστικό. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Ο Γιώργος Ιωάννου με κοίταγε στα μάτια και ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε, δεν ήξερε τι έλεγε. Λοιπόν, πώς πήγαν οι δύο ελληνικές ομάδες?
1: Να διορθώσουμε, Ζέτα μου, ναι. Ο Κολοσσός δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από την Κορφές. Την συνέχεια της Μανίσα, την αναφέραμε και χθες. 91-79, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Κυρίως κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο. Μέχρι και την τρίτη περίοδο το πήγαινε πολύ καλά.
0: Ωραία, μετά οπότε η Μανίσα
1: κατάρρευση με 9 πόντους. Έβαλε 9 πόντους στην τελευταία περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είναι Προμηθέας Μανίσα τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε βόρεια τώρα. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του Άρη. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι με τη Μαρκό. Νομίζω αυτό είναι το πιο έτσι, κοντινό σαν είδηση.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, σε λίγη ώρα μάλιστα.
0: Σωστό, σωστό.
1: 5 παρατέταρτο στο Κλεάνης Βικελίδης, το οποίο έτσι και λίγο με την αλλαγή του καιρού και με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα που έχει ο Άρης, δεν νομίζω να έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Εντάξει, κάποια στιγμή το Άρη θα μπορέσουν να βρεθούν στις κερκίδες του Κλεάνης Βικελίδης. Με αλλαγμένα πρόσωπα και αλλαγμένη ενδεκάδα, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχουμε και σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις ενδεκάδες, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Με αλλαγές στα πρόσωπα σε κάποιες θέσεις, δηλαδή ο Βέλιο θα παραμείνει κάτω από το τέρμα. Στα στόπερ αναμένεται να δούμε αλλαγή με τον Ματάρτιάμ να παίρνει και πάλι.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ρυθμό να ρολάρει σιγά σιγά την νέα του ομάδα και μπροστά τους θα επανέλθουν το αρχικό σχήμα ο Μύρ, θα επανέλθει ο Παλάσιος για τις πλευρές και μια θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε Μωρόν και Κουαμέ. Ο Μωρόν, ο οποίος είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι στην Τρίπολη, ήταν και καλούτσικος με την είσοδό του στην Τούμπα, αλλά έπαιξε λιγότερο, οπότε δεν μπορεί να κρυθεί τόσο αυστηρά. Απέναντι στη Μαρκό, πάντα μαχητική η Μαρκό, που έχει ξεκινήσει με το 2-2 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Άρης ψάχνει τρίποντο νίκης, καθώς μετά την γκέλα στην Τρίπολη αρχίζει και πιέζει και στενεύει ο κλειός πλέον. Μπορεί να μην έχασε στην Τρίπολη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε πολύ θετικό το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι παρότι αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική στο κύπελο, αυτή είναι η δεύτερη για τον Άρη, καθώς είχε ρεπό στην πρεμιέρα. Ακολουθούν δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Πανσεραϊκό, εκτός και εντός αντίστοιχα. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας στο σημερινό μάτς. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει σήμερα, αρχίζει και δυσκολεύει ακόμη και το σενάριο της πρόκρισης. Εντάξει, αποκλείονται λίγες ομάδες, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ίσως και άλλα σενάρια να αρχίσουν. Ο Μπρούμα προπονήθηκε, έτσι.
1: Ο Μπρούμα ήρθε στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε, έκανε και την πρώτη του προπόνηση χθες. Από τα επόμενα παιχνίδια, αν όχι με τον Ηρακλή, γιατί είναι στην καλή κατάσταση ο Μπρούμα, σίγουρα μετά τη διακοπή, η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη και θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τον νέο του προπονητή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διακοπή, οπότε μπορούμε να τη βαφτίσουμε και ως μια μίνι προετοιμασία. Νομίζω.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Υπάρχει περιθώριο. Ωραία, εντάξει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Σίλβα και ο Ζούλεβιτς, έχουν αποκτηθεί, υπέγραψαν, τέλειωσε η ιστορία.
1: Ο Σάντε Σίλβα ανακοινώθηκε χθες και επίσημα, λίγη ώρα μετά.
0: Τι ώρα?
1: Ναι, το απόγευμα ουσιαστικά.
0: Γιατί λέει ήταν ο τέλος της περίοδου, έτσι, της μεταγραφικής, γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Ο Ζούλεβιτς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και επίσημα, αλλά ενδεχομένως να έχουμε κάτι μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 19χρονο center forward, Σλοβάκος. Ένα 98.
0: Μα πώς θα γίνει μεταγραφή εκπρόθεσμα?
1: Ενδεχομένως να έχει συμφωνηθεί.
0: Να έχει κλείσει, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να έχει συμφωνηθεί τα πάντα και να μένει μόνο η ανακοίνωση. Ένα 98, ανήκει στην Τζένοα, 15 συμμετοχές, 4 γκολ στον τεμπούτο του με την Ζέμπλιν. Το 2025 πήγε στην Τζένοα. Και είχε ανακοινώσει τότε ο ίδιος ότι είχε ενδιαφερθεί και η Χόφενχάιμ, η Κάλιαρη και η Τωρίνο για την απόκτησή του. 22 Αυγούστου του 2026 κάνει ντεμπούτο στη Σύρια Α στο παιχνίδι της Τζένα με την Νάπολη. Μπήκε στο 87ο λεπτό ως αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Σάντε Σίλβα βέβαια ανακοινώθηκε και επίσημα. Θυμίζουμε 29 χρονών, Πορτογάλος. Μας συστήθηκε εδώ στο ελληνικό κοινό το 2020-21 όταν αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη West Ham. Victoria Guimaraes, West Ham, Nottingham Forest, Dijon, Atlanta United και Hapoel Tel Aviv. Έχει πλούσιο βιογραφικό παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 29 χρονών. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Σάντε Σίλβα για να δούμε αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με τον Άρη. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πάμε μετά τη διακοπή 20ήμερη να ενσωματιστεί με την ομάδα, να κάνει προπονήσεις και στη συνέχεια να δούμε αν θα μπει στους τους αγωνιστικούς ρυθμούς της ομάδας.
0: Ακριβώς. Μεγάλο το χρονικό διάστημα μπορεί να συμβεί αυτό, όπως και με όλες τις ομάδες βέβαια, έτσι να στρώσουν μια ομάδα μετά τα μεταγραφικά. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Θωμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Δύο και τέσσερα πρώτα λεπτά ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Ήμασταν μαζί από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου και Ανδρία Ναπούλιου. Στην παρέα μας ήταν η τυχηματική εταιρεία Intervention, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στην ίδια ώρα, να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα συνδεόμαστε με Λίμπερο για την ωραία εκπομπή από την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ο Θέμης Παλιούρας. Μίλα μου για μπάλα. Μην τον ξεχνάτε τον Παλιούρα, έτσι. Εγώ τον ξεχνάω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ζητά ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αυτή την ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από το βήμα της Βουλής υποστήριξε ότι είναι ακατανόητη η στάση της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ να αρνούνται αλλαγή σε διατάξεις του συντάγματος. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Σε αυτό που λες. Γιατί και δεν ξέρω αν γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
7: Από τότε που έπαιζα εγώ σε μια μεγάλη ομάδα, προσπαθούσα να παίξω μια μεγάλη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Ήθελε βίσμα. Από τότε, τον καιρό του Νόε.
6: Ναι, όλοι σα
7: με βίσμα, ρε.
6: Όσοι δεν παίξατε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σα
7: αρέσει. Με βίσμα. Μα εγώ το λέω συνεχώς, δεν έχω πρόβλημα. Λέω εντάξει, έτσι είναι προφανώς.
6: Δεν υπάρχουν αυτά.
7: Ναι, καλά.
6: Άμα είσαι καλό, παίζει. Δεν έχασε οι ομάδε να μην βάλουν ένα καλό μέσα.
7: Ναι, πολύ ωραία τα λε.
6: Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι όλα αξιοκρατικά.
7: Τι δουλειά κάνει, Δραβλικό, σε.
6: Το λες και υδραυλικό.
7: Ηλεκτρολόγο, τι είσαι.
6: Το λες και υδραυλικό.
7: Ναι, ένα υδραυλικό θέλω για το σπίτι.
6: Για πιο απ' όλα. Αυτό ή το επόμενο.
7: Ξέρω εγώ. Σήμερα είδα και τον Τζίκα στον δρόμο.
6: Τον?
7: Τον Τζίκα. Τον Ευθύμη, τον φίλο μου και τον Μεσίτη. Τον είπα. Έκανε βόλτες με το Χιουντάι τα αγριεμένο και εντάξει, τι ανάγκη. Τον είπα έτσι και δεν κανονίσεις. Γιατί μου έκανε μια.
6: Το Χιουντάι.
7: Μου έκανε μια στιά.
6: Σκουντάι.
7: Μου έκανε μια στιά. Αλλά επειδή είναι φίλο μου, τον έχω ορμήξει ακόμα. Λέω έτσι και δεν μου κανονίζεις. Να και μου στείλεις πράσι και ένα μήνυμα για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Λέω δεν σου λέω τίποτα ρε.
6: Καλά έκανες.
7: Κους.
6: Βρες αυτό που θέλω.
7: Θα φωνάξω τα φιλαράκια μου εκεί στην Καλαμαριά και θα τον κάνουμε τον Τζίκα να μην κυκλοφορεί. Αλλά προς το παρόν είναι φίλος μου, δεν τον ακουμπάει κανένας. Λοιπόν, κατά τα άλλα τι γίνεται. Τους πήρε αυτούς, εντάξει, οκ. Okay. Πού θα παίξουν, με το Καντουρί. Μαροκινός ο ένας, ο άλλος τι είναι.
6: Μαροκινός.
7: Και οι δύο.
6: Ο Καντουρί τι είναι.
7: Κατάλαβα.
6: Καντουρί Μαροκινός δεν είναι.
7: Ελ Καντουρί.
6: Αυτό.
7: Ελ Καμιόν.
6: Ελ Τραυματιστή.
7: Ποιος ήταν ο Ελ Καμιόν.
6: Δεν το ξέρω. Μικρός είμαι εγώ, 28 είμαι. Ποιος είναι ο Καμιόν, κάνεις το ποιος.
7: Ελ Καμιόν.
6: Αδέρφια μου.
7: Δεν μου έρχεται το επίθετο. Ήταν παίξει το Άρη. Δεν ήταν αυτός που πέθανε. Αυτός που έχει κάνει τον κορυφαίο πανηγυρισμό μέχρι να δω τον επόμενο. Τον κορυφαίο πανηγυρισμό τον έχει κάνει ο Κουκίν, όχι, Φλόρεθ, πώς τον έλεγα ρε, Φλόρεθ, στην Τούμπα στο 1-4 εκείνο το περιβόητο που οι δικοί σας πετούσαν αετό,
6: ναι.
7: Σε εκείνο το μάτς, παρένθεση,
6: ναι.
7: Να μου θυμίσουν τα αριανάκια των Ελ Καμιόν ποιος ήταν ρε, ο μπροστά το Σέντερ Φόρ ήταν, ήταν ο καλός εκείνος και τελικά αποδείχθηκε ο Φλόρεθ, ο συγχωρεμένος, καλός.
6: Σίγουρα συγχωρεμένος.
7: Συγχωρεμένος, σίγουρα, okay. Νομίζω.
6: Για το νομίζω.
7: Σίγουρα νομίζω.
6: Ναι.
7: Το μόνο σίγουρο είναι ότι νομίζω.
6: Λίγο πιο λιγότερο.
7: Λοιπόν, να μπουν οι φίλοι του Άρη. Ναι. Τον Κουκίν το θυμάμαι. Εντάξει, έκανε τον κορυφαίο πανηγυρισμό μέχρι όλων των εποχών για μένα αυτή τη στιγμή. Τώρα το επόμενο. Ήθελα να πω. Με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί.
6: Ναι.
7: Το είδατε και εσείς στην Αθήνα ή εσείς πετάτε αετό. Δεν ασχολείστε με τα social media. Δεν είστε με το κινητό στο χέρι αυτοκόλλητο. Με λόγκο. Λοιπόν. Είμαι ούχου. Μια και ξεκίνησα τα σχολεία τώρα. Από τσάρισμα με τα σχολεία, ειδικά στα διαλύματα.
6: Το παιδάκι γκρίνιαζε σήμερα.
7: Σήμερα δεν τα άκουσα. Δεν τα κοιμόμουν.
6: Ή καλό είναι ή κακό.
7: Κοιμόμουν.
6: Εντάξει.
7: Και κοιμήθηκα και πολύ νωρίς. Τέλος πάντων. Ήτανε με αφορμή λοιπόν το βίντεο που κυκλοφορεί και εγώ πιστεύω ότι είναι φτιαγμένο μέχρι να το δω κανονικά. Στιγμιότυπα δεν το ψάξα. Το γκολ που τρώει η Γιουβέντους από τη Σασουόλο. Ήτανε, αν είναι αληθινό το βίντεο,
6: ναι.
7: Και δεν είναι παπάς,
6: ναι.
7: Δεν είναι IE,
6: ναι.
7: Λοιπόν, ήταν η εικόνα των ποδοσφαιριστών της Γιουβέντους ήταν χειρότερη σε αυτό το βίντεο, αν είναι αληθινό, από την εικόνα των παικτών του ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς.
6: Σε εκείνο το μάτς. Τρία μάτς είναι. Είναι ένα εκείνο που
7: Κώστα.
6: Γιώργο. Και ένα είναι με τον Ολισάντεμπε. Μαναϊκό.
7: Εκείνο με τον Ολισάντεμπε, μπράβο. Ειδικά στο με τον Καραγκούνι. Το άνοιγμα της Βεντάλιας.
6: Εγώ όταν είδα αυτό το Σασουόλο Γιουβέντους στην τελευταία φάση, νόμιζα θα δω κάποιον να κάνει βόλτες εκεί στο Ταρτάν.
7: Ναι.
6: Να πούμε.
7: Ναι. Εκείνη η Βεντάλια που ανοίγει με τον Καραγκούνι τώρα που μαζεύτηκαν χθες αυτή τη. Ήταν ο Καραγκούνης.
6: Δεν τον μπροστά.
7: Δεν τον είδα.
6: Ούτε εγώ. Τσάρτα είδα, ο Παπαδόπουλος.
7: Καραγκούνι.
6: Κατσουράνι. Ναι. Ωραία μάζοψη.
7: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει τελευταία.
6: Πολλά μπεργκεράκια λέει είχε.
7: Όχι ότι τώρα μας ακούνε μέσω FM στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Έχω παρατηρήσει ότι έχει αδυνατήσει πάρα πολύ ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
6: Ναι.
7: Και χθες παρατήρησα ότι έχει αδυνατήσει πολύ και ο Κώστας Καραπαπάς.
6: Για τον Καραπαπά το ήξερα γιατί τα διάβασα μες το καλοκαίρι και που καθόμουν στην ξαπλώστρα ότι κάνει προσπάθεια και έχει χάσει αρκετά κιλά ήδη.
7: Προσπάθεια Ράβοντα στο στόμα δεν είναι τέτοια προσπάθεια. Είναι άλλη.
6: Ράβοντα στο στόμα που να μην μιλάει.
7: Πρέπει να μα πει το μυστικό ο Κώστας. Να μα πει, να μα πάρει τηλέφωνο.
6: Να πάρουμε τον Παναγιώτη
7: ή να πάρει τον Γιώργο το Χελάκι τώρα εκεί πέρα που είναι στον Ελλάδα Σπορ και να του πει ποιο είναι το μυστικό, ρε φίλε. Εγώ, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στη φωτογραφία που βγήκε με τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο όταν έκανε την εγχείρηση. Και εχθές που είδα τον Κώστα του Καραπαπά να κατεβαίνει από τα μάξη για να πηγαίνει στο μαγαζί του Ιβάν Σαββίδη στην Παραλιακή.
6: Γιατί με κοιτάς έτσι.
7: Ε, Κώστα.
6: Αυτό το να μην το πω τώρα, δεν είμαστε στο YouTube, είμαστε στο ραδιό. Γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα.
7: Γιατί με πήρες τη σκυτάλη τώρα.
6: Το ζαγορίστικο θα πω. Ναι. Ο καθένας το ζαγόρ ας βάλει ό,τι θέλει μπροστά. Ναι. Ζαγορίστικο ήταν αυτό.
7: Ε, Κώστα.
6: Να πάρουμε τον Παναγιώτη Καμένο να μας πει πώς αδυνάτησε. Αυτό για μένα η πιο μεγάλη αλλαγή σωματοδομής είναι Παναγιώτης Καμένος.
7: Ο Νταβίτ Τσέβες λέει είναι από το Περού, το θυμόμουν, ναι. Ο Ελ Καμιόν του Άρη. Λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Γιάννη. Και Άρη επίσης. Στον Άρη.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άρα δεν μας ακούει.
6: Άρα
7: άργησε να μας ακούσει.
6: Ή έχει τόσο καθυστερημένο
7: ίντερνετ. Άρα θα φάει πρόστιμο.
6: Ή έχει τόσο καθυστερημένο ίντερνετ.
7: Μπορεί. Mm. Μπορεί.
6: Okay.
7: Λοιπόν, άρα τους πήρε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους παίκτες ο ΠΑΟΚ και θα τους βάλει στην ΚΑΠΑ κάτι. Ναι. Σήμερα, χθες ήταν τελευταία μέρα των κανονικών.
6: Ναι, τώρα έχει δύο εβδομάδες για ελεύθερους.
7: Μετεγγραφών. Mm. Από αυτούς τους ελεύθερους που κυκλοφορούν, τι είδες, τίποτα.
6: Όχι.
7: Κάτι. Μόνο η Κάρντι είναι έτσι ένα.
6: Και ο Μπενζεμά.
7: Και ο Μπενζεμά είναι.
6: Νομίζω. Έχει κάτι περιπτωσούλες, αλλά εντάξει, δεν νομίζω.
7: Δεν μου λες,
6: να σου πω κάτι, αυτός τώρα που είναι ελεύθερος,
7: ναι.
6: Σχεδόν έχει να παίξει ή να προπονηθεί με ομάδα, άσχετα αν κάνει ατομικές ή αν πίνει κοκτέιλ, έχει να ασχοληθεί 4 μήνες με μπάλα τουλάχιστον.
7: Ο Καρύμ.
6: Όποιος, οποιοδήποτε είναι από τους ελεύθερους. Έχει να ασχοληθεί να κάνει προετοιμασία με ομάδα, να παίξει φιλικό 4 μήνες.
7: Ποιος άλλος ήταν ο ωραίος Καρύμ στην Ελλάδα.
6: Ο Αμπούλ Τζαμπάρ.
7: Όχι, ρε, στην Ελλάδα.
6: Καρύμ. Μουζαουί. Καρύμ,
7: Πεχτάρα μεγάλη. Αλήτης παίκτης. Ναι, ρε. Αλήτης παίκτης. Βέβαια, ρε φίλε. Αλήτης μεγάλο.
6: Σολτάναρος, βέβαια.
7: Τι ωραία. Φέρτε κανένα τέτοιο παίκτη, ρε.
6: Ολιγνός.
7: Ναι.
6: Κάτι πόδια τέρατα.
7: Ναι, και σου λέει τώρα.
6: Και έμπαινε και από αριστερά. Ναι.
7: Και λες τώρα, με ψήρισε ή μου βάλε γκολ. Είχε και τη φάτσα.
6: Όχι, σου έβαζε τον γκολ. Έσκυβε τα μούτρα και κοιτούσε να δει αν σου λείπει.
7: Πρώτα Ηρακλή και μετά Άρη.
6: Πρώτα Ηρακλή, ναι.
7: Πρώτα. Καρύμ Σολτάνη, τι παιχτάρα. Τι παιχτάρα δεν σε έχουν δει οι Ηρακλήδες.
6: Νομίζω και Καβάλα πήγε.
7: Πήγε Καβάλα.
6: Ζω τότε με το Μάκη.
7: Με Μάκη. Ζωμιάδη,
6: ναι.
7: Ή Γκαγκάτσι.
6: Και ο Γκαγκάτσι αδυνάτησε. Καθόλου.
7: Δεν τον είδα τον Γκαγκάτσι.
6: Αλήθεια.
7: Όχι,
6: εγώ τον είδα με τη φανέλα της Εθνικής στην Αριστοτέλους που είχαν εκεί τα γεπεδάκια. Εντάξει, βασικά δεν κατάλαβα ποιο ήταν διπλανό του. Μετά με είπαν ότι είναι ο Τσέφεριν. Εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα παιδί που ήθελε να βγει selfie με τον Γκαγκάτσι. Okay.
7: Ναι.
6: Ο πρόεδρος
7: του Καρύμ, πώς πήγαμε στον Καρύμ όμως.
6: Δεν ξέρω. Α, για τον Χαπίπη, ο οποίος είναι Ελληνοϊρανός.
7: Α,
6: ναι.
7: Αυτό πες, για.
6: Ναι.
7: Τι Χαπίπης τώρα, το σίγμα το βάλανε επίτηδες.
6: Ναι, ναι.
7: Χαπίπη είναι. Δεν είναι Χαμπίπη.
6: Όχι, Χαπίπη.
7: Πώς τον έκανε τον Χαπίπη. Αυτός που είναι.
6: Δεν ξέρω.
7: Πού πήγε να παίξει.
6: Κλαίνε οι Ηρακλήδες.
7: Πες τον, ναι.
6: Ο Ουάρντα.
7: Ο Ουάρντα, πού είναι ο Ουάρντα, ρε.
6: Δεν χωρούσε τώρα σε αυτόν τον Ηρακλή ο Ουάρντα. Να τον κάνει προπόνηση ο Ματσάρι. Δεν θα κάνανε χωριό ο Ματσάρι με τον Ουάρντα.
7: Θα κάνανε, ναι.
6: Εγώ πιστεύω θα βγαίνανε και μαζί.
7: Θα κάνανε.
6: Θα κάνανε πολύ παρέα.
7: Και θα ήταν και πολύ ωραία φάση. Ο Ουάρντα δεν έπαιξε στον Ηρακλή. Πέρυσι τα τελειώματα.
6: Ανέβασε. Ναι. Ανέβασε. Όχι μόνο του, ανέβηκε με την ομάδα. Γιατί τον κράτησε ο Ηρακλής, δεν κατάλαβα.
7: Ναι. Ναι. Και ο Τζιμπούρ. Καλά, ο Τζιμπούρ κοβότανε.
6: Ρέφικ ή Ράφικ.
7: Ράφικ. Ράφικ Τζιμπούρ. Λοιπόν.
6: Πες μου άλλα σουσού από χτες.
7: Τι να πω?
6: Από σουσού από χτες. Από το μαγαζί του Σαββίδη, από την Αριστοτέλους. Είχε Ηλιόπουλο.
7: Ωραίο Ηλιόπουλος. Πολύ μου αρέσει ο Ηλιόπουλος. Πολύ το γουστάρα τον Ηλιόπουλο.
6: Πολύ ωραίος.
7: Πολύ ωραίες κασκές κάνει.
6: Πολύ
7: ωραίες βάσεις. Είναι και γρηγοράτζ, είναι και αρρωστάκι με το αυτοκίνητο όπως εγώ. Είναι και μεταγωνιστικά. Πολύ ωραίος ο Ηλιόπουλος. Πολύ το γουστάρο. Μέχρι παρεξήγηση δηλαδή. Μέχρι παρεξήγηση το γουστάρο. Είναι ωραίος. Πήρε και την πρωταθληματάρα του και μια χαρά. Και ωραία μιλάει και πήρε και το μικρόφωνο και λέει: Ε, δεν θα βρίζετε μάνες, ρε. Πολύ ωραίος ο Ηλιόπουλος ο Μάριος. Εγώ του γουστάρω πολύ. Δεν πάει να τον λένε. Και άμα γουστάρει, παίρνει και το μικρόφωνο και τον κατεβάζει και τον αργυρό κάτω. Εγώ το γουστάρω πολύ. Καλά ξηγείτε. Και εγώ στη φάση τη δική του έτσι θα κάνα και χειρότερα.
6: Με ποιον θα πήγαινες για καφέ, με ποιον
7: θα πήγαινες. Δεν τα κάνει τζαμπά, δεν ζητάει από κανέναν. Με τα από αυτά του, τα λεφτά του δηλαδή. Δεν κάνει. Ναι. Πολύ τον πάω.
6: Με ποιον θα πήγαινες διακοπές, με ποιον θα πήγαινες για καφέ και με ποιον για φαγητό. Από τους μεγαλομετόχους όλους. Βάλε.
7: Το φαγητό, επειδή το θεωρώ το πιο γελίο από όλα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή το πιο ξενέρωτο για μένα, θα πήγαινα με τον Αλαφούζο. Ευγενική και τα λοιπά, ναι. Κύριε
6: σε
7: Γιάννη.
6: Τι
7: κύριε...
6: μαγαζί. Ταβέρνα κουτούκι.
7: Όχι, ρε.
6: Σε... και σταγόνες.
7: Σε χαλαρό, σε τραπέζι μακρινό. Δηλαδή δεν πηγαίνω εγώ σε μαγαζί που τα τραπέζια είναι κοντά το ένα με το άλλο. Το ξέρεις αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Με τίποτα. Σε απλά μαγαζί, σε γωνιακό τραπέζι, με πολύ ωραία κουβέντα. Θα τη γούσταρα την κουβέντα με τον κύριο Αλαφούζο, αλλά για φαγητό.
6: Θα μιλούσες μόνο για αθλητικά.
7: Όχι.
6: Εγώ πιστεύω δεν θα μιλούσες καθόλου για αθλητικά. Με τον Αλαφούζο.
7: Όσες φορές τον έχω ακούσει να μιλάει τον κύριο Αλαφούζο, μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα με κρατάει. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να έχει αυτό το στυλ το χαμηλό. Δηλαδή, με cruise control πάει 110-120 το πολύ και πάει, αφήνει το Tesla και πηγαίνει. Ναι. Λοιπόν, για καφέ.
6: Ναι.
7: Από ποιους, από τους μεγάλους.
6: Από τους μεγαλομετόχους όλους.
7: Για καφέ θα πήγαινα. Το άλλο τι είναι, το πρώτο.
6: Διακοπές. Φαγητό είπες. Φαγητό είπες, Αλαφούζο.
7: Ναι. Για καφέ με τον Καρυπίδη.
6: Μπράβο,
7: ναι, ναι, ναι. Με τις βερμούδες μας, ναι, στο Μούρινγκ, θα πηγαίναμε εκεί στη Βουλιαγμένη που πηγαίνει κιόλας και πηγαίνω κι εγώ. Θα ακουστάμε, πιάναμε ένα καναπέ. Μούρινγκ.
6: Θα πουλούσες Μούρινγκ, δηλαδή.
7: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, θα αυτό εύκολα.
6: Ναι, ναι.
7: Και θα ήμασταν αραχτοί εκεί, σταυροπόδι. Και σε φάση όμως που να έχουμε και περάτσαδα μπροστά μας.
6: Ναι,
7: δηλαδή εκεί που μιλάμε. Εκεί που μιλάμε, να γυρνάει το κεφάλι μας και λίγο. Δηλαδή, εγώ μιλάω και συνεχίζω να μιλάω προς τα εκεί. Την ώρα που περνάει.
6: Για τον δύο.
7: Ο πίσω μοιραίος του ποδοσφαιριστή, να δούμε αν έπαθε θλάση.
6: Σωστό.
7: Λοιπόν,
6: και να
7: το
6: άλλο. Ελέγχεις αν είναι offside τα δάχτυλα.
7: Ακριβώς.
6: Και το άλλο είναι διακοπές μια εβδομάδα. Ή τετραήμερο, ρε παιδί μου. Βάλε να σου πει, ρε παιδί μου. Διάλεξε έναν και πάνε τετραήμερο όπου θέλεις.
7: Με μαρινάκι.
6: Μαρινάκι.
7: Τετραήμερο, τι τετραήμερο, μια εβδομάδα.
6: Μια εβδομάδα, άτομα.
7: Ναι. Με μαρινάκι σε σκάφος. Θηρίο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εννοείται. Εννοείται.
6: Κλεισμένη για μια εβδομάδα την Κορολόβα να σας παίζει μουσική.
7: Ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εννοείται και θα τις αλλάζαμε κιόλας τις μουσικές. Εννοώ γιατί θα βαριόμασταν.
6: Ναι.
7: Εννοείται, μια εβδομάδα μαρινάκι.
6: Μαρινάκι.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Okay.
7: Και περισσότερες μέρες. Τον Σαββίδη πού να τον βάλω. Κάπου θέλω να τον βάλω.
6: Σαββίδης πολλές εμφανίσεις τώρα τελευταία. Έμαθα και το μέρος που σου έλεγα χθες για την Κρήτη. Στο
7: τι?
6: Μαράθι.
7: Τι έκανε.
6: Λένε ότι πήγε στο Μαράθι για μια μέρα, μια μισή. Τώρα μες στο καλοκαίρι.
7: Τι να κάνει.
6: Μες στον Αύγο. Πήγε ρε παιδί μου μια βόλτα.
7: Πήγε μια βόλτα να κάνει τι.
6: Το πρωί και λέει θέλω να πάω στο Μαράθι. Πάμε. Τι έχει πρόβλημα να κλείσει εισιτήρια.
7: Τη Γένοβα.
6: Όχι. Μαράθι Ηρακλείου νομίζω ή Χανίων. Νομίζω Χανιά είναι το Μαράθι.
7: Ναι.
6: Και ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο.
7: Γιατί έγινε θέμα ότι πήγε μια μέρα
6: γιατί
7: εκεί.
6: Γιατί ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο έκανε τις διακοπές του πρωθυπουργό στο Μαράθι. Γι' αυτό έγινε θέμα. Εγώ θα στα λέω όλα.
7: Κάνετε λοιπόν αυτό. Δεν έχω το ρεπορτάζ καθόλου.
6: Εντάξει.
7: Κάνετε τώρα, κάνετε ίντρικα εσείς εδώ, ναι. Η βλάχη.
6: Α σου πω κάτι. Όταν είσαι ο Σαββίδης.
7: Ναι.
6: Ο κύριος Σαββίδης, συγγνώμη. Και πάει.
8: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
14: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Λίμπερο 107,4 ακούτε και Ελλάδα Sports 94,3 για όσους είστε στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο που θα έχουμε το ρεπορτάζ για τα του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι καθοδόν προς την Αθήνα για το σημερινό μάτς. 8 η ώρα, θυμίζω, Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για το κύπελο. Νωρίτερα, 5 παρατέταρτο, Άρης Μαρκό, εννοείται ζωντανή μετάδοση και τα δύο παιχνίδια εδώ από το Λίμπερο. Θα πούμε μετά και ποια άλλα παιχνίδια έχει σήμερα το μενού.
1: Γιατί δεν τα λες και κρατάς
0: για να μονή κοινού, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ ωραία μάτς. 3 η ώρα ξεκινάει, Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης. Τώρα, 3 η ώρα. Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης.
1: Πες ποιον πήρε ο Βόλος, μου είπες τώρα στο διάλειμμα.
0: Το Λοντίγκιν.
1: Αυτόν δεν τον κυνηγούσαν.
0: Και ο Άρης είχε ακουστεί.
1: Όχι, ρε, τον κυνηγούσαν για τη φάση που είχε γίνει.
0: Α, ναι, σωστά. Εντάξει,
1: που τελικά δόθηκε φυσικά, έτσι. Εντάξει, κατηγορήσαμε, κάναμε. Με κοίταξε.
0: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό. 5 παρατέταρτο είναι ο Άρης, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 η ώρα το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι υπάρχει βέβαια το Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: goldenboysfa.gr.
1: Πού θα με πας τώρα?
0: Πάω σε Στέλιο Στεριάδη σε δευτερόλεπτα.
1: Σε Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος... Α, έχει το μάτς σήμερα.
0: Ναι, 8 η ώρα.
1: Να τρώμε τις πάνω. Και τι θα μιλήσουμε για αυτό το μάτς, αλλά σιγά το μάτς.
0: Ναι, να πούμε για το... Α, έφυγε ο Θημιάνης. Τέλος
1: ο Θημιάνης. Ο Θημιάνης, ναι. Πανατολικάρα.
0: Από το μελετήσαμε χθες.
1: Θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Εδώ δεν έπαιξε ο Λίρατζη στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο προηγούμενο μάτς.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Είναι, λέει, συμφωνία των δύο ομάδων.
1: Ρε γάμο, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ μπορώ να το καταλάβω όταν οι παίχτες είναι δανεικοί. Εφόσον ο Λίρατζης έφυγε με κανονική μεταγραφή και ανήκει πλέον, πληρώνεται, ανήκει στην ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, δεν κατάλαβα γιατί δεν έφυγε.
1: Μπήκατε.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ο άλλος του ΠΑΟΚ, ο Τσιγάρος, πού είναι?
0: Στον Ατρόμητο είναι κι αυτός.
1: Αυτός
0: παίζει όμως τα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Όχι, μάλλον έχει δικαίωμα.
1: Ο Γιακουμάκης έβαλε γκολ χθες. Μπήκε αλλαγή και έβαλε γκολ.
0: Ναι, και κάποιος έχασε 3-0 νομίζω προχτές.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Έχασε 3-0.
1: Το πρώτη αγωνιστική.
0: Πρώτη αγωνιστική.
1: Αλλά λέει, δεν ξέρω αν είναι το πρωτάθλημα. Έλεγε Champions League, κάτι West, κάτι αυτά.
0: Α, μήπως
1: είναι. Πρώτη αγωνιστική.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω πώς λέει το πρωτάθλημα στο Κατάρ εκεί, ναι, στα Εμιράτα.
0: Κατάρ.
1: 3-0 έφαγε. Έχασε. Η ομάδα, πώς λέει, Αλ-Σαντ, πώς λέγεται.
0: Αλ-Σαμπάμπ, νομίζω.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν πρωτάθλημα, αν ήταν.
0: Κύπελο ή τέτοια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μαστοφυρμή.

0: Φιρμίνο.
1: Ο Λουτσέσκου. Φιρμίνο έχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο Στέλιος Τεριάδης θα μας δώσει και ρεπορτάζ από το τι έγινε χτες, τι φάγανε, τι ήπιανε, ποιος μίλησε, ποιος στερνίστηκε, ποιος έβηξε. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Αν τα μπέργκερ ήταν καλά. Αν φάγανε γαρίδες σε chips. Όχι chips, συγγνώμη. Sticks γαρίδας. Κάτι τέτοιες πληροφορίες.
0: Fish and chips.
1: Μου είπε κάποιος. Δεν, εγώ δεν υιοθετώ. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
1: On the road.
2: Ναι, κανονικά.
1: Τώρα πρέπει να είστε κοντά στη Λαμία, νομίζω.
2: Όχι, είμαστε στα Καμένα Βούρλα κοντά.
0: Α, είχε μια μαγαζάρα εδώ στη Θεσσαλονίκη που πουλούσε μπότες δερμάτινγκ και τέτοια. On the road, νομίζω, λιγότερο.
1: Καμένα Βούρλα.
0: Καμένα Βούρλα, ε. Τέλει. Παλιά περνούσες από μέσα, τώρα κάνω τον δρόμο, δεν περνάς.
2: Τώρα δεν περνάς, όχι.
0: Ναι. Για πες τώρα, από πού θα ξεκινήσετε το μάτς? Το μάτς τελευταίο το αφήσουμε τώρα.
1: Τελευταίο το μάτς.
0: Δεν ασχολείται κανείς.
2: Εντάξει, οκ.
0: 0-3, 0-3 εύκολα. Άντε 1-3, 1-3, εντάξει.
2: 1-3 λες.
0: Ένα, εντάξει, εύκολα. Το γκολ της τιμής θα το βάλει.
2: Θυμίζει Θόδωρο Καρυπίδη τώρα όμως.
1: Γιατί?
2: Καλά, το viral της πόλης είναι ότι τηλεφώνησε σε ιντερνετική εκπομπή ο Θόδωρος Καρυπίδης και έδωσε Άρη Ηρακλής 3-0 ή 4-0.
1: Α,
2: χθες έγινε αυτό.
1: AI ή κανονικό?
0: Κάνει τέτοια ο Καρυπίδης, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να κάνει τέτοια.
2: Όχι, δεν υιοθετεί εκπομπή ποτέ. Όχι, δεν κάνει.
1: Δεν πήρε μετά να απαντήσει ο Μάτος? Δεν παρενέβηκε ο Μάτος? Όχι.
2: Ναι. Όχι.
1: Okay.
0: Αυτό τώρα το περιστατικό που έγινε μεταξύ Καρυπίδη και Μάτος στο ημίχρονο του ντέρμπι. Γιατί το μάθαμε χθες μετά την κλίση του Καρυπίδη από τον αθλητικό δικαστή? Από την Πειθαρχική Επιτροπή, τέλος πάντων.
2: Γιατί να γράφτηκαν στο φιλοαγώνα, από εκεί δεν τα μαθαίναμε.
1: Γράφτηκε στο φιλοαγώνα, ναι. Ποιος άλλος να ήταν μπροστά εκεί πέρα?
2: Δημοσιογράφος. Ναι, μακάρι να ήμασταν μπροστά κι εμείς.
1: Δεν έχει δημοσιογράφος εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πώς? Κάποιος δεν είδε εκεί, κάποιος δεν είπε κάτι, ας πούμε, να μαθευτεί με το που τελείωσε το μάτς? Γιατί αυτό έγινε στο ημίχρονο, δεν είναι, Στέλιο?
2: Ναι, ναι, στο ημίχρονο ήταν, ναι.
1: Και σιγά το πράγμα. Εντάξει, τι ήθελε να πετάξει.
0: Ο μανούρα ήταν, ρε.
1: Ωραία, ποδόσφαιρο είναι.
0: Ο ιδιοκτήτης κατέβηκε και έκανε τη μανούρα. Δεν κατέβηκε ο γενικός αρχηγός, ήταν εκεί με τους παίκτες.
1: Για φαντάσου να γινόταν το αντίθετο. Να αρμούσε, ξέρω εγώ, ο Ιβάν Σαββίδης τον Κουκουλιά. Ω. Τέλος πάντων.
2: Ή ανάποδα. Να ήταν ο Λέο Μάτος και να έλεγε αυτά τα γαλλικά που είπε ο Καρυπίδης στον Καρυπίδη.
1: Και αυτό.
2: Ήταν τώρα, ήταν σε εκτελεστικό απόσπασμα. Τώρα έλα, μπορεί, εντάξει, δεν πειράζει. Προχωράμε.
1: Για μένα σιγά το πράγμα αυτό. Εντάξει, τα αποδυτήρια τώρα με τέτοια ένταση σε ντέρμπι. Εντάξει. Οκ, βαριές κουβέντες και εκείνο και υποτιμητικά.
2: Εντάξει. Τα γαλλικά είναι ωραία γλώσσα.
1: Πάνε να δείτε τρίλοφος καρδία. Τα ίδια γίνονται. Σιγά δεν γίνονται
2: όλες αυτές. Εντάξει.
1: Χθες τι έγινε? Τι σου έκανε εντύπωση?
2: Χθες στην δεξίσο μας ακαλεσμένη από την ΕΠΟ, στο γνωστό μαγαζί στην παραλία, είχε πάρα πολύ κόσμο του ποδοσφαίρου. Πέραν των Προέδρων των Ενώσεων, που πάντα είναι viral οι Πρόεδροι των Ενώσεων.
0: Μισό λεπτό, επειδή λες ήμασταν καλεσμένοι, δεν έγινε με. Δεν ζητούσε εσύ από την ΕΠΟ να διαπίστευση και πήγαινε?
2: Κάποιοι είναι, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι.
0: Έτσι ήταν.
2: Ήταν διαφορετικά καθεστώτα.
0: Ναι, γιατί για να πας, έπρεπε να στείλει στην ΕΠΟ ότι θέλω να πάω.
1: Και να εγκριθεί.
0: Και να σου πούνε ναι.
2: Ναι, υπήρχαν και κάποιοι οποίοι προσεκλήθησαν χωρίς διαπίστευση.
0: Okay.
2: Δεν ήταν όλοι με
0: το κανονικό, ο κανονικός δρόμος ήταν αυτός πάντως.
1: Το normal.
2: Ναι, εντάξει. Κάποιοι ήταν έτσι, κάποιοι ήταν αλλιώς.
0: Το άκουσα αυτό που είπες. Το είπες δύο φορές. Λέω, ο κανονικός δρόμος ήταν αυτός όμως. Έπρεπε να στείλεις στην ΕΠΟ, να πεις ότι θέλω να πάω και σου έστελνε πίσω το OK ή δεν σου απαντούσε, κάπως έτσι.
2: Νομίζω ότι όλοι όσοι έστελαν για να πάρουν διαπίστευση, όλοι πήραν
0: διαπίστευση. Όλοι πήραν διαπίστευση. Τότε οκ. Okay.
2: Δεν έκοψε κανέναν. Δεν κόβει.
0: Όχι, δεν είπα ότι έκοψε. Ειδικά... Λέω ότι η σωστή διαδικασία ήταν αυτή. Δηλαδή δεν έστειλε προσκλήσεις. Είπε ότι αν θέλετε να έρθετε, θα στείλετε ονοματεπώνυμο κτλ. Για να σας πούμε, να σας δώσουμε το καρτελάκι. Πάμε παρακάτω. Οι υπόλοιποι, οι πρωταγωνιστές εκεί. Εκτός από τον Μάριο Ηλιόπουλο που έκλειψε την παράσταση για μένα.
2: Και να πω επίσης ότι ήταν μια πολύ οργανωμένη βραδιά και οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό στην ΕΠΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για εμάς που πήγαμε εκεί να κάνουμε και τη δουλειά μας και για όσους ήταν παρευρισκόμενοι εκεί. Και το γραφείο τύπου της ΕΠΟ είχε φτιάξει μια μεικτή ζώνη, πέρασε από εκεί πολλοί κόσμος. Πέρασαν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που ήταν τραυματίες και είναι και διεθνείς. πέρασαν παίκτες του 2004, Τζαγουράκης, Κατσουράνης, πέρασε και φυσικά πέρασε και ο αντιπρόεδρος του ΣΟΕΦΑ, έτσι, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, με τον οποίο δεν έχει κάθε μέρα την ευκαιρία να παίξει εκεί κοντά για να σου πει μερικά πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ ξεχωρίζω την παρουσία του χθες και δεν ήταν μόνο η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ χθες. Ναι. Τώρα, το να έρθει στη Θεσσαλονίκη η εκτελεστική επιτροπή της ΟΕΦΑ και να κάνει εδώ την συνεδρία της, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ούτε θα το φανταζόμασταν ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το που συνέβη. Πέρασε στα ψηλά γιατί έχουμε πολλά πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Αλλά η διοίκηση και ο Γκάτση στην ΕΠΟ κατάφερε και έφερε εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο τον Τζέφεριν, έφερε και τον Αλκελαϊφί. Δηλαδή αυτό που λέμε, ποιο θέλετε να σας φέρουμε. Πώς λέει το βίντεο το viral, ποιο να σας φέρουμε. Που λέει κάποτε, σας φέραμε τον Έκτορ Άλλου Κούπερ που έλεγε μια πια ψυχή κάποτε.
1: Και μάλιστα, ένα βίντεο viral. Και μάλιστα σε μια χρονιά που καμιά ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν συμμετέχει σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ναι. Είναι αυτό το. Κάνει τη διαφορά, κάνει την αντίθεση, ναι. Ο κύριος Τσέφεριν πάλι είπε και το βράδυ στην ομιλία του ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Okay. Απλά θα πρέπει οι ομάδες να έχουν λιγότερα παράπονα για τη διαιτησία και να έχουν και καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους οι ομάδες. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε αρκετά. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει άλματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Τώρα, ήταν η βραδιά των 100 ετών για την ΕΠΟ. Προφανώς και ήταν. Κοιμήθηκαν μία ακόμη φορά και όπως είπε ο Κατσουράνης χαρακτηριστικά ότι από το 4 και μετά 2 χρόνια δεν πληρώνουμε πουθενά. Δεν νομίζω να είναι 2 μόνο. Δεν νομίζω να είναι 2, τέλος πάντων.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Κούτρα αυτοί βγάζανε, επειδή πήραν το κιούρο.
1: Okay.
2: Ναι. Ήταν σχεδόν όλοι οι διεθνείς εκεί. Και φυσικά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά που.
0: Και ο Τσάρτας ήταν,
2: Όλοι, σχεδόν όλοι.
0: Γιατί τον Τσάρτα δεν τον παίζουν οι υπόλοιποι, γιατί τα λέει στα ίσια και παλικαρίσια.
2: Ναι,
0: δεν στρογγυλεύει το Πόμολο.
2: Από πλευρά ΑΕΚ ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος, όπως είπες Γιώργο, μαζί με τον κύριο Λισάνδρου.
0: Από τους μεγάλους μόνο ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν,
2: Ναι, από τους ιδιοκτήτες, ναι.
0: Ναι.
2: Από τον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας Καραπαπάς. Από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Φίσας ο Σεϊταρίδης και ο κύριος Μπουτσικάρης. Καλά, ο Φίσας και ο Σεϊταρίδης ήταν εκεί για δύο λόγους.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν μέλος τη εθνική του 4 και δεύτερον επειδή είναι από τον Παναθηναϊκό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος με τον Λισάνδρο που λέει πάει στη ΣΑΕΚ.
0: Ναι, από τον ΠΑΟΚ.
2: Από τον ΠΑΟΚ ήταν η κυρία Γκοντζαρόβα και ο κύριος Σουμαζάτος και ο Βαγγέλης Προγιωτόπουλος. Και οι δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας και ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε και στα μέσα ενημέρωσης, που τον περίμεναν εκεί. Είπε και για την εθνική, είπε και για τον ΠΑΟΚ. Είπε την κλασική ατάκα που είναι η πιο διαχρονική ατάκα, νομίζω, Γιώργο και Κωνσταντίνο, ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ίδιο ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αντιπροσωπευτική ατάκα για τον ΠΑΟΚ από αυτή.
1: Εγώ νόμιζα ότι είπε ότι το Μάιο θα είμαστε καλά.
0: Τι, ποια ήταν η ατάκα του?
2: Όχι. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το είχε πει τότε που πήγε από προπονητή.
0: Ναι, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ναι. Ποιο το είπε?
2: Είναι το Δερμιτζάκι, ρε. Περίμενε.
0: Δερμιτζάκι, συγγνώμη. Okay.
2: Είναι του Παύλου. Είναι του Παύλου. Ναι, είναι. Να είναι καλά και στην Ινδία εκεί που είναι προπονητή. Να είναι καλά.
0: Μια χαρά.
2: Αλήθεια ήταν και αυτό βέβαια. Και αυτό αλήθεια ήταν. Τα λέμε όλα. Αλήθεια ήταν. Πολύ ωραία βραδιά. Είχαμε και συναυλία.
0: Απλά θα ήθελα κάποια στιγμή να το αναλύσουμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φταίει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, αυτό που είπε ο Άγγελος, ας πούμε. Τι εννοείς, Άγγελε? Να μας το κάνει τάλαρα.
1: Όχι, επειδή έχει.
0: Τι εννοείς ο ίδιος ο ΠΑΟΚ? Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος.
1: Επειδή έχει θεσμικό ρόλο ο κύριος Αναστασιάδης, είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν μια καλή ερώτηση, τι κάνει ο ΠΑΟΚ για να μην έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ? Ή τι πρέπει
0: αφού
1: να κάνει.
0: Αφού μας διευκρινίσει ποιος είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτός που είναι αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Θέλω να μας διευκρινίσει, τέλος πάντων. Δεν έγινε αυτό. Απλά είναι μια ωραία εκπομπή αυτή. Δηλαδή να πιάσουμε την ατάκα του κυρίου Αναστασιάδη και να μας πει να εκτιμήσει ή να ερμηνεύσει ο κόσμος τι εννοεί ο ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ? Σε αυτό που λέει ο Άγγελος. Πάμε παρακάτω. Από τον Άρη.
2: Ο Άρης αποφάσισε να μποϊκοτάρει την δεξίωση αυτή.
0: Μηδέν, καμία δηλαδή εκπροσώπηση.
2: Κανείς.
0: Okay.
2: Κανείς.
0: Ηρακλή.
2: Κανείς. Ούτε Ηρακλής.
1: Ούτε.
2: Περίμενα να δω και τον κύριο Μεραβασιλιώτη να σα πω την αλήθεια, αλλά δεν τον είδα. Δεν υπήρχε από τον Ηρακλή κανείς.
1: Μπούσης από Όφη.
2: Όχι.
1: Πρασάς, τίποτα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Κομπότης, τέτοιο.
2: Ο κύριος Αλαφούζης, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να βρεθεί λόγω προσωπικού κολλήματος, ενώ είχε προσκληθεί κανονικά, όχι μόνο ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ως πρόεδρος του Super League, έτσι.
1: Σωστά.
2: Αλλά είχε ενημερώσει από την προηγούμενη μέρα ότι είχε ένα προσωπικό θέμα που δεν του επέτρεψε να πετάξει για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Άρα την προηγούμενη μέρα, ας πούμε, στο τραπέζο μας στη Σοφούλη ήταν μόνο ο κύριος Σαββίδης από τους μεγάλους.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Οι άλλοι ήρθαν την επόμενη μέρα, οι υπόλοιποι.
0: Ναι, οι άλλοι μόνο ο κύριος Λιόπουλος.
2: Ναι, ο κύριος Λιόπουλος ήρθε μαζί με τον κύριο Λισάνδρο.
0: Ωραία, πάμε, φεύγουμε από το τραπέζι από τη γιορτή και πάμε στο σήμερα και ειδικά σε αυτό, αρχικά σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, τους Μαροκινούς που πήρε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Ένας είναι Μαροκινός.
0: Ο άλλος τι είναι.
1: Ο άλλος
0: είναι Ελληνο-Ιρανός. Ναι. Ναι, σωστά. Από αυτό έχουμε κάτι παραπάνω από την απλή αναφορά που κάναμε εμείς.
2: Καταρχήν έχουμε δύο παιδιά τα οποία έρχονται να δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι στο μετέχνιο μεταξύ ΠΑΟΚ Β και ΚΑΠΑ 19. Θα δούμε πού θα ενταχθούν. Ο Χαπίπης, ο οποίος ήρθε από τη Χόρθενες. Το Χαπίπη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον είχε εντοπίσει αφού παίζει στις μικρές εθνικές. Δηλαδή είχε έρθει να παίξει η εθνική νέων και τον ΠΑΟΚ ήδη τον είχε, του είχε κάνει κρούση από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε με την εθνική νέων όταν είχε έρθει να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα που βρήκε την ευκαιρία, τον πήρε από τη Horses. Και τον Αζούς, ο οποίος ήταν αρχηγός στην ΚΑΠΑ 23 της Λέουβεν, μένει να δούμε. Είναι μια μεταγραφή από το Βέλγιο, μια αγορά που ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ελκαντουρί. Έχει παίξει πολλά χρόνια εκεί. Σίγουρα θα ξέρει τα κατατόπια εκεί ο Ελκαντουρί. Και επαναλαμβάνω, μένει να δούμε αν θα ενταχθούν στον ΠΑΟΚ Β ή αν θα ενταχθούν στην ΚΑΠΑ 19. Ποιος από αυτούς θα πάει στον ΠΑΟΚ Β και ποιος θα πάει στην ΚΑΠΑ 19. Θα δούμε. Θα κρίνουν οι προπονητές. Ο Ελκαντουρί στην ΚΑΠΑ 19
0: okay.
2: Και ο Δανιπόνος που είναι στον ΠΑΟΚ Β. Αυτή τη στιγμή νομίζω θα περιμένουν στις προπονήσεις να δουν το επίπεδο που βρίσκονται.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Ποιο πήγαινε να του βλέπω για ΚΑΠΑ 19.
0: Πάτω. Ωραία. Μεταγραφές δεν κάνουμε άλλες, δηλαδή δεν λέμε για άλλες. Για ελεύθερους και τα λοιπά, αν προκύψει κάτι.
2: Όχι. Μόνο αν προκύψει κάτι πολύ special, το οποίο θα είναι too good to refuse που λένε.
1: Ναι, απλώς ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται, ρε παιδί, να βρει κάποιον από τους ελεύθερους.
0: Εντάξει, είναι πολύ γεμάτο ρόστερ.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πιο πολύ ψιλοκαίγεται για να ελαφρύνει το ρόστερ.
2: Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Ότι ήδη χθες είχαμε την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Θημιάνη, ο οποίος με ελεύθερη μεταγραφή πήγε στον Πανετολικό. Υπέγραψε εκεί τριετές συμβόλαιο, Θημιάνης. Ιδανικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε.
0: Και την Κυριακή παίζει.
2: Αυτό είναι καλή ερώτηση.
1: Δεν έχει γίνει συμφωνία, δεν έχουν πει κάτι.
2: Θα το μάθουμε. Αν θα το κάνουμε την αποστολή στο Σάββατο από τον Πανετολικό,
1: Ο Λίρατζης σήμερα στον Ατρόμητο, επειδή είναι μάτς κυπέλου, μπορεί να παίξει.
2: Δεν ξέρω αν είναι στην αποστολή. Δεν είναι αποστολή Ατρόμητου, να σου πω την αλήθεια. Αν είναι στην αποστολή, θα παίξει. Ναι. Αλλά γι' αυτό που λέγατε λίγο πριν,
1: ναι.
2: Επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ καχυποψία γενικότερα. Η δική μου εκτίμηση σε αυτές τις συμφωνίες των ομάδων, ακόμη και αν είναι με ελεύθερη μεταγραφή, είναι γιατί μπορεί ένα λάθος ανθρώπινο ενός ποδοσφαιριστή να εκλειφθεί ως μη ανθρώπινο και γι' αυτό οι ομάδες προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές με αυτόν τον τρόπο.
1: Για τον ίδιο λόγο που δεν έπαιξε και ο Νούς, ας πούμε, κόντρα στον Ολυμπιακό προχθές.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Και ειδικά όταν μιλάμε για αμυντικούς κιόλας.
1: Ναι.
2: Καλά κάνουν οι ομάδες και προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές. Okay. Τώρα, νομίζω ο Λίρατζης δεν ξέρω αν είναι στην αποστολή. Λογικά θα είναι, δεν έχω εικόνα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έπαιξε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να έπαιξε στο κύπελλο. Δεν ξέρω αν τον είπαν και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Στα του παιχνιδιού σήμερα, εντεκάδες μικρή, τέτοια διαθέσιμη πρόβλεψη.
2: Στην αποστολή είναι σχεδόν όλοι του τραυματίες. Δηλαδή, και μία από τις ειδήσεις της βραδιάς χθες, γιατί μας μίλησαν δύο τραυματίες του ΠΑΟΚ και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος είπε ότι θα είμαι έτοιμος αμέσως μετά τη διακοπή. Ναι. Οπότε θα είναι έτοιμος για το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 12 Οκτωβρίου. Ο Γιαννούλης είπε ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα. Εντάξει, okay, υπάρχει το 20ήμερο αυτό που θα κερδίσει πολύ χρόνο. Τα επόμενα παιχνίδια σίγουρα μετά την Καλαμάτα, δηλαδή. Θα περιμένει ο λύση να δει τι προπονήσει. πέραν του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη, εξ' όπως όλοι έχει μείνει ο Λουσέ, εξ' όπως όλοι έχει μείνει και η μακροχρόνια και ο Δέσπο, που είναι μακροχρόνια από Μεϊτέ, Τσάλο, Ψαρή, και αυτοί έχουν μείνει εξ' όπως όλοι, και ο Μπάνζα, ο οποίος έμεινε εξ' όπως όλοι για να προετοιμαστεί καλύτερα, να τακτοποιήσει και τις προσωπικές του εδώ υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη, να βρει και ένα σπίτι να μείνει σαν άνθρωπο, να μην μένει στο ξενοδοχείο, και την Κυριακή να είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτσο με τον Πανετολικό. Τώρα για τους μικρούς. Υπάρχει το σενάριο το κλασικό, δηλαδή να είναι ο Χατσίδης και ο Μύθου οι δύο. Και υπάρχουν και πιο εναλλακτικά σενάρια. Το να είναι ο Μύθου μπροστά ή ο Μοναστηρίδης στο τέρμα. Ή το να είναι ο Μύθου μπροστά και ο Μπαταούλας στα στόπερ. Πάντως ο Μύθου είναι σίγουρος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους
12: τσάκμπαν.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη η απολογιστική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω. Τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League θέλει ο Ολυμπιακός που δέχεται την Αγγελόνια. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σά θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Φαρέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτζουκ σέντρα στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από Αντένα και Magenta Sports 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Στις 8.30 αναμένεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων Μάριους και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 6 παρατέρτο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ντεμπούτο με τους πράσινους αναμένεται να κάνει ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και η Μραν Λουζάκη. Ο τραυματίας στα μπόρδα Κόταρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς έχουν προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Νίκου Κατσάτσου. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Face. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, τόνισε στην ένταξη τύπου. Ενώ για της αυριανής αναμέτρησης του Όφη κόντρα στη Χόβενχάιμ, ο Χρήστος Κόντης, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόβενχάιμ, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. ΑΕΚ και Λέτσι ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της United Adelaide, Παναγιώτη Κικιάνης. Εκδεμένο rotation θα προχωρήσει ο Μαρκο Νίκολης στην αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 8 τον ΠΑΟΚ. Φαρέλα βασικού αναμένεται να πάρουν η Μύθου και Χατσίδης. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλέγκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοβ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βόρα. Ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό στις 5 παρατέταρτο για τη League Face του Κύπελλου Ελλάδας. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Βοριαζίδης χωρίς τους Ελ Αραμπί, Σεμπά και Καστάνιο για λόγους αποφόρτισης θα αγωνιστούν οι φιλοξενούμενοι. Αυτή την ώρα η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ, τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sky. Την αισιοδοξία του πως αύριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίν, φοξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Αμπού Ντάμπι εν ώψη του Super Cup της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΕ για τη συμπλήρωση 5 ετών από τον θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για το οποίο υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, τόνισε σε συνέντευξή του στη EuroLeague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του, σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Face του Europa League, στις 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας, στις 10 Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Η Αντριάννα Πούλιο, Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Μπρουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Έχουμε αρκετά πράγματα και να συζητήσουμε σήμερα, καθώς έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει στη League Phase του Europa League. Έχουμε αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος, 4 στο σύνολο. Έχουμε αυτή την ώρα, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος κάνει μια απολογιστική συνέντευξη, η οποία έχει σηκώσει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το γεγονός ότι επέλεξε ο συγκεκριμένος κάποιους δημοσιογράφους για να την δώσει. Έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχουν πει. Από εκεί και πέρα έχουμε τη μεταγραφή του Μάριους για τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το μεταγραφικό παράθυρο για τις ελληνικές ομάδες. Από εδώ και πέρα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να αποκτήσουν μόνο ελεύθερους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει ελεύθεροι από χθες το βράδυ. Δεν μπορεί, ξαναλέω, κάποιος να μείνει ελεύθερος σήμερα και να πάει να τον αποκτήσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Παραδείγματος χάρη ο Θημιάνης, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πανετολικό, έμεινε χθες το βράδυ ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Αν έμενε σήμερα το πρωί, δεν θα μπορούσε ο Πανετολικός και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να αποκτήσει τον Θημιάνη.

Αρχικά να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στο 1 λεπτό δεν υπάρχει σκορ στην αναμέτρηση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Να δούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αυτό είναι για το πρόγραμμα το σημερινό για το κύπελο Ελλάδος, για τη League Face. Το παιχνίδι τώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό μεταδίδονται και τα δύο από Sky Hybrid, από το υβριδικό δηλαδή του Sky. Και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Και 8 η ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ, τηλεοπτική κάλυψη από Open. Όλες μεταδόσεις φυσικά των αγώνων των απογευματινών, και Κηφισιά Παναθηναϊκός και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Από τον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. 10 η ώρα το βράδυ, να θυμίσω, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 και Αντένα, και ραδιοφωνική θα είμαστε μαζί εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 για την πρεμιέρα των Ερυθρόλευκων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην ευρωπαϊκή διοργάνωση πάνω πιο συγκεκριμένα, στο Europa League για την φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει αντίδραση κόντρα στην Γιαγκελόνια, μια ομάδα η οποία πριν από 2 χρόνια έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην χώρα της, μια ομάδα η οποία φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αίτητη.

Στο πρωτάθλημα της χώρας στην Πολωνία δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Μετά από 7 αγώνες έχει 12 βαθμούς. Σκοράρει βέβαια σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, αλλά δέχεται και γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όσον αφορά τα προκριματικά του Europa League που έπαιξε το καλοκαίρι, αντιμετώπισε αρχικά την Rangers, την οποία απέκλεισε, κερδίζοντας την 2-1 στην Πολωνία και 1-1 ισοπαλία εκτός έδρας. Μετά αντιμετώπισε την Ιμπέρια 1999 από την Γεωργία και με 2 νίκες εύκολα κατάφερε να περάσει. 4-0 στην Πολωνία, 2-1 εκτός έδρας κέρδισε η Γιαγκελόνια. Όπως και ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα, έτσι και η Γιαγκελόνια προέρχεται από ήττα κόντρα στην Βίσλα Κρακοβίας. Μάλιστα έκανε και πολύ κακή εμφάνιση. Την πάτησε πραγματικά η Βίσλα Κρακοβίας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση την Γιαγκελόνια. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η Γιαγκελόνια στο πρωτάθλημά της. Μας ενδιαφέρει το τι έκανε ο Ολυμπιακός και το τι θα κάνει σήμερα, καθώς να θυμίσω πως πέρα από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σαν ομάδα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για την για το UEFA ranking όσον αφορά την Ελλάδα. Και το λέω αυτό για να θυμίσω πως η Πολωνία, δηλαδή από η χώρα της Γιαγκελόνια, είναι στην 10η θέση, είναι η χώρα την οποία κυνηγάμε για αυτή τη στιγμή, έχουμε διαφορά 913 βαθμών. Μια ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού θα μας πάει πολύ πίσω, μια ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά. Να θυμίσω ότι η Πολωνία έχει 2 ομάδες στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εμείς έχουμε 4. Αν κάποιος βάλει κάτω τα νούμερα και δει ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις League Faces υπάρχουν διπλάσια παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε σχέση με τις πολωνικές ομάδες, καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες να περάσουμε τους Πολωνούς είναι πάρα πολλές. Αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να κάνουμε νίκες και οι Πολωνοί να μην παίρνουν θετικά αποτελέσματα. Είναι μια καλή αρχή σήμερα λοιπόν για να μπορέσουμε να φτάσουμε ακόμη περισσότερο τους Πολωνούς.

Να θυμίσω τη διαφορά της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA σε σχέση με την 11η και την 12η, οι οποίες δίνουν ακριβώς τα ίδια προνόμια, είναι ότι ο πρωταθλητής βγαίνει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League. Αυτό σημαίνει και αυτόματα βαθμοί για την κάθε χώρα, καθώς δίνονται 6.000 βαθμοί στην ομάδα και δια 5 που ξεκινάνε οι ομάδες, 1.200 βαθμοί κατευθείαν στο σακούλι της χώρας που θα έχει αυτή την θέση, την 10η θέση. Δηλαδή τους βαθμούς που βάλε φέτος η ΑΕΚ, αλλά χωρίς να. Άμα είμαστε στη 10η θέση, δεν θα έπαιζε τον προκριματικό γύρο, δηλαδή τον γύρο στα play-off που έπαιξε με την Λεύσκη Σόφιας.

Επίσης, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, υπάρχει αυτή η άτυπη μάχη που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια για το αν θα βγει πρωταθλητής στο τέλος της περίοδου. Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά αυτή η άτυπη μάχη όπου τα προηγούμενα χρόνια την έδινε με την Bodo Glimt, φέτος θα τη δώσει πάλι με την Bodo Glimt, η οποία έχει 55.000 βαθμούς. Θα τη δώσει με τη Σαχτάρ που έχει 57.250 βαθμούς, όσο έχει και Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι ομάδες από τις χώρες που βρίσκονται την 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κάτω, όπου η πρωταθλήτρια ομάδα που θα έχει τον υψηλότερο συντελεστή στο ranking της UEFA θα πάρει απευθείας πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Οπότε είναι κάτι το οποίο μελλοντικά και τους επόμενους μήνες θα μας απασχολήσει. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να μιλάμε γι' αυτό. Απλά το αναφέρω για να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όσον αφορά τη βαθμολογία της UEFA, για να κλείσουμε με αυτό, η Πολωνία είναι στην 10η θέση με 45.125 βαθμούς, η Τσεχία είναι στην 11η θέση με 44.725 βαθμούς και 44.212 βαθμούς έχει η χώρα μας, η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 12η θέση. Όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχει αυτή η διαφορά 913 βαθμών με την 10η θέση. Σε ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού σήμερα, η Ελλάδα θα προσθέσει 400 βαθμούς στην βαθμολογία της, οπότε θα μειωθεί η διαφορά στους 513 βαθμούς. Επίσης, να θυμίσω ότι αύριο ο Όφη παίζει με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ένα παιχνίδι γιορτή για το κριτικό ποδόσφαιρο, με τον ταξιάρχη Φούντα που εκπροσώπησε τους παίχτες και φυσικά τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να παραχωρούν σήμερα συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Και οι δύο, και ο Κόντις και ο Φούντας, από τα λεγόμενά τους φάνηκαν να πιστεύουν πολύ στο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην γερμανική ομάδα αύριο το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι Όφη να μπορέσει να μαζεύσει και αυτού του βαθμού στη League Phase του Europa League. Μάλιστα, ο Κόντις έθεσε ένα στόχο που είπε ότι είναι 9 έως 11 βαθμοί. Κάπου εκεί θα κριθεί η πρόκριση στην 24η, οπότε δεν ήταν τυχαίοι οι βαθμοί που είπε ο Χρήστος Κόντις. Προφανώς και ο μεγάλος στόχος του Όφη, ο οποίος έχει δύσκολο πρόγραμμα να πούμε, είναι να μπει στην 24η. Αν το καταφέρει αυτό, φυσικά θα μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, με συγχωρείτε. Αν δεν τα καταφέρει, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για αποτυχία. Ο Όφη παίζει μέσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια και μακάρι αύριο κιόλας να μπει με το δεξί και να καταφέρει να πάρει βαθμούς. Στο 16ο λεπτό νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0 για το κύπελλο Ελλάδος. Όσον αφορά το σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι φυσικά έδωσε συνέντευξη χθες και ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ και ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος να θυμίσω ότι έχει πολωνικό διαβατήριο, καθώς η γιαγιά του ήταν από την Πολωνία και σήμερα θα αντιμετωπίσει μια ομάδα της πατρίδας της γιαγιάς του. 10 η ώρα, ξαναλέω, η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Να δούμε στις υπόλοιπες θέσεις τι θα επιλέξει ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Μεσοεπιθετικά είναι περιορισμένες οι λύσεις τις οποίες έχει να διαχειριστεί ο Ισπανός τεχνικός. Καθώς τα χάφ είναι συγκεκριμένα, είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, είναι ο Φρόιλερ, είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος πιστεύω ότι θα γυρίσει στην ενδεκάδα, και από εκεί και πέρα είναι ο Φίλης και ο Μπακούλας. Υπάρχει και ο Τσικίνη, ο οποίος είναι ένας all-around παίκτης, έτσι όπως τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχει παίξει, ξεκίνησε να παίζει ως οχτάρι, έπαιξε ως δεκάρι με τον Μεντιλίμπαρ, έπαιξε και στα πλάγια. Και στα πλάγια είναι πολύ περιορισμένες οι λύσεις του Ολυμπιακού και γενικότερα στην τριάδα πίσω από τον Center 4. Καθώς λείπει και ο Γκουστάβο Σά που έχει μυϊκό τραυματισμό, λείπει και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είναι τιμωρημένος καθώς δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Νάιμεγγεν. Οπότε οι λύσεις είναι συγκεκριμένες: είναι ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Ζέλσον Μάρτινς και είναι και ο Μπέιλι και φυσικά ο Τσικίνιο. Οπότε από αυτούς τους τέσσερις, ίσως οι τρεις θα βρίσκονται πίσω από τον center four, ο οποίος αναμένεται να είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός πήρε κι άλλον έναν ακόμη center four, τον Μάριους από την Σαμσουσπορ, ο Αφρικανός 28 ετών. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πληρώσει μια υπεραξία, είναι αλήθεια, καθώς ήταν. Τα χρονικά περιθώρια στένευαν και καλά έκανε για την πλήρωση Ολυμπιακός στην υπεραξία. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, ψηλός, 90, γρήγορος, δυνατός. Στα αρνητικά είναι ότι είναι κάπως ατσούμπαλος, να το πούμε κάπως έτσι, μερικές φορές. Αλλά προφανώς όλοι οι παίκτες έχουν θετικά και αρνητικά. Ένας καλός center four, ο οποίος πέρσι έβαλε 23 γκολ με τα 8 να είναι στο Conference League και να βγαίνει δεύτερο scorer
στο Conference League της περασμένης περίοδου. Να θυμίσω, έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και κύπελο και όχι στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και αν θα δηλωθεί ο Μάριους στη λίστα. Είναι πολύ μακρινό βέβαια όλο αυτό το σενάριο. Στα υπόλοιπα της σημερινής ημέρας, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στο Απόστολος Νικολαίδης, τώρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Απόστολος Νικολαίδης, είναι κάτι πολύ οξύμορο. Ο Παναθηναϊκός τέλος πάντων αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης στις 6 παρατέταρτο, θα κάνει rotation ο Νίστρουπ και καλά θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη, την τελευταία αγωνιστική παίζει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνουμε πως θα θέλει να κάνει το 3-3. Πριν πάει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αυτή τη στιγμή έχει παίξει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έχει παίξει ένα παιχνίδι και η Κηφισιά. Έχει φέρει η Κηφισιά 2-2 σοπαλία με τη Μαρκό εκτός έδρας, έχει ισοφαριστεί στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 1-0 την νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Αναμένεται να γίνουν αλλαγές και στην άμυνα και στον τερματοφύλακα. Ο Κότσαρης έχει πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός. Ο Κάντρης με τον Πάλμε Μπράουν θα πάρουν τις θέσεις των Ντεφράι και Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν μάλιστα είναι εκτός αποστολής και για λόγους ξεκούρασης. Όπως επίσης εκτός αποστολής έμεινε και ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ιμπράν Λουζά. Αναμένεται να δούμε για τον Σαλάχ Εντίν, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος έκανε προετοιμασία με την Ρώμα. Οπότε ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής στη σημερινή αναμέτρηση ο Ανάς Σαλάχ Εντίν.

8 η ώρα να θυμίσω είναι αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο, στο γήπεδο του Περιστερίου και φυσικά και εκεί ο Λύση θα κάνει αλλαγές, θα προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation καθώς χρειάζονται ξεκούραση και αρκετοί παίκτες. Όχι τόσο πολύ όσο θα κάνει ο Παναθηναϊκός κοντρα στην Κηφισιά ή όσο θα κάνει αύριο η ΑΕΚ που παίζει με τον Πανσεραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια, αλλά θα κάνει και αυτός. Μάλιστα, μια και ανέφερα την ΑΕΚ, να πούμε πως υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα πως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ τη United Adelaide Παναγιώτη Κικιάννη. Πέρα από την ΑΕΚ, βέβαια, ενδιαφέρεται και η Λέτσε για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο παίζει η ΑΕΚ για τον κύπελο Ελλάδος, αύριο το απόγευμα στην Allwyn Arena. Επίσης, δεν αναφέραμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό που παίζει σήμερα το βράδυ, γιατί έχουμε περισσότερα να πούμε. Και για την επίσκεψη της θύρας 7 χθες στο Radio, που μίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τους ζήτησε και από το επιτελείο και από τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στις νίκες, να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και να διεκδικήσουν πρωτάθλημα κύπελλο. Όχι να διεκδικήσουν, να πάρουν πρωτάθλημα κύπελλο για να κάνουν μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Μάλιστα, αναμένεται και σήμερα να δημιουργηθεί καυτή ατμόσφαιρα τον κόσμο του Ολυμπιακού στον Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου τώρα βέβαια είναι μια κατάσταση λίγο περίπλοκη. Έβγαλε ανακοίνωση χθες η θύρα 7, έβγαλε ενημέρωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ενημέρωση ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε πως θέλει ενότητα, θα τη διαβάσουμε αναλυτικά σε πολύ λίγο.

0: need you tonight. Λοιπόν, όσα είπε η Πάη Ολυμπιακός. Η οικογένεια του Ολυμπιακού ξεκινάει το ταξίδι στο Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοι μας, είναι αποδεκτές και εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα επίσης. 102 χρόνια τώρα μάθαμε στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Είμαστε σίγουροι ότι αύριο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίχτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στη θέση του, όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στον δαυνοστεφανωμένο έφηβο. Το τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία ξανά στην Ευρώπη. Αυτά που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός μας τα τελευταία 30 χρόνια με Ευρωπαϊκό στους νέους, 23 στα 30 πρωταθλήματα, κύπελα και Super Cup, συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να ονειρευτούν ούτε για τις επόμενες 100 ζωές τους. Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πεπρωμένο μας, στα τρόπαια, στους τριάμβους, στη δόξα, όλοι δίπλα στον θρύλο. Αυτή είναι ουσιαστικά η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα. Είναι σωστή η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με ένα λάθος κατ' εμέ. Το λάθος έχει να κάνει με εκείνη την μικρή παράγραφο η οποία θα μπορούσε να είχε, να μην υπάρχει τέλος πάντων στην ενημέρωση του Ολυμπιακού, όπου αναφέρει για αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι. Θεωρώ ότι για ακόμα και όσοι φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, που σίγουρα είναι κάτι λάθος γιατί δεν βοήθησε ούτε την ομάδα τους, και φυσικά δεν βοήθησε και τον νέο προπονητή, ο οποίος είναι ο τελευταίος που φταίει σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είναι ο τελευταίος που φταίει και ο μοναδικός που δεν φταίει βασικά στον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη για την όποια εικόνα είχε ο Ολυμπιακός. Ο Αλγκουαθέλη δεν κρύφτηκε. Θα μπορούσε να πει: παιδιά, ήρθα Πέμπτη, δεν ξέρω τα ονόματα καλά-καλά των παιχτών. Να κάτσω στην κερκίδα, να αναλάβει ένας άλλος να καθίσει στον πάγκο στο παιχνίδι του Σαββάτου και από την Τετάρτη βλέπουμε. Δεν το έκανε αυτό, έκατσε στον πάγκο. Όμως στην τοποθέτηση χθες της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το. Όποιος δεν θέλει να έρθει στο γήπεδο και έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρθει στο γήπεδο και κάποιος άλλος Ολυμπιακός, δηλαδή ότι αυτή δεν είναι Ολυμπιακή, θα πάρει τη θέση του, νομίζω είναι λάθος. Η υπόλοιπη ανακοίνωση και το ύφος της ενημέρωση, μάλλον η θέση, άμα θέλει να το πούμε έτσι, είναι σωστή. Και επίσης να πούμε ότι αυτοί που φώναξαν Μεντιλίμπαρ δεν νομίζω ότι ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένας τρόπος να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους. Οκ, μπορεί να μην ήταν ο πιο σωστός, αλλά ήταν ένας τρόπος να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους. Και όλες αυτές οι αντιδράσεις που έχουν υπάρξει μετά από αυτό δεν μπορούν να κόψουν από τον υγιή κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο. Και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ για το τι αναφέρω. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Επιστρέφουμε με τα τηλέφωνά σας και φυσικά και τα μηνύματά σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές σας και μετά θα πάω και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Ακούς?
0: Ακούω, Σάκη, ναι.
1: Έλα, τι κάνει η Κατερίνα, λέει, τι γίνεται.
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Α, εδώ στη δουλειά, να πάμε στο γήπεδο, θα πάω τώρα, θα πάω. Αν δούμε να θα πάω.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Πάμε για να δούμε τι θα γίνει. Τέσσερα μπαλάκια τα έρθουν. Δεν μου λες κάτι, τι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, για ποιον είναι ο Ολυμπιακός να ανακοίνωσε γενικά ή για τους συλλάβους του?
0: Γενικά για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τι διάβασα νωρίτερα.
1: Α, γιατί εμείς είμαστε στην Αθήνα, είναι για τον Πειραιά εκεί που λένε οι πρωταθλητές και ομάδα της Ευρώπης.
0: Όχι, είναι για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες περιοχές.
1: Γιατί και εμείς είμαστε διαφορετικά, και εμείς είμαστε Ευρωπαίοι γνήσιοι, κατάλαβες, έχουμε πάει τελικούς, έχουμε πάει πολλά. Είμαστε άλλη ιστορία εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω για το Σαλάχ.
0: Ναι.
1: Το διάβασα και έχει παίξει καλές ομαδούλες, είναι γρήγορος λέει, με την μπάλα στα πόδια.
0: Είναι, τον έχω δει από κοντά γιατί είχα κάνει πέρσι τη μετάδοση του Ολυμπιακού Σαϊτχόφεν. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Είναι καλός και αμυντικά βέβαια, δεν έχει κενά. Σε πολύ καλή ηλικία, μόλις 24 ετών. Με παρουσία, όπως είπες και εσύ, σε σοβαρές ομάδες και καλές ομάδες. Στον Άγιαξ, στην Αϊτχόφεν που πήγε πέρσι τον Νικό. Δεν ήταν βασικός πέρσι στην Αϊτχόφεν. Ήταν όμως το βασικό rotation της ομάδας. Στη Ρώμα έπαιξε ελάχιστα, στην οποία και ανήκει. Από εκεί και πέρα ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι είναι...
1: Κάτι άλλο, πώς αυτός ο προπονητής το εξάρι το έχει σβήσει τελείως.
0: Ναι, τι εννοείς το έχει σβήσει τελείως?
1: Δεν υπάρχει εξάρι στον Παναθηναϊκό.
0: Ότι είναι Καμάρα παίζει εξάρι.
1: Καλά το Καμάρα.
0: Δεν είναι ο σκληροτράχυλος αυτός ο παίκτης που έχουμε συνηθίσει, είναι ένας άλλου είδους παίκτης. Αλλά εξάρι παίζει ότι είναι Καμάρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν είναι το εξάρι το που ξέραμε, ρε παιδί μου, το εξάρι. Πώς ήταν η εξάρι, άσχετα μάθει και αυτός ο Έλληνας, όπως τον λέγαμε.
0: Ο Σιώπης.
1: Ο Σιώπης, ναι. Δεν
0: εντάξει, και ο Σιώπης είχε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, συνήθως τα εξάρια είναι και πιο ψηλά κορμιά, βοηθούν στις πρώτες μπάλες, στις κεφαλιές, ναι. Ψηλό παιχνίδι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Σιώπης, πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση, όχι τόσο καλός με την μπάλα. Ο Κιάν Καμαρά, ας πούμε, είναι πολύ καλός με την μπάλα από όταν ο Σιώπης, έτσι.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά είναι πολύ πιο soft.
1: Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ. Εκεί θα είναι πολύ πιο soft και εκεί θέλει λιγάκι και λίγο ξέρει λίγο.
0: Ναι. Ο Λούζα πάντως, ο οποίος έπαιξε για αυτός προχθές με τον Πανετολικό, ναι. Είναι ο παίκτης που θα μπει στις μονομαχίες, θα βάλει τα πόδια του, θα κάνει και το φάουλ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε σε πολύ καλές θέσεις, κυρίως έχουμε φοβρούς παίκτες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τον πάρουν το πρωτάθλημα το λιγότερο με 18 διαφορά από το δεύτερο.
0: Ανεβαίνεις, όσο περνάνε οι μέρες, ανεβαίνεις, βλέπω.
1: Ναι, μωρέ, γιατί βλέπω τώρα, εντάξει, θα βλέπεις αυτά να κοινώσει και στον Ολυμπιακό, τον κατήπαλο δεν υπολογίζω. Η ΑΕΚ βλέπω κάνει λίγο κοιλιά. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει και με την Ευρώπη, να δούμε. Πιστεύω ότι θα τον πάρουμε 10. Κοίταξε, σου κομπή θα βάλουν αρνί έξω από το. Ξέρω που είναι.
0: Σούπα, μα είναι για αρνί με μέσα.
1: Αρνί εκεί παρέα, όλοι θα έρθει και ο φίλος μου. Πώς τον λένε, μόνο το φίλο μου, τα Ολυμπιακάκια. Ο Χάρης θα έρθει, όλοι. Αλλά οι Γιώργηδες πού είναι, να ακούσουμε λίγο τους Γιώργηδες για τον Ολυμπιακό. Δεν βγαίνουν, γιατί. Σε έξι κόψει, όχι, είναι καλά παιδιά.
0: Ο Γιώργος, ο ένας κόπηκε από τον κύριο Δήμο. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε ξέρω πού είναι, δεν είπα ότι έχουν κοπεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε. Άσε ο Γιάννη, με το ταξί θα βλέπεις τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Γιάννης λέει πολλά για μένα, ο Γιάννης είναι συνάδελφος. Θα βλέπεις Γιάννη τον Παναθηναϊκό από το ράδιο και θα πηγαίνεις, αντί για τα πατήσα θα σου λένε, θα πηγαίνεις στο Καλάτσι. Λοιπόν, άντε, είναι φίλος. Λοιπόν, άντε,
0: να σε καλά, Σάκη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
2: Τι έχουν πάθει οι Παναθηναϊκοί σαν τα λιγκάρια ασχολούνται για τον Ολυμπιακό τώρα από χθες?
0: Τι έχουν πάθει,
2: Παναγιώτη? Γίνανε Μπαρσελόνα. Δεν λέω, ο άλλος εχθές που είπε ότι χρηματίζει τη θύρα αυτά, για να μας πει από ποιο χρηματίζει τη θύρα αυτά. Και άλλος που μας
0: είπε. Προφανώς το είπε όταν έφυγα από εδώ, έτσι, γιατί χθες έκανα μία ώρα εκπομπή.
2: Ναι, το είπε. Ναι.
0: Δεν άκουσα μετά, γιατί ήμουνα στην συνέντευξη τύπου.
2: Όχι, σε
0: μένα δεν το είπε σίγουρα. Στο εγγύο μου.
2: Σίγουρα, ο τελευταίος.
0: 100%.
2: Ναι, και ποιος από πού Ολυμπιακός είναι η δικιά του ομάδα Όφη? Που βγήκε ένας άλλος και είπε.
0: Καλά, προφανώς είδαμε ότι δεν είναι δικιά του ομάδα Όφη, γιατί τον κέρδισε.
2: Ναι, αλλά τους αφήνεις όμως εκεί πέρα. Αυτό είναι μηνύσιμο όμως εκεί πέρα, δεν είναι? Και κοκκινοσκουφίτσα που λέει ο Ψαροκασέλης έχει πει.
0: Ποιο?
2: Ψαροκασέλης, κοκκινοσκουφίτσα. Ένα συγκεκριμένο. Ξέρω,
0: δεν ξέρω. Ναι, αυτό το, τα οποία αναφέρεις δεν ξέρω αν είναι.

0: Ολυμπιακό.
1: Νομίζω πως έχει και πολλά, ναι.
0: Και οι 2000
1: σαν αθλητές έχει και πολλούς αθλητές. Τώρα,
0: όχι, όσον αφορά τους τίτλους... πιάνουν. Τα μετάλλια που στο στίβο που παίρνουν τα μετάλλια και τα K17, K19,
1: ναι,
0: τα μετράει όλα αυτά.
1: Στους 2000 πιάνονται και αυτά. Επίσης, έχουμε αναλύσει και άλλες φορές. Ας πούμε, στα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου, πιάνονται τουλάχιστον με βάση τα όσα έχουν γραφτεί για του 2000 τίτλους, είναι 43 ας πούμε, τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού, γιατί έχει πάρει και κάποια πρωταθλήματα Αθήνας τα παλιά χρόνια που ήταν διαφορετικός τρόπος εξαγωγής. Τουλάχιστον έτσι είναι γραμμένο. Τώρα ο καθένας κρίνει το τι διαβάζει.
0: Να γιορτάζουν εκεί κάθε χρόνο και το Γουέμπλεϊ και περασμένα μεγάλη ευή και ο άλλος να μας πει τώρα ότι θα πάρουν και Champions League τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο υπεραισιόδοξο αυτό.
0: Όχι, μας προκαλούν όμως εχθές. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω έτσι. Εντάξει, δεν είμαι τέτοιος χαράκτης, αλλά χθες μου βγήκανε εκεί πέρα και λέγανε. Είπαμε ναι. να μιλάνε για τις ομάδες τους. Να πούνε για τον Ολυμπιακό, να πούνε. Γιατί ναι. τόσο πολύ του κόφτει ο Ολυμπιακός και η κρίση που περνάει ο Ολυμπιακός θα τη βρει την άκρη ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί είναι πρωταθλητές Σεπτεμβρίου δηλαδή κάθε χρόνο, έτσι. Νομίζουν ότι θα πάρουν πρωτάθλημα από τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές, έτσι. Θα δείξει. Πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Πρώτος είναι. Μπορεί να το χαρεί ο κόσμος.
0: Με τι ομάδα έχει παίξει.
1: Με αυτές που κλείθηκε να παίξει. Έπαιξε με τον Πάοκ, έχει παίξει ένα ντέρμπι.
0: Και κάθε αγωνιστική αποβολή και μόνο με τον Παντελικό δεν πήρε αποβολή. Και πέναλτι συνέχεια, έτσι.
1: Όσον αφορά τις αποβολές, δεν θεωρώ ότι κάποια αποβολή ήταν άδικη πάντως.
0: Με την Κηφισιά ήταν πέναλτι το με την Κηφισιά που έδωσε.
1: Με την Κηφισιά είχα πει εγώ πως θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι γιατί με βάση τους κανονισμούς ούτε πρόθεση υπάρχει, ούτε μεγαλώνει ο όγκος της ομάδας του.
0: Λοιπόν, και δεν μου λες απόψε, ξέρεις και πιθανή εντεκάδα τίποτα, τι θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός, Μπρούνο θα βάλει.
1: Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Δηλαδή στο τέρμα θα είναι σίγουρα Ορτέγα, έτσι. Τώρα, όσον αφορά την άμυνα, εκεί υπάρχουν ερωτηματικά αν θα είναι ο Πέντερσεν ή ο Σάλιακα, ας πούμε, δεξιά, αν θα είναι ο Μπρούνο ή ο Τικνησγιάννα αριστερά. Όσον αφορά τα στόπερ, και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά. Γιατί ο Ολυμπιακός, η στόπερ είναι σίγουρα, θα έλεγα, η θέση όπου είναι πιο καλυμμένος από οποιαδήποτε άλλη θέση, έτσι. Ο ΕΣΕ πιστεύω ότι θα παίξει.
0: Σίγουρα, ΕΣΕ, Φρόιλερ και Πουέρτα και τρώει.
1: Ναι, πολύ πιθανή είναι αυτή η τριάδα που ανέφερε. Ο Γιάννεμψουκ μπροστά, ο Ζέλσον στη μία πλευρά, ο Τσικίνιο ή ο Ζώτα Σίλβα στην άλλη. Δηλαδή, πιο πιθανό βλέπω το Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή, μεσοεπιθετικά είναι λίγο πιο καθαρό το τοπίο. Αμυντικά είναι η τετράδα στην άμυνα, έχει ερωτηματικά.
0: Αυτό όπω πήραμε είναι από το Τσάντ.
1: Ναι, από το Τσάντ.
0: Έβαλε 23 γκολ από ό,τι άκουσε και 7 assist είχε πέρσι με
1: 9 ναι. ναι.
0: Για να δούμε. Ναι. Να το δούμε. Αυτός λογικά παίζει μόνο πρωτάθλημα και κύπελλο, έτσι.
1: Μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τα τέλη Γενάρη.
0: Μέχρι τον Γενάρη. Και ένα τελευταίο και να κλείσω. Εγώ δεν κρατάω πολύ τη γραμμή σε κάτι άλλο. Λοιπόν, με τον Κλέιτον.
1: Ναι.
0: Αυτός θα φύγει, μάλλον θα φύγει ή θα τον κρατήσει ακόμα.
1: Τον κρατάει μέχρι στιγμής, δεν έχει κάποια πρόταση. Πρέπει να δούμε και ποια μεταγραφικά παράθυρα έχουν παραμείνει ανοιχτά, γιατί έχουν μείνει ελάχιστα. Οπότε να δούμε αν θα μείνει ή θα φύγει. Πάντως και να μείνει δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα ο Κλέιτον. Αν πάρει κάποια λεπτά θα είναι ελάχιστο.
0: Εντάξει. Πιστεύω η ομάδα τώρα με τη διακοπή να τη φτιάξουμε προπονητή. Να παρουσιάσουμε.
1: Έχει 3 εβδομάδες διακοπή. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς διεθνείς. Θα δούμε.
0: Έγινε Θέμη, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να μεταφέρουμε μια είδηση από το χώρο του μπάσκετ. Να πούμε ότι το Super Cup, όσον αφορά την Ελλάδα πάντα, δεν θα γίνει στην Ρόδο μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες πραγματικά να υποφέρουν και από και παίχτες αλλά και μέλη των προπονητικών team. Θα γίνει στην Αθήνα το Super Cup και να δούμε αν θα γίνει στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Περιστερίου, ή αν θα γίνει στην Σανέλα Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο γήπεδα είναι τα επικρατέστερα αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσω πως είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή για το άλλο Σαββατοκύριακο. Οι δύο ημιτελικοί είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 26 του μήνα. Στις 27 του μήνα θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός της διοργάνωσης. Μιας και μιλάμε για Super Cup, Ολυμπιακός θα παίξει στο Ευρωπαϊκό Super Cup, στο Super Cup της Euroleague, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 18-19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τώρα Παρασκευή και Σάββατο.

Ολυμπιακός ταξιδεύει αυτή την ώρα για το Abu Dhabi, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Super Cup. Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε και κάποιες δηλώσεις όσον αφορά τους παίκτες που ήταν αμφίβολοι. Είπε ότι όλοι έχουν κάνει προπόνηση με εξαίρεση τον Μιλουτίνοφ, αλλά δήλωσε αισιόδοξος ότι ο Μιλουτίνοφ θα κάνει αύριο προπόνηση και θα μπει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ώστε να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Παρασκευής. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω, παίζει με την Φενέρμπαχτσέ. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ είναι ο ένας ημιτελικός. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο άλλος ημιτελικός. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Ένα ιδιαίτερο τουρνουά, καθώς οι ομάδες σίγουρα δεν είναι έτοιμες. Είναι οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις που θα δώσουν και οι τέσσερις ομάδες, μάλιστα με διαφορετικά ρόστερ σε σχέση με αυτά τα οποία ολοκλήρωσαν την περσινή σεζόν. Είναι απολύτως λογικό. Οπότε να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να μπουν οι νέοι παίκτες σε κάθε ομάδα.

0: Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ παραμένει στο 0-0. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Απάντηση στο χθεσινό. Θα μου επιτρέψει να πω στον κύριο Γιώργο ότι οι σφαγές που έκαναν οι Γερμανοί στη χώρα μας είναι πιο πρόσφατες. Όμως δεν έχω ακούσει να αναφέρει κάτι γι' αυτό. Κάθε φορά αναφέρεται μόνο στους Τούρκους, μεμένος, μιας και ο ίδιος αναφέρεται κάθε φορά σε ιστορικά θέματα. Αλλά φαίνεται ότι οι γνώσεις του φτάνουν μόνο μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και ό,τι έχει να κάνει με τους Τούρκους. Φυσικά ο κύριος, αν γίνει κάτι, θα κάθεται να το παρακολουθεί στο σαλόνι του. Όταν κάποια νέα παιδιά μας θα πολεμάνε για τα συμφέροντα κάποιων άλλων, μεταξύ αυτών και των εμπόρων όπλων. Ειρήνη, λοιπόν, αρκετούς πολέμους έχουμε γύρω μας και κάτι άλλο. Ο μόνος χαμένος από ένα πόλεμο είναι ο απλός λαός και στο πόλεμο δεν θα υπάρχει ποτέ ουσιαστικά νικητής. Θα συμφωνήσω με το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου, Τάκη, ότι σε ένα πόλεμο δεν υπάρχει φυσικά ποτέ κανένας νικητής. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε τώρα έναν άνθρωπο για το τι γνώσεις έχει. Επίσης, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος, παιδάκι βέβαια, αλλά αρκετά μεγάλος για να καταλάβει το τι γινόταν τότε με τα Σεπτεμβριανά. Και έχει και προσωπικές εμπειρίες ο ίδιος, όπου εκδιώθηκαν οι γονείς του αλλά και ο ίδιος. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε πολλές φορές ο κύριος Γιώργος βγαίνει και μιλάει συχνά για αυτό το κομμάτι. Αλλά, okay, πάμε παρακάτω. Να σε καλά, Τάκη. Η Αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο Γιώργο Χάρη Βασίλη Θοδωρή. Θέλω σήμερα να φωνάζουμε μονάχα τη λέξη Ολυμπιακός, να δώσουμε δύναμη στην ομάδα. Θέλω να πω στους φίλους του αντιπάλου: Μην βάζω στόμα στον Ολυμπιακό. Είναι πρώτος στην Ευρώπη, σαν τρόπαια. Έχω πάρει 2 ευρωπαϊκά. Ας πάρουν κι αυτοί αν μπορούν, αλλά δεν μπορούν. Γι' αυτό μας μισούν, τους εύχομαι, λέει, περαστικά. Μάλιστα. Να σε καλά, Αποστολή. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Εντώνη εδώ, Θανάσης. Θέμη, αν μπορούσε να απαντήσω στην ανακοίνωση της ΠΑΕ προς τους φιλάδους του Ολυμπιακού, η απάντησή μου θα ήταν ότι σαν Ολυμπιακός θα σταθώ στο πλάι της ομάδας μου και μόνο, όχι στο πλάι μιας αποδεδειγμένα κακής διοίκησης που κάθε χρόνο κάνει την ομάδα μου μικρότερη με τον ανύπαρκτο μεταγραφικό σχεδιασμό που κάνει, με τα υπέρογκα ποσά που δίνει σε παίκτες που δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού, που φτάνει 15 Σεπτέμβρη και ακόμα κάνει προετοιμασία και δεν είναι ποτέ έτοιμη στην αρχή της σεζόν, που έχει σχεδόν 180 εκατομμύρια. Budget και είναι όλο πεταμένο στα σκουπίδια. Παίζουμε σήμερα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν έχουμε εξτρέμ επιθετικό και πλάγια μπακ επίπεδο Ολυμπιακού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέει ο Θανάσης. Θανάση, okay, είναι λογικό να στηρίζει τον Ολυμπιακό, μια σχέση φιλάρος του Ολυμπιακού. Όσον αφορά αρχικά το budget, τα 180 εκατομμύρια ευρώ, να πούμε, παιδιά, αφορούν τη χρηματιστηριακή αξία των παιχτών. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς budget. Το να λέμε ότι είναι budget τα 180 εκατομμύρια ευρώ, που σύμφωνα με το Transfermarkt είναι η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών του Ολυμπιακού, είναι λάθος. Αλλά οκ, okay, καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον συνεννοούμαστε. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού κάνει τον Ολυμπιακό μικρότερη ομάδα. Και ας σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός με αυτήν τη διοίκηση έχει σε 16 χρόνια 11 πρωταθλήματα, έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στις ακαδημίες της ομάδας, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές, έχει κατακτήσει το Youth League, δηλαδή το Champions League των νέων. Οπότε δεν θεωρώ ότι σαν σύνολο αυτή η διοίκηση έχει μικρύνει τον Ολυμπιακό. Θα σου το έλεγα αυτό αν σε 16 χρόνια, ξέρω εγώ, είχε 2 πρωταθλήματα, δεν είχε κάνει τίποτα στην Ευρώπη κλπ. Απ' την άλλη όμως έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κατάκτηση του Conference League, ο Ολυμπιακός, και φυσικά αυτό αφορά τη διοίκησή του, έχει κάνει λάθη. Ειδικά σε παίκτες όπου έχουν δοθεί αρκετά χρήματα, γιατί έχουν δοθεί, αλλά οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν μπορούσαν ο καθένας για διαφορετικό λόγο να αποδώσει και ουσιαστικά να δείξει ότι αυτά τα χρήματα άξιζαν για την μεταγραφή του, είτε μιλάμε για ποσά μεταγραφών είτε μιλάμε για ποσά συμβολέων. Βέβαια, απ' την άλλη, σίγουρα και ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός δεν θέλει να δαπανά τα χρήματά του κάπου που δεν πιάνουν τόπο, έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η διοίκηση του Ολυμπιακού μικραίνει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι βαριά κουβέντα και δεν θεωρώ ότι ισχύει. Ότι έχουν γίνει πολλά λάθη και συμφωνώ 100% με αυτό που λες, ότι κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτέμβρη ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος. Και δεν είναι έτοιμος γιατί απλά ξέρει από την αρχή του καλοκαιριού το τι πρέπει να κάνει και αφήνει πάρα πολλά να τα κάνει στο τέλος. Δεν είναι ότι πάει στο τέλος να βάλει κάποιες πινελιές, 1, 2, 3 ποδοσφαιριστές και ο υπόλοιπος κορμός έχει μείνει ίδιος ή έχουν πάρθει παίχτες στην αρχή του καλοκαιριού και να έκαναν προετοιμασία κλπ. Σε αυτό συμφωνώ και είναι μεγάλο λάθος πάει ο Ολυμπιακός και δεν το διορθώνει και κάθε χρόνο. Οκ, okay, υπάρχουν ευκαιρίες τέλη Αυγούστου, όντως. Είναι δεδομένο αυτό, δεν νομίζω ότι κάποιος αμφιβάλλει. Όντως, ποδοσφαιριστές που δεν θα μπορούσαν να πάνε σε μια ομάδα τον ελληνική, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, μπορούν να πάνε στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε χρόνο σκηνή κορδόνη πρέπει να πηγαίνει ο Ολυμπιακός, ο κάθε Ολυμπιακός να παίρνει παίκτες τέλη Αυγούστου και να, όχι να παίρνει ένα, δύο, τρεις παίκτες όπως είπα και πριν, αλλά να παίρνει από τις 15 μεταγραφές τις 8 που λέει ο λόγος. Είναι μέγιστο λάθος. Η ομάδα πολλές φορές αργεί να αποδώσει το χορτάρι. Ο Σωτήρης λέει: Έλα, Θέμη, καλησπέρα. Αρέσει κάτι άσχετο. Ο Βασίλης από τα Δαμόνα είναι καλά. Δεν γνωρίζω, Σωτήρη, να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να είναι καλά. Να σε καλά πάντως, Σωτήρη, καλό απόγευμα. Ο Ιωάννης λέει. Ναι. Ο Ιωάννης λέει αυτό το ταξιτζί λέξη ότι δεν μπορεί να εκφραστεί. Είναι όλο ηρωνία. Μήπως σας βολεύουν οι μπουρίδες, παιξτομίζει, λέω. Εντάξει, σε τι να μας βολεύουν ακριβώς, Ιωάννη, για κάντε μου λίγο πιο. Και ο Λιανά. Ο Αντώνης λέει: Ξαναπέστα Θέμη. Θέμη για τις σφαγές των Γερμανών, ηθική αυτουργή. Είναι οι κομμουνιστές, λέει ο Αντώνης. Τέλος πάντων, μην μπούμε στην κουβέντα, Αντώνη. Προφανώς. Τώρα μου έχει στείλει δύο TikTok, τα οποία δεν μπορώ να ανοίξω. Ή θα μου δώσει λίγο χρόνο να δω. Ναι, τώρα άνοιξαν. Φωνάζανε, λέει, 16 χρόνια έχω να δω πρωτάθλημα με τη Λίμπα ΡΟΕ. Το πιο κοντινό τρόπο ήταν στον Μπαρτζόκα. Ψυχάρα Ολυμπιακάρα, συγχρονιστείτε. Λέει ο Αντώνης, είναι μια φωτογραφία που έχει στείλει, μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Κώστα, τι με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κώστα, είμαι καλά, εσύ.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ευχηθώ στον Ολυμπιακό σήμερα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και για τον ίδιο αλλά και για την βαθμολογία. Παίζει με μια πολωνική ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει αντίδραση. Εύκολα, δύσκολα θα μπορέσει να την κερδίσει. Να κάνει υπομονή όλος ο κόσμος για τις ομάδες τους. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Συμπεράσματα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα είναι λίγο επικίνδυνα. Υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα μου και είναι φυσιολογικό γιατί παίζει ένα ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Βέβαια έχει και άλλους παίκτες, δεν το ξεχνάμε αυτό, και άλλο που έχω πει.
0: Πολύ καλύτερους παίκτες.
1: Έχει πολύ καλύτερους παίκτες. Έχει έναν άλλο προπόνητη.
0: Εντάξει, και είναι και πολύ σημαντικό, Κώστα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με όποιον τρόπο και να τα κατάφερε και χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, κατάφερε να πάρει τις προκρίσεις το καλοκαίρι που του έδωσαν χρόνο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι βασικό, ναι. Είναι βασικό. Απλά, αν γυρίσω λίγο στο παρελθόν, πιστεύω ότι δεν θα μπαίνει σε ιδιαίτερα μεγάλες περιπέτειες ο Παναθηναϊκός, και δεν το λέω τώρα με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην ομάδα του. Μιλάω για τον Χρήστο τον Κώτη, διότι με δύο ακατάλληλα, τέλος πάντων, αποτελέσματα που ήρθανε, το ένα ειδικά, ας πούμε, που γύρισε και έβγαλε ένα επιθετικό και όλη η ομάδα γύρισε πίσω, τα βορτώσαν όλα στον Κόντι. Εγώ σε έχω πει, έτσι, ότι αν τον κράταγε αυτό έστω μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα μπορούσαν να διορθωθούν αρκετά πράγματα. Βέβαια, τέλος καλό, όλα καλά, με την έννοια ότι έχει βρει ο Παναθηναϊκός μια φόρμουλα με πολλά εκατομμύρια, ναι. Βέβαια.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάντως συμφωνώ για τον Κόντι, Κώστα, ότι αν ο Κόντις είχε μείνει την περασμένη σεζόν όλοι στο Παναθηναϊκό, θα είχε κάνει πολύ καλύτερα πράγματα σε σχέση με αυτά που έκανε, ας πούμε, στη συνέχεια ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Η γνώμη μου για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές την έχω πει και παλαιότερα. Όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά, έτσι, και διώχνουν τον προπονητή, δεν τον διώχνουν ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο αντιπρόεδρος, ούτε ο οποιοσδήποτε. Στην ουσία οι παίκτες είναι αυτοί που διώχνουν τον προπονητή, όχι πως έχουν κάτι μαζί του. Δεν λέω ότι έχουν τσακωθεί με τη Λίμπαρ ή ο Μπενίτεθ ή ο... Τίποτα, δεν μας κάνει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το... Αυτή μια χημεία η οποία για κάποιο λόγο δεν πάει. Είτε προπονητή πολύ σκληρά, είτε... Δηλαδή, αν
0: μπορεί να συμβεί γι' αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι συμβαίνει πάντα, Κώστα. Πολλές φορές παίζει ρόλο και η ψυχολογία.
1: Ξέρεις κάτι. Ρίχνουμε όλη την ευθύνη όμως σε έναν προπονητή, και μάλιστα η περίπτωση τώρα του Ολυμπιακού. Δεν είναι και εύκολη περίπτωση να τη χωνέψει. Και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό το. Τόσα χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο όλες τις ελληνικές ομάδες και την δική μου την ομάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υποτιμώ τον Όφη, αλλά τα παιχνίδια που έχει κάνει. έτσι, με τους ποδοσφαιριστές που έχει, που δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ποδοσφαιριστές της πλάκας. Έτσι, είναι παίκτες οι οποίοι
0: έχουν παραστάσεις, ναι.
1: Για κάποιο λόγο δεν πήγαν αυτό που έπρεπε να παίξουν. Εντάξει. Ίσως και πολλά όνειρα για κάποιους παίκτες, ξέρω εγώ, υπολογίζουν το Φορτούνι που ήταν πριν από 2 χρόνια και έδωσε ευρωπαϊκό μαζί με τους υπόλοιπους. Τώρα έχει αλλάξει. Και αυτός, εγώ πιστεύω ότι θα αποδώσει. Αν δεν αποδίδει 90 λεπτά, αλλά θα αποδώσει.
0: Εντάξει, όλοι ο Φορτούνης, ειδικά σε συγκεκριμένες καταστάσεις, μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό, θεωρώ. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ψάχνει γκολ προς το τέλος, ας πούμε, ενός αγώνα, Φορτούνης έχει και τα χτυπήματα στις στατικές φάσεις και το απρόβλεπτο έχει και καλά τελειώματα έχει και μπορεί να διασπάσει τις άμυνες γιατί παίζει κάθετα και κινείται κάθετα. Επειδή έκανε ένα κακό παιχνίδι με τον Όφη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Είμαστε ένας λαός και ένας φίλαθλος κόσμος, ο οποίος δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν υπολογίζουμε ότι αυτοί που παίζουν είναι άνθρωποι και είναι ποδοσφαιριστές, έτσι. Και το ποδόσφαιρο, αν θέλουν να μάθουν κάποιοι το πόσο δύσκολο άθλημα είναι, από τα δυσκολότερα που υπάρχουν, μιλάω για ομαδικά, ας δουν κάποιους αγώνες όπως το χτεσινό, να θαυμάσουν ένα υπέροχο γκολ της ομάδας μου, του Σόμπολ Λάιν, της Λίβερπουλ,
0: ναι.
1: Και θα καταλάβουν κάτω από τι συνθήκες παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άθλημα το οποίο να έχει τόσα πολλά χτυπήματα σε όλο το σώμα και επικίνδυνα χτυπήματα. Κάτω από καταλαχτώδη βροχή ο άλλος έχει κοντρολάρει την μπάλα με το στήθος, βάζει εσωτερικά φάλτσα και τη στέλνει, ξέρεις που τη στέλνει. Δες τον γκολ, πραγματικά και τα 3 γκολ βέβαια ήταν καλά. Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι το οποίο κανένα κανάλι δεν το έδειξε. Τουλάχιστον από ότι.
0: Δεν το έδειχνε.
1: Κανένα κανάλι, όπως και τα σημερινά δηλαδή. Τα δείχνει, εντάξει, είναι ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά κενά κανάλια.
0: Τα σημερινά για πού λες, για την Αγγλία.
1: Ναι, όχι, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν το έδειξε κάποιο κανάλι το χτεσινό, το Καραμπάο, ούτε καν το Action 24 που κάποτε έδειχνε.
0: Πέρσι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω αυτόν τον αγώνα για την ομάδα μου, δεν μπορούσα να το δω. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, όπως είπα, να ευχηθώ όχι μόνο στον Ολυμπιακό σήμερα και τον Όφη και τον Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εννοείται και σήμερα να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και μην γίνει καμιά στραβή και αρχίζουν και γκρινιάζουν γιατί ξέρεις είμαστε της γκρίνια. Πολύ της γκρίνια. Δηλαδή ένα στραβό αποτέλεσμα, μην αρχίζουν πάλι ξέρεις τις μανούβρες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, δεν θέλω να κρατήσω άλλο.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
1: Να είσαστε καλά και εύχομαι σε όλους τα καλύτερα.
0: Καλό απόγευμα να είσαι, Κωστά, να είσαι καλά.
1: Ειδικά στην ομάδα μου, φέτος να καταφέρει αυτό που πραγματικά 16 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και είμαι σήμερα περίεργος να δω και αυτό το καινούργιο το παίκτο Σαλάχ.
0: Ναι.
1: Που πήραμε. Γιατί σήμερα βγήκε η εντεκάδα. Έτσι θα ξαναπαίξει πάλι ο τερματοφύλακας ο Ισπανός. Αν θες, δέστηνα και πέστηνα κάποια στιγμή. Έχουν αλλαγές αρκετές. Έχει κάνει ερωτήσεις και είναι φυσιολογικό.
0: Ναι. Οκ, okay, να είσαι καλά, Κώστα.
1: Έγινε, φίλε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά-σιγά σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, έτσι. Ωραία, λοιπόν, δώσουμε μισό λεπτάκι να δω και την 11 του Παναθηναϊκού. Και να. Όχι, δεν έχει βγει η 11 του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν έχει βγει 11 του Παναθηναϊκού. Ακόμα είναι νωρίς έτσι κι αλλιώς. 6 παρατέρατο είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Περίπου μία ώρα πριν, στις 5 παρατέρατο, θα είμαστε ακόμα μαζί. Θα σας την αναφέρω. Να πω ότι στο ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ είναι στο 0-0. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις γραμμές σας και τα μηνύματά σας. Ακολουθεί η πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Πολλά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδαστική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ζητά ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αρεστίδης Κορέας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν σε εξέλιξη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-43-943 το Viber του σταθμού. 69-39, με συγχωρείτε, μην πέφτει κανένα. Ξαναλέω, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, βγάλτε με εμένα ύστερα από τα μηνύματα, ύστερα από τις ειδήσεις, να μιλήσω λιγότερα γιατί αυτά που θα πω δεν θα σας αρέσουν. Λοιπόν,
0: κύριε Γιώργο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, χωρίς καμία εξαίρεση, οι ειδήσεις είναι και μισή και ακριβώς. Και τέσσερις ακριβώς κάθε μέρα υπάρχει πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει, συγγνώμη που το ανέφερα, δεν θα το ξανακάνω. Λοιπόν, εχθές κύριε Θέμη, ναι, είπες ότι η εκπομπή είναι αθλητική εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Η εκπομπή του κυρίου αξιότιμου κυρίου Δημοσθένη και του κυρίου Γιώργου, νομίζω ότι και αυτή είναι μέσα στα πλαίσια της εκπομπής αθλητική. Εκεί.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό διότι με το θέμα που έρχεσαι χθες και σήμερα να με κατασπαράξουν ότι αναφέρω συνέχεια την Τουρκία. Ο κύριος αξιότιμος, ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Δημοσθένης σε όλους τους επαιτίους πάντοτε κάνει αναφορά για το τι έχει συμβεί.
0: Ναι, είναι μια εκπομπή η οποία ασχολείται και με άλλα θέματα πέρα από τον αθλητισμό και σας είπα για όσους θες, κύριε Γιώργο, ότι ας πούμε μια επέτειος όπως ήταν η προχθεσινή, όπου ήταν η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων, είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε αθλητικό. Καλός ή κακός όμως η εκπομπή είναι αθλητική. Ο κόσμος που επιλέγει να ακούσει την εκπομπή θέλει να ακούσει κάτι αθλητικό, οπότε ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο.
1: Όχι, αυτό σημαίνει με αυτό που μου λες ότι δεν θέλετε να ξανααναφέρω. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα και μετά από εκεί εσύ μπορεί να το κρίνεις, εάν θέλει να μιλάω πολιτικά ή αν δεν θέλει. Από ό,τι κατάλαβα δεν θέλεις. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα πω σήμερα για αυτή τη φορά, διότι ο κύριος αυτός που βγήκε πριν και μου κουνούσε το δάχτυλο, αλήθεια, κάλεσε μας μια φορά. Εγώ είμαι μεγάλο στην ηλικία, θα πάρω και για να κινηθώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το κάνω. Κάλεσε μας στο σταθμό να πει αυτά, να είμαστε μαζί. Τεταρτέτ με τον κύριο. Και να πει αυτά που είπε σήμερα, να μου τα πει στο σταθμό. Να είμαστε και δύο στο σταθμό. Να κάνουμε debate. Το κάνετε. Εγώ είμαι πρόθυμος, όποτε θέλετε να πούμε. Και να έρθει να μου μιλήσει μπροστά σε όλου, να ακούει όλο το ακροατήριο για το τι είναι η Τουρκία και δεν είναι σε θέση ο κύριος αυτός να μου κουνήσει εμένα το δάχτυλο και να μου πει ποιος είναι ο Τούρκος τη στιγμή που έχω. Το ξαναλέω, καμένο σπίτι, καμένο μαγαζί, με μια βαλίτσα διωγμένος, να καθίσει και να μου πει στους Γερμανούς. Η Τουρκία είναι παγκοσμίως γενοκτόνη. Έτσι τους έχει καταδικαστεί, είναι γενοκτόνη. Εκτός του διότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία. Έχει ποινικό μητρό στην ιστορία. Δεν υπάρχει πουθενά στα μουσεία όπου να πάει να δει, δεν υπάρχει ιστορία, δεν φαίνεται πουθενά. Τίποτα. Ένα σκουπίδι είναι. Λοιπόν. Και κάθεται τώρα να μου πάρει, είναι πολύ τέτοιοι, δεν είναι σαν τον κύριο που έχει, δεν ξέρω, πειράζεται λες και τους χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα όταν μιλάω εγώ για την Τουρκία. Δεν ξέρω έτσι γιατί. Πάσε πτωστικό τους πρόβλημα είναι. Αλλά αυτό, κλείνω με αυτό. Με αυτό, εντάξει, δεν θέλετε, δεν σας πειράζει να μην μιλάω. Εντάξει,
0: κύριε Γιώργο, δεν μας πειράζει καθόλου. Απλά σας ξαναλέω ότι η συγκεκριμένη εκπομπή είναι αθλητική. Καλύτερη αθλητική εκπομπή. Οπότε ο κόσμος που ακούει θέλει να ακούσει κάτι αθλητικό. Δεν είπε κανένας, ξαναλέω, ότι δεν είναι σημαντικά αυτά που λέτε και δεν είναι σημαντικές οι απόψεις σας. Αλλά σας ξαναλέω ότι επειδή μιλάτε συνεχώς για αυτό το θέμα, λένε κάποιοι φίλοι ότι εμείς ρε παιδιά θέλουμε να ακούσουμε αθλητικά.
1: Με δέχεστε εμένα να μιλάω κάθε μέρα για αυτό το θέμα ή θα με κόψετε. αν μου πείτε ότι δεν το δεχόμαστε.
0: Δεν είναι θέμα να σας κόψουμε, κύριε Γεωργό. Είναι θέμα ότι πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι, οκ, λέμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε κάτι κάθε μέρα.
1: Όχι, γιατί για το ποδόσφαιρο δεν λέμε κάθε μέρα.
0: Αφού είναι αθλητική εκπομπή, γιατί να μιλήσουμε.
1: Ωραία. Και όταν ξεκίνησε όμως η εκπομπή, δεν το αναφέρατε αυτό. Να πείτε ότι είναι
0: αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι χρέος μου, εμένα είναι χρέος μου να το αναφέρω. Εάν δεν θέλετε, να πείτε στον κύριο Δημοσθένη ότι ενοχλώ και να με κόψετε.
0: Δεν είπε κανένας ότι ενοχλείτε, κύριε Γιώργο, ούτε είπε κανένας.
1: Εγώ σε μνήμη, στη μνήμη του πατέρα μου, των συγγενών μου, της καλές μου που βιάστηκε, θα λέω κάθε μέρα αυτό. Εάν δεν τους αρέσει, ας το κλείσουν το ράδιο να μην ακούσουν όταν μιλάω εγώ. Αν δεν θέλετε, πείτε μου να μην ξαναπάρω τηλέφωνο και να αναφέρω εθνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω και εγώ να δείξω μερικά θεματάκια.
0: Ναι.
2: Με αφορμή πραγματάκια που έχω ακούσει από συνακροατές. Καταρχήν, εχθές νομίζω ο Μιχάλης είχε βγει, εσύ συμφωνούσες βέβαια, συμφωνείς σε όλα τις περισσότερες φορές.
0: Σε ποιο κομμάτι?
2: Στο ότι βγήκε και είπε, και τεχνιέντος το είπε, βγαίνουν λέει Ολυμπιακοί και λένε γιατί πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί, γιατί κάνουν. Ένας από αυτούς που είχε βγει και είχα πει πέντε πραγματάκια ήμουν εγώ. Αλλά να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν ενδεχομένως. Μια χαρά έχουν δικαίωμα να πανηγυρίζουν, εγώ θα τους πω αν θα πανηγυρίζουν ή όχι. Αλίμονο και για όνομα του Θεού είναι πρώτοι να πανηγυρίζουν άμα θεωρούν ότι πρέπει να πανηγυρίζουν μετά από 16 χρόνια, ναι ας το κάνουν να πανηγυρίζουν. Οι υπερβολές είναι που εμένα με ενοχλούν, όταν βλέπω δηλαδή και διαβάζω από Νικολογιάννηδες, από δεν ξέρω τι, τρέμουν όλοι τον Παναθηναϊκό, ο απόλυτος κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός. Ποιος τρέμει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά? Πώς γίνεται να τρέμει μια ομάδα που έχει πάρει 11 πρωταθλήματα στα τελευταία 16, έναν που δεν έχει πάρει κανένα? Πώς γίνεται μια ομάδα που έχει πάρει 23 στα 30 στα τελευταία χρόνια να τρέμει τον Παναθηναϊκό? Αυτές τις υπερβολές δεν μπορώ να ακούω και για αυτές μιλάω. Το να χαρούνε για τις νίκες τους και να χαρούνε γιατί ενδεχομένως γιατί πάνε καλά, ξέρεις Θέμη, και στατιστικά και πιθανολογικά, κάποια στιγμή θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το πάρει ποτέ.
0: Επιφανώς.
2: Θα το πάρει. Τα 16 χρόνια όμως είναι κοιλίδα στην ιστορία τους. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Δεν διαφωνεί κανένας αυτό, Γιάννη. Απλά είναι το πολύ απλό που είπα και λοιπόν, εγώ χθες είναι ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένας στον κόσμο του Παναθηναϊκού να χαρεί που έχει κάνει, ας πούμε, το 4-4 στην αρχή του πρωταθλήματος.
2: Εγώ αυτό είπα όταν βγήκα.
0: Οι άλλοι άνθρωποι
2: που βγαίνουν, οι άλλοι Ολυμπιακοί που βγαίνουν αυτό λένε να μην χαρούν.
0: Έχει υποθεί και αυτό ότι από πού και ω πού χαίρονται οι Παναθηναϊκοί που έχουν 16 χρόνια πάνω από αυτό.
2: Διαφωνώ πλήρως άμα έχει υποθεί. Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά διαφωνώ πλήρως. Βεβαίως και να χαρούν. Αλίμονο. Αλλά τώρα να φτάνουμε σε υπερβολές. Εντάξει, αγγίζουμε τα όρια της γραφικότητας. Οι ίδιοι αυτοί, οι οποίοι τώρα πανηγυρίζουν και φωνάζουν και ξαναλέω, είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, παίζει και καλή μπάλα η ομάδα τους. Μη λέμε ψέματα τώρα, μέχρι τώρα έχει παίξει και καλή μπάλα, όχι στην Ευρώπη, στα ελληνικά παιχνίδια. Ναι. Οι ίδιοι μέχρι πριν από λίγο διάστημα φωνάζαν Αλαφούζο πουλά. Τέλει τώρα να πουλήσει ο Αλαφούζος ή να μην πουλήσει? Θα μας το πει κάποιος Παναθηναϊκός αυτό? Να πουλήσει ο Αλαφούζος ή να μην πουλήσει? Αυτοί οι ίδιοι φωνάζαν Αλαφούζο πουλά κάθε Κυριακή στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Δύο-τρία άλλα πραγματάκια,
0: ναι.
2: Έτσι που ακούω αριστερά και δεξιά. Ο φίλος μου, ο Μπίλ Μπαϊτάξη, για το Ολυμπιακός Β, έχει να πει τίποτα για τον Όφη?
0: Είναι Ολυμπιακός Β, Όφη?
2: Είναι Ολυμπιακός Β, Όφη?
0: Είδαμε το Σάββατο ότι είναι Όφη.
2: Να μας το εξηγήσει. Ωραία. Για να ξέρουμε τι λέμε, να προσέχουμε, να είμαστε πιο προσεκτικοί για να μην φτάνουμε, να μην ξεπερνάμε κάποια όρια. Τώρα για το Σάκη, το δεν υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Ποιον δεν υπολογίζει, ρε Σάκη, το δυνάστη σου? Ποιον δεν υπολογίζει, για όνομα του Θεού και της Παναγίας? Δηλαδή, εντάξει, είναι φανερό. Η πρώτη του σκέψη μόλις βγήκε σήμερα είναι πού απευθυνόταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ενδιαφέρεται ο Σάκης πού απευθυνόταν? και Ολυμπιακούς απευθυνόταν πάντως, όχι στον ίδιο.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ναι, η πρώτη ερώτησή του ήταν πού απευθυνόταν αυτή την απορία είχε. Είναι φανερό ότι παίρνει για να ανακατεύει τα πράγματα και να τα κάνει να μην πω τι. Θέλω να θίξω και ένα τελευταίο θέμα, επειδή το ακούω όλη την ώρα και περνάει στο κόσμο ως υγιές και ότι υπάρχουν φίλαθλοι και οπαδοί και καλοί φίλαθλοι θέλουν να νικάνε οι άλλες ομάδες. Εγώ λοιπόν θα πω κάτι που πιθανόν να ξεσηκώσει και διαμαρτυρίες. Δεν με ενδιαφέρει, είναι η άποψή μου και το πιστεύω. Εγώ δεν θέλω να κερδίζουν οι άλλες ομάδες. Δεν θεωρώ ότι με εκπροσωπεί εμένα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η Ελλάδα στην Ευρώπη εκπροσωπείται από την Εθνική Ελλάδος. Από καμία άλλη ομάδα. Γιατί να χαρώ εγώ άμα πάει καλά ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Επειδή θα ανέβουν στο ράγκινγκ εις βάρος μου? Επειδή θα πάρουν χρήματα εις βάρος μου?
0: Όχι, δεν θα ανέβουν. Όταν κάποιος χαίρεται για τις ελληνικές ομάδες, χαίρεται γιατί υπάρχει μια βαθμολογία που η Ελλάδα σαν χώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Από εκεί κρίνεται, ας πούμε,
2: προς αυτό το κομμάτι.
0: Παράδειγμα,
2: μόνο...
0: το ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τη σεζόν 2015-16 έπαιρνε το πρωτάθλημα και έπαιζε απευθείας σε φάση ομίλων Champions League. Οφειλόταν ότι και οι υπόλοιπες ομάδες κάτι κάνανε στην Ευρώπη, ας πούμε. Και η Ελλάδα είχε μια θέση όπου της έδινε τη δυνατότητα ο πρωταθλητής να βγαίνει απευθείας στο Champions League. Μετά τα επόμενα 10 χρόνια μέχρι και σήμερα οι ομάδες μας παίζουν προκριματικά.
2: Ωραία.
0: Από αυτήν την άποψη
2: λοιπόν,
0: ότι επηρεάζει.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω. Ταυτόχρονα όμως μαζί με αυτό ανεβαίνουν στο δικό τους ranking, θα βγουν στο Champions League και θα πάρουν 40 εκατομμύρια ακόμη και νίκη να μην κάνουν. Άρα λοιπόν θα ήμουν ανώμαλος αν έλεγα ότι χαίρομαι το κομμάτι αυτό που είπες. Ναι, πράγματι είναι έτσι για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια όμως, γιατί υπάρχουν επιμέρους άλλα κομμάτια, ναι, είναι εις βάρος της δικής μου ομάδας. Άρα αυτός που τα λέει ή είναι πολύ light ο παδός της ομάδας του, και δεν λέω ο φίλος και ο παδός, εγώ δεν τα διαχωρίζω αυτά, είναι πάρα πολύ light, ή δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που όταν κερδίζει ο αντίπαλος είναι εις βάρος της δικής ομάδας. Φαντάζομαι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα χαρεί άμα βγει Νέα Δημοκρατία και είναι ελληνικό
0: κόμμα. Εντάξει,
2: αυτό
0: είναι άλλο κομμάτι προφανώς.
2: Όχι, δεν είναι άλλο κομμάτι.
0: Δεν είπε κανένας να χαρεί ο Ολυμπιακός αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Για τις εκλογές μιλάμε για κάτι εγχώριο, δεν μιλάμε για κάτι...
2: Ωραία, αν πετύχει, να στο θέσω αλλιώς, μια καλή ευρωπαϊκή συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, θα χαρεί το ΠΑΣΟΚ?
0: Αυτό κανονικά θα έπρεπε να χαρεί, γιατί είναι άλλο η αντιπολίτευση και άλλο το ότι γίνεται για τους Έλληνες.
2: Η προσωπική σου άποψη, Θέμη, ποια είναι? Άσε το κανονικά.
0: Όχι, δεν θα χαρεί, προφανώς δεν θα χαρεί.
2: Αφού θα είναι εις βάρος του.
0: Αλλά το να πετύχει μια κυβέρνηση, Γιάννη, μια συμφωνία η οποία θα κάνει καλό, ας πούμε, στους Έλληνες πολίτες, θα έπρεπε κανονικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χαίρονται.
2: Εγώ λέω ποιο είναι το πραγματικό. Όχι το αν θα έπρεπε να χαίρονται οι
0: Έλληνες. Καταλαβαίνω τι θα πεις, Γιάννη.
2: Φυσικά, θεωρητικά θα έπρεπε να χαίρονται. Πρακτικά δεν θα χαρεί κανένας, γιατί στην επόμενη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία θα έχει φτάσει στα ύψη και το ΠΑΣΟΚ θα έχει πέσει στα τάρταρα. Χρησιμοποιώ τα κόμματα αυτά ενδεικτικά, έτσι. Για οποιοδήποτε κόμμα θα μπορούσα να μιλήσω. Άρα, μη ζητάει κανείς να χαίρομαι εγώ ή όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα. Όταν θα πάει καλά στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και να λέω είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Όχι, δεν θα χαρώ άμα πάει καλά
0: και
2: στην
0: για
2: Ευρώπη.
0: Να μην λέμε ψέματα, Γιάννη, σε όλες τις χώρες του κόσμου συνήθως αυτό γίνεται. Έτσι. Δηλαδή
2: αυτό
0: ο οπαδός της Ρεάλ δεν θα χαρεί με την νίκη της Μπαρτσελόνας.
2: Θα χαρεί με την Μπαρτσελόνα ή της Ρέιτζερ, αλλά... με την Τέλτικ. Είναι δυνατόν.
0: Ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει την άποψή του στους άλλους.
2: Κανένας δεν μπορεί. Και επίσης πρέπει να πω ότι σε αυτό το κομμάτι που είπες είχες δίκιο. Είναι το μόνο στο οποίο μπορεί κάποιος να στηριχτεί και να πει ναι, θέλω να κερδίσει η ευρωπαϊκή ομάδα, γιατί είναι η βαθμολογία της Ελλάδας. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Όλα τα υπόλοιπα επιμέρους κομμάτια είναι εις βάρος της δικής μου ομάδας και δεν μπορώ να χαίρομαι με τη χαρά των άλλων.
0: Γιάννη, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε Νίκη Βόλο Αστέρα Σάκτορ 0-2 στο 61ο λεπτό. Με τον Πασαλίδη να βάζει αυτόν τον γκολ στο 50ο λεπτό. Και 7 λεπτά αργότερα ο Ρικαρντίνιο με έστοχη εκτέλεση πέναλτι να διπλασιάζει τα τέρματα του Αστέρα Σάκτορ. Ξαναλέω, Νίκη Βόλο Αστέρα Σάκτορ 0-2 στο 61ο λεπτό βρισκόμαστε για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
3: Πάμε στην γραμμή να πούμε Νίκη Βόλο Αστέρα Σάκτορ 0-2 στο 61ο λεπτό. Καλησπέρα.
0: Έλα, χαρή.
4: Έλα ρε Θεμή. Τουλάχιστον κοίτα, άμα πέφτουμε διαφημίσεις και τον αγέντα, αλλά μην βάζεις και τραγούδια ρε φίλε, γιατί μας βάζεις και γεγέρια τραγούδια και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Βάλε καλά καλό τουλάχιστον. Σου έχω πει το
0: αστέρι του Βοδιά για την αποστολή.
4: Αν το βάλεις για την αποστολή, αν τους αφιερώσεις τίποτα. Μας βάζεις τώρα τα δετιμπούικα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει τώρα, για το Τζόνι πριν, έσχασα στα γέλια. Ρε Σιγιάννη, αυτοί πανηγυρίζουν 60 χρόνια ένα μάτς που πήγανε στο Γουέμπλεϊ και χάσανε. Και περιμένει να μην πανηγυρίζουν τώρα για τα 16 χρόνια. Όσον αφορά τώρα...
0: για τα 16 χρόνια, χάρη, για το 4-4 πανηγυρίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
4: 4-4 που στράβωσε και δεν είχε και 4-4 αποβολή. 4 πέναλτι, 3 αποβολές. Πώς γίνεται ρε, δεν είναι αδική αυτό.
0: 3 είναι τα πέναλτι.
4: Αυτό λέω, αυτό λέω ρε παιδί μου, τη στράβωσε. Λοιπόν, κοίτα, εντάξει, αυτά τα έχουμε πει τώρα, μην τρώμε και τον χρόνο.
0: Ναι, μην λέμε πάλι τα ίδια, πάμε πάλι.
4: Έχουμε διαφημίσει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα με τον Τζόνι, τώρα τα είπαμε αυτά, τι άλλο ήταν αυτό, κάτι άλλο είπε. Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είπες πριν, ας πούμε, ότι... Ναι. Για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού το ένα λάθος που έκανε και κάτι τα λες και γρήγορα ρε φίλε και δεν προλαβαίνω ούτε να τα αποτυπώσω ούτε να τα σημειώσω.
0: Ναι, ας το ξαναπώ πιο αργά. Είπα ότι το ύφος της ανακοίνωσης είναι πολύ σωστό. Θεωρώ ότι εκείνη η παράγραφος που ανέφερε ότι όποιος φίλος του Ολυμπιακού θέλει να επιστρέψει στο διαρκές να το κάνει.
4: Ναι, σωστό, πρόσεξε να. Ναι, δηλαδή εγώ ο τίποτας, ο μηδενικός που δεν πληρώνω. Θα κάνω κουμάντο σε αυτόν που πληρώνει. Λάθος αυτό που λες, φίλε.
0: Όχι, λάθος μα αυτό το που κομμάτι λες. Αυτό αναφέρεται σε άτομα αυτός που πληρώνουν.
4: Αυτός που πληρώνει βάζει τους κανόνες και είναι ωραίος και λέει, φίλε, δεν συμφωνείς, έλα σου δώσουμε για τα λεφτά σου. Λοιπόν, όταν ας πούμε και η Κουτσή Μαρία έχει λόγο και λέει, έτσι, βέβαια προς τιμή, όχι προς τιμή σου, είσαι και έξυπνος, είπες ότι ποτέ από τώρα, γι' αυτό είναι που έχει... Στα 16 χρόνια πόσα έχει πρωταθλήματα.
0: 11.
4: Λοιπόν, είναι μόνο το ευρωπαϊκό που έχει φτάνει, κανένα πρωτάθλημα να μην είχε. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Λοιπόν, και το άλλο, και κάτι άλλο είπες τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, όσον αφορά το για το παιχνίδι για σήμερα, είπες πάλι ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει, πρέπει να το πάρει, πώς το πες. Κοίτας, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, πόσο ομάδες έχει το UEFA, 32?
0: 36.
4: Είναι η πιο νέα ομάδα με τους και πιο καινούριους παίκτες και με πιο καινούριο προπονητή. Συνεπώς, βάσει στατιστικής, πρέπει να έρθει ακόμα έκτος. Τώρα, επειδή είναι Ολυμπιακός όμως και επειδή έχει DNA και το ένα και το άλλο, ελπίζουμε εμείς ότι θα κερδίσει. Εάν θα χάσει όμως, γιατί παίζει με μια ομάδα που έχει 4 χρόνια ένα προπονητή, έτσι, και έχουμε ξαναπεί, η χημεία δεν αγοράζεται. Αυτό για να μην τρελαθούν, ο Παρπαθανάης αύριο, αν τύχει και στραβώσει το παιχνίδι, βγει και λέει τα δικά του. Εγώ έχω πει ότι ο καινούριος προπονητής θα πάρει το χρόνο του που θα πει η διοίκηση ποιος είναι, θα τον κρίνει, γιατί η διοίκηση βλέπει τα πάντα. Βλέπει προπονητές, βλέπει τα πάρε δώσε που έχουν, αυτά που κουβεντιάζουν, έτσι και έχει βγάζει ένα άλλο πόρισμα. Δεν στέκεται σε σύντευξη, στέκεται μάλλον τόσο όσο. Συνεπώς η διοίκηση θα αποφασίσει αν κάνει ή δεν κάνει. Τώρα να λέμε εμείς τώρα δεν έβαλε τον ένα. Να μας σου πω εσύ να βγάλεις μια ενδεκάδα και εμένα όσοι βγουν τώρα θα πούνε ο καθένας τη δική του ενδεκάδα. Άρα δεν λέει έτσι.
0: Okay, λοιπόν, πάντως συμφωνώ ότι η Αγγελόνη είναι μια ομάδα που όντως έχει μεγαλύτερη χημεία από τον Ολυμπιακό αλλά έχει και πολύ λιγότερη ποιότητα σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει σημασία, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με κάτι χωριά και προκρίθηκε με εύνοια τύχης, το έχουμε δει έτσι. Επειδή τα έπαιξε ακριβώς ήταν τελείως ασύνδετος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο που πέσε χθες προχθές, ότι ο Ολυμπιακός, το έχει ξαναπεί μάλλον κάνα δύο φορές, έδωσε 70 εκατομμύρια αποστόπες και έχει σπράξει 80 κάτι τέτοιο.
0: 79, ναι.
4: Το αφήνεις αυτό και επιπλέει. Έτσι,
0: έτσι είναι τα πράγματα.
4: Και ακούει ο Μπαρμπαμίτσος τώρα ο κάθε Χάρης, ο Βλάκας, και λέει, ρε φίλε, αυτός έδωσε 70 και πήρε 80. Έτσι. Άρα έβαλε και 10 στο παντελόνι. Και δεν σκέφτεται όμως αυτό. Ο Μαρινάκης από το 19-20, δεν θυμάμαι, έχει κάνει 5-6 αυξήσεις κεφαλαίου. Έχει κλείσει τρύπες 60-70 εκατομμύρια. Έτσι, ζημιές. Που σημαίνει, αφού τώρα πούλησε και πήρε 80, έπρεπε να πάρει τα 60 που είχε ζημιά, να τα βάλει στο παντελόνι, να ισοφαρίσει τη ζημιά, πόσο θα του μένανε, 20. Άμα έδινε 70, θα ήταν και 50 μέσα. Έτσι είναι οι λογαριασμοί, Θέμη.
0: Βέβαια, όχι, δεν μπερδεύτηκα καθόλου τα δεδομένα και για να τα λέμε όλα, Χαρή, μετά και τη χθεσινή μεταγραφή που έκανε του Μάριους, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός... Χαρή, μην μπερδεύεσαι. Αρχικά δεν είμαι λογιστής, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός έχει έσοδα, από χορηγούς, από διαρκείας, από Champions League, από Europa League, και έχει και έξοδα κι άλλα.
4: Αυτά είναι υπολογισμένα όλα. Έχει από το 19, δεν τα ξέρω τώρα, αν τα ψάξουμε να τα βρούμε. Δεν έχεις ακούσει κατά καιρούς που λέει με άξιση με το κεφαλαίο.
0: Προφανώς έχει κάνει, μα δεν είπε κανείς αντίθετο.
4: Ναι, ερχόμαστε όμως και λέμε, αφού είχε από το 19-20, δεν ξέρω, δεν τα έχω ψάξει στο μυαλό, αποτυπωμένα τα έχω.
0: Ναι.
4: Έχει 60 ζημιά, πήρε φέτος 80, κρατάει τα 60 της ζημιάς για να το κάνει το ταμείο σωστό και του μένουν 20 από τα 80 που πήρε. Έβαλε 70-80 με τη χθεσινή μεταγραφή,
0: ναι.
4: Άρα είναι και 60 μέσα πάλι.
0: Μάλιστα,
4: εντάξει, okay. Έτσι είναι ο λογαριασμός. Λοιπόν,
0: okay.
4: Άλλο
0: εντάξει,
4: τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε ξανά τελευταίο.
4: Τέλος,
0: αγάπη. Καλά, Χάρη. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, δεν περνάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε διαφημίσεις, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αρκετά. Ο Αντώνης διάβασε το μηνύμα του. Ο Λευτέρης λέει: ψάχνει όμως για τους καλύτερους παίκτες συνήθως Θέμη, οπότε λογικό είναι να του παίρνει χρόνο, ακόμα και μέχρι τον Αύγουστο. Θα σου έλεγα, Λευτέρη, ότι είναι σωστό αυτό που λες. Αν έπαιρνε όντως τους καλύτερους παίκτες και όντως αυτοί οι παίκτες απέδιδαν στο αγωνιστικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια δεν αποδίδουν οι παίκτες και αργά έρχονται και δεν αποδίδουν. 3-0 ο Αστέρας Άκτορ. Με τον Παπακανέλο να κάνει πολύ ωραία ενέργεια, περνάει δύο παίκτες, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει με το αριστερό και κάνει το 3-0. Νίκη Βόλιο, Αστέρας Άκτορ 0-3. Θα σας πω σε πολύ λίγο σε ποιο λεπτό είμαστε ακριβώς, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Στο 69ο λεπτό. Παπαγκανέλος, πολύ ωραίο γκολ. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
14: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πριν περάσουμε στα επόμενα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας, να πούμε ότι η ΠΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία της προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου, 8 τοπική ώρα. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οπότε ξαναλέω, όποιος φιλάθλος της ΑΕΚ θέλει να πάει στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ για να δει τον αγώνα της Ένωσης με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου, μπορεί να δει τη σχετική ανακοίνωση στο site της ΠΑΕΑΕΚ και να προχωρήσει στην προαγορά ενός εισιτηρίου. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Λευτέρης, απάντησε στο Λευτέρη. Ο Ιωάννης λέει: απλά τσιγκλίζει με την αλαζονία τους φίλους του Ολυμπιακού και τους αναγκάζει να stand-by, κάτι που είναι προς όφελος του σταθμού και όχι. Μάλιστα. Αρχικά, Ιωάννη, άμα κάτι θεωρώ ότι είναι προσβλητικό, δεν το διαβάζω. Οπότε μην μου κάνεις παρατήρηση γι' αυτό, δεν θα το ξαναδιαβάσω το πάλι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω τι να πω, γιατί μόνο και μόνο που αναφέρεις ότι κάποιος μπορεί να stand-by, επειδή κάποιος φίλος άλλης ομάδας μπορεί να πει κάτι, ας πούμε, για την ομάδα του, τι να πω. Δεν μπορώ να πω στη λογική να σου πει την αλήθεια, να σου δώσω απάντηση. Okay, πάμε παρακάτω. Ο Βασίλη λέει: το μάτς της Λίβερπουλ το έδειξε το Αθλέτικο χθες κανονικά, το Carabao Cup δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ προσωπικά. Ο Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, ευχαριστώ για την απάντηση. Απαντήσω σε δύο από αυτά που μου είπες. Είπες ότι 16 χρόνια έχουμε 11 πρωταθλήματα. Ο ανταγωνισμός το 2011 έως το 2016-17 ήταν ανύπαρκτος. Μόνο ο ΠΑΟΚ υπήρχε στις αρχές του Σαββίδη. Η ΑΕΚ πάλευε στη Β' και Γ' Εθνική. Ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Είπες ότι πήραμε ευρωπαϊκό σύμφωνο, η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν ήταν επιτυχία όμως βάσει πλάνου. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός ότι είχε να έρθουν 5-6 καλοί παίκτες στο Γενάρη μέσα στην πληθώρα παιχτών που πήγαινε έρχονταν και κούμπωσαν με ένα καλό προπονητή και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Η απόδειξη είναι η κατάκτηση του Conference League. Ήταν τυχαία, είναι το που βρίσκεται η ομάδα 2,5 χρόνια μετά. Θα μπορούσα να σου πω και άλλα και, μόνο να δεις το επίπεδο της ομάδας σήμερα τα κάνει όλα περιτά. Παίκτες έρχονται και φεύγουν χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική και του χρόνου το καλοκαίρι πάλι 20 μεταγραφές θα γίνουν. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες, λέει ο Θανάσης. Θανάση, όσον αφορά την πρώτη 7 ετία από το 2011 έως το 2016-17, θα σου έλεγα από το 2011 με 2016-17, με εξαίρεση δηλαδή την πρώτη χρονιά του 2010-2011, όντως οι υπόλοιπες ομάδες ήταν κατώτερες. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία εισαγωγικά και στον Ολυμπιακό να γίνει και αυτός, να χαμηλώσει το επίπεδο του και να είναι πιο κοντά στο επίπεδο των υπολείπων, γλιτώνοντας και αρκετά χρήματα. Δεν το έκανε όμως και ο Ολυμπιακός εκείνο το διάστημα έχει κάνει και αρκετές μεγάλες νίκες στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, τα επόμενα χρόνια, πάλι ο Ολυμπιακός κατέκτησε πρωταθλήματα, πήρε άλλα 4, 3 συνεχόμενα μάλιστα και το 1 πρόπερση. Όσον αφορά την επιτυχία του conference, δεν μπορείς να θεωρήσεις μια τέτοια επιτυχία τυχαία. Και το λέω αυτό γιατί όντως δεν υπήρχε πλάνο εκείνη τη χρονιά. Και λέω δεν υπήρχε πλάνο γιατί ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει 4 προπονητές μέχρι που πήρε το Μεντιλίμπαρ. Αλλά ακόμη και τον Γενάρη, σε μια ουσιαστικά χαμένη χρονιά, γιατί τουλάχιστον όπως έπαιζε τότε ο Ολυμπιακός, ήταν χαμένη χρονιά. Με ένα καινούργιο προπονητή το Δεκέμβρη, ο οποίος δεν έκανε, ο Καρβαλιάλ, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Παραμερίζοντας και παίκτες που ήταν πολύ σημαντικοί, όπως ας πούμε ο Ποντένσε ή ο Φορτούνης, δεν είχε κάνει ούτε ένα γκολ ούτε μία assist σε 2 μήνες που είχε κάτσει ο Καρβαλιάλ. Όμως δεν το άφησε στην τύχη του. Πήρε παίκτες, ενώ θα μπορούσε να πει ότι είναι χαμένη χρονιά, δεν πάμε για κάτι. Πήρε παίκτες, πήρε σωστούς παίκτες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τους πήρε, θέλω να πω ότι δεν θα εξετάσουμε αυτό το κομμάτι τώρα. Αλλά πήρε παίκτες, δεν άφησε τη χρονιά να πάει χαμένη. Ακόμα και την τελευταία στιγμή που όλα φαινόντουσαν χαμένα. Έκανε πάλι αλλαγή προπονητή για να μπορέσει να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στην συνέχεια και εν τέλει κατάφερε να πάρει το conference, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Σίγουρα υπάρχει και τύχη, αλλά δεν νομίζω ότι η τύχη ήταν ο κύριος παράγοντας για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει το conference και φυσικά οποιαδήποτε ομάδα για να κατακτήσει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα του 2010 και έπειτα, όπου είναι εκτός των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων και έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν νομίζω ότι γίνονται απλά τυχαία αυτά. Πάντως σέβομαι το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, Θανάση. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Ακούει το Θέμη, ακούει.
0: Έλα ρε Μπιλ.
1: Τι έγινε ρε φίλε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Ούπο γίνεται μάχη. Καλά, ακόμα είναι νωρίς. Δεν έχετε ακόμα πάρει μπρος να πετάγεστε στον ύπνο σας. Για τους Ολυμπιακούς απευθύνουμε. Είναι νωρίς ακόμα. Έχετε μπροστά σας δρόμο να... Α, καλά. Από τώρα αγχώνεστε και πετάγεστε. Έχει δρόμο ακόμα. Κάπου η θύρα 13, λοιπόν, η παλιά θύρα 13.
2: Ναι.
1: Πάντως
2: δεν θεωρώ ότι πετάγεται κάποιος στον ύμνο αυτή τη στιγμή, Μπιλ.
1: Δεν τους ακούς, μωρέ, τώρα, μωρέ, πλάκα μου κάνεις, μωρέ. Δεν τους ακούς, δηλαδή, δεν ακούς τι γίνεται. Αντί να ασχοληθούν με την ομάδα τους, δηλαδή, κατάλαβες.
2: Μπιλ, λες να ασχοληθούν με την ομάδα τους και το πρώτο πράγμα που παίρνεις τηλέφωνο και λες είναι για τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
2: Δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο πολύ, το ξέρεις.
1: Καλά κάνουν λοιπόν και ασχολούνται και με τον Παναθηναϊκό, όπως ασχολούμαι και εγώ με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω όμως, τα 16 και τα αυτά και τα 36 και το conference, λοιπόν, και τρίχες καταρρές. Λοιπόν, έλεγε κάποτε η παλιά θύρα 13.
2: Ναι.
1: Κι αυτό που πιο πολύ σας καίει, κι αυτό που πιο πολύ σας καίει, ήτανε το Wembley, ήτανε τι ωραίες στιγμές, τι ωραίες πάσεις και τι ωραία σκηνικά. Δεν μου λες, Χαρή, το παιχνίδι εγώ το φοβάμαι απόψε του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την έννοια...
2: Θέμη, όχι Χαρή. Νομίζω θα λέγεις τίποτα στο Χαρή.
1: Ναι, όχι, ο Χαρή, με μελετάει.
2: Σε μελετάει, σε μελετάει.
1: Μπορούν και ναι, και 60 χρόνια το Wembley, ρε, ακόμα θα πετάει.
2: Ας το Wembley, πάμε στο σημερινό μάτς, ναι.
1: Λοιπόν, 2 Ιουνίου 1971, ναι. Για να θυμάστε και να ξέρεις. Χαρή, 2 Ιούνιου 1971, λοιπόν, ήταν το βράδυ, εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, φοβάμαι το παιχνίδι εγώ απόψε στη Λεωφόρο, έτσι, γιατί θα κάνει μεγάλο rotation, πρέπει να το κάνει βέβαια.

0: όλο το δίκιο, που λέει τι με νοιάζει το ράγκινγκ, σιγά μη θέλω εγώ απόψε για να νικήσει ο Ολυμπιακός, για το ράγκινγκ να ανεβεί η εθνική, η Ελλάδα στο ράγκινγκ και τρίχες κατάρες. Πέντε γκολ μπορείς να φας απόψε. Πέντε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Λοιπόν, θα πανηγυρίσω και θα χαρώ επί πέντε. Όσα γκολ τρώτε, τόσο θα πανηγυρίζω. Λοιπόν, σωστότατος. Λοιπόν, πολλοί λέει τα πράγματα με το όνομά του, σε αυτό ειδικά το θέμα. Καμία ελληνική ομάδα δηλαδή. Εν τω μεταξύ.
1: Εντάξει, ο καθένα τα λέει διαφορετικά, τέλος πάντων.
0: Η ΑΕΚ παίζει στο Stafford Bridge.
1: Η ΑΕΚ παίζει στο Stafford Bridge με τη Σαχτάρ, ναι.
0: Τι λες τώρα, πάει εκεί στην Τζελσάρα μέσα.
1: Με πολύ θα ήθελα να είμαι.
0: Πολύ θα ήθελα να είμαι.
1: Με την Τζέλση ή με την ΑΕΚ.
0: Με την Τζέλση.
1: με τη Σαχτάρ παίζει πάντως.
0: Το ξέρω, εντάξει, πλάκα καλά.
1: Το ξέρουμε.
0: Το Stafford Bridge το έχω, πώς το λένε, καημό το έχω, να πάω σε αυτό το γήπεδο. Λοιπόν, φίλε Θέμη, η ζωή συνεχίζεται, τα πράγματα χειροτερεύουν από θέμα της κοινωνίας μας, πιέζεται ο κόσμος πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Εντάξει, περνάνε 10, περνάνε μποέμικα και άλλοι 90 τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Η αλήθεια αυτή είναι, η πικρή αλήθεια αυτή είναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό ξαναλέω, όλα εδώ μένουνε, εντάξει, να σου πω κάτι, μακάρι να έχουμε, να μην έχουμε προβλήματα και να λογομαχούμε για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τα αρέστα.
1: Εντάξει, τα πειράματα δεν είναι κακά, αυτό είναι το θέμα, να πειραζόμαστε και να μην ξεφεύγουμε, Μπιλ.
0: Εντάξει, μωρέ, πόσο να θα ξεφύγω εγώ μια φορά, θα ξεφύγει ο Χάρης Αλυμία.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας κρατάω, να μην ξεφεύγετε πολύ.
0: Ο παστινόμος Μπέκας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και καθαρίζει.
1: Έτσι.
0: Θερμούς και ρετισμούς.
1: Να είσαι καλά, Μπιλ.
0: Στον κύριο Άλκη τον αγαπητό, στον κύριο Σάκη τον αγαπητό, την τεράστια δύναμη του Γαλατσίου, τη Βαρβάρα και την Μπάρμπι. Έτσι γίνεται χαμός, εκεί περνάνε ο κόσμος, η Μπάρμπι ντυμένη στα πράσινα, με φόρμες, με τριφύλια, και την αποθεώνουν. Λοιπόν, σε θέση μάχης, κύριε, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μόνο η γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κύριος Βασιλής.
2: Ο Βασίλης είμαι, ναι. Λοιπόν, Θέμη, δεν ήθελα να πάρω, αλλά γιατί δεν είμαι ούτε εθισμένος, ούτε ψάχνω για αναγνωρισιμότητα. Λοιπόν, αυτοί που παίρνουνε, οι μισοί είναι εθισμένοι. Να δεις πως κάνουν το Σαββατοκύριακο όταν είσαι σε κάποιον άλλο σταθμό. Τα ίδια πράγματα που λένε, όταν λένε και λοιπόν. Και οι άλλοι ψάχνουν για αναγνωρισιμότητα. Για να μπορέσεις όμως να γίνεις αναγνωρίσιμος, πρέπει να λες πράγματα διαφορετικά από τους άλλους. Κι ας είναι και αρλούμπες. Δηλαδή, τώρα θέλω να μου πει...
1: Κύριε Βασίλη, πριν προχωρήσουμε, μου κάνει μια χάρη να χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο, γιατί...
2: Το δικό μου.
1: Ναι.
2: Κρυμμένο το.
1: Όχι, γιατί το ακούγεται από πίσω. Ναι,
2: το κλείσα.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, είχαμε τόσο καιρό να λέμε για τον Όφη.
1: Ναι.
2: Τώρα που το προσφυλές σωματείο του Όφη, ο Ολυμπιακός, να ακούσε εσύ που φαγωνόσουν, ο Ολυμπιακός κανόνισε και τον έδωσε τον αγώνα στον Όφη. Τώρα θα ψάξεις να βρεις το αντάλλαγμα, γιατί κάποια στιγμή το αντάλλαγμα θα σας πονέσει. Τέλειωσε ο Όφη τώρα και τώρα άρχισε από την Καλαμάτα ότι είναι προσφυλές σωματείο με τον Ολυμπιακό. Καλά, αφού τα έχουν χωρίσει τα σωματεία, τι τριζόρι τραβάς εσύ. Αλλά βλέπετε τα χάλια σας, γιατί το πρωτάθλημα έχει χαθεί και με 12 βαθμούς διαφορά, νομίζω.
1: Με 8.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι 5 ακόμα και έχουμε όλο το πρωτάθλημα μπροστά μας.
1: Κύριε Βασίλη, έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές. Το να μιλάμε για διαφορές από τώρα είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ.
2: Όχι 28. Ισοβαθμία να έχουν στα play-off. Είναι ποιος θα πάρει, είναι όλα ντέρμπι. Ποιος θα τα πάρει, ποιος θα είναι τότε σε φόρμα και δεν θα έχει κάνει, δεν θα βρίσκεται σε περίοδο κοιλιάς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουν φαγωθεί και μετά λένε ότι έχουμε χάσει τον ύπνο μας εμείς. Δεν έχουμε χάσει τον ύπνο μας, δεν πονάμε εμείς. Εμείς μας πείραξε που δώσαμε τα λεφτά, κάναμε τις

0: μεταγραφές, αλλά λίγο καθυστερημένοι. Αλλιώς θα ψαχνόσαστε πάλι. Μετά, θέλω να πω στον άλλον φίλο, θα καταλάβει, δεν μπορεί να βγαίνεις κάθε μέρα και να λες το ίδιο πράγμα. Κάποια στιγμή γίνεσαι βαρετός. Λοιπόν, κατάλαβε το. Αυτά που βγαίνεις και λες εδώ σε άλλο σταθμό δεν μπορεί να τα πεις. Λες μόνο ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, δεν είναι κακό όταν σου λένε να μην λες συνέχεια για... Βγαίνεις έξω και διορθώνεις τον έναν τον άλλον. Όπως και να κάνουμε, ο σταθμός είναι ποδοσφαιρικά ως επιτοπλίστων. Εντάξει, να πούμε και
1: αθλητικά,
0: κάτι. Ναι, θα πούμε κάτι άλλο, αλλά ως επιτοπλίστων είναι αθλητικά. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως εγώ παρακολουθώ πολύ, δεν βγαίνω. Θέλω να μάθω, θέλω να αυτό. Δηλαδή, με γεμίζει ο τρόπος που τα λες εσύ. Όχι, ο τρόπος που τα λες και όλα, και ειδικά όταν ξεκινάει η εκπομπή. Δεν τη χάνουμε τίποτα, ενημερώνουμε πλήρως με αυτά που λες. Λοιπόν,
1: να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Αυτός είναι και ο σκοπός μας.
0: Ακριβώς λέω αυτό την αλήθεια λέω. Λοιπόν, το να βγαίνει ο καθένας και να βγάζει τα ψυχοπλακωτικά του ή να τα βάζει με το αυτό και μην μου πείτε όπως λέει συνήθως, έλα μωρέ πλάκα κάνουμε. Δεν είναι πλάκα, γιατί είναι τρεις.
1: Υπάρχει και το πείραμα, κύριε Βασίλη, μην τα παίρνουμε όλα στο... Όταν υπάρχουν όρια, υπάρχει και το πείραμα. Και αύριο μεθαύριο, ας πούμε, θα παίξει που λέει λόγος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα βγείτε εσείς να τους πειράξετε. Λογικά είναι αυτά, ωραία πράγματα.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν πειράζω. Εμένα, συγγενείς μου, μέσα στο σπίτι μου, παίζαμε, έχει πολλά χρόνια, μπορεί να το θυμάσαι, Γαλατά Σεράι ο Ολυμπιακός, ήταν 1-0 και ο Ολυμπιακός πίεζε, ναι. Και τέλειωσε ο αγώνας 1-0.
1: 2008-2009 σεζόν, ναι.
0: Και ξεφύσηξε και το λέω καλά ρε, το λέω, πώς κάνεις. Και μου λέει, Τούρκος γίνομαι, Ολυμπιακός δεν γίνομαι. Λοιπόν, είναι να τρελαίνες, έχω ακούσει και τέτοια, οπότε τα έχω ξεπεράσει, δεν με απασχολεί. Τι, έχω μια ηλικία, έχω δει, έχω χορτάσει και το καλό ποδόσφαιρο στο Καραϊσκάκι και τους έχω δει όλους από τέτα. Λοιπόν, αλλά θέλω τώρα να ενημερώνουμε. Κάθομαι εδώ, εντάξει, έχω τις δουλειές μου, δουλεύουν τα παιδιά μου και μ' αρέσει η εκπομπή σου, θέλω να ενημερώνουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν κάποιοι εριστικοί και να μας... γιατί βγαίνουν, είναι προκλητικοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Θέμη μου, ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είστε
1: καλά, κύριε Βασίλη, καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Θέμη μου, για χαρά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ο Δημήτρης είναι από το Κερατσίνο, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Μετά από λίγο καιρό, ας πάω και εγώ.
1: Καλά, γεια σου. Βλέπουμε αρκετό καιρό, είναι αλήθεια.
2: Ναι, το έχω ξαναπεί. Όταν όλες οι εκπομπές που κάνουν πρώτο ξεκινούν, παίρνω τηλέφωνο γιατί είναι normal. Μετά, ας πούμε, που... Εντάξει, εγώ αυτά τα θεωρώ χωρίς να με παρεξηγήσουν αστεία. Τι είναι ασήμερα, γι' αυτό βγαίνω καμιά φορά και μιλάω για αστεία, τι είναι ασήμερα, ας πούμε. Θα πω κάτι. Εγώ πρώτα απ' όλα θεωρώ, για να μην παρεξηγηθώ τον εαυτό μου, ηλικιωμένο, με 66 χρόνια, τι είμαι, οργισμένο, νιάτο είμαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, για τώρα μου ήρθε. Πόσοι βγαίνουν ηλικίες 18 μέχρι 35 και μιλάνε και πόσοι από 35 και πάνω βγαίνουν όλοι ηλικιωμένοι και πουλάνε φανατισμό που σε τρελαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ καθόμουν και το διασκεδάζω, ας πούμε, εντάξει, κοίτα να δεις ο άλλος. Ας πούμε, παίρνει 400 ευρώ σύνταξη και το πρόβλημά του ποιο είναι, ας πούμε. Επίσης, εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Εγώ ανήκα και ανήκω στους φανατικούς. Εγώ ακόμα και τώρα, για να καταλάβεις, 1/4 ή 20 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας, κλείνουν το ράδιο. Και κάνω δύο πράγματα. Αν, ας πούμε, παίζει, γιατί εγώ θεωρώ πολύ τυχερό τον Παναθηναϊκό, όχι φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι, και την ΑΕΚ, άμα είναι, ας πούμε, στο 80 και είναι, ας πούμε, ισοπαλία, παίζω ένα ποσό ότι θα νικήσουν. Τουλάχιστον λέω, μου σπάνε που μου σπάνε τα νεύρα, να κερδίσω και κανένα φράγκο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα έχω ξεπεράσει. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πληρώθηκα στον αγώνα ο Ολυμπιακός Όφη. Έπαιξα το διπλό με 10-25. Τώρα θα με κατηγορήσουν εμένα οι Ολυμπιακοί. Ρε, είμαι Ολυμπιακός τρέλος, δεν μπορώ να πάθω έμφραγμα, αλλά αφού βλέπω ότι πάει να χάσει. Θέλω, γιατί να μην το πληρωθώ.
1: Σε καλή μεριά θα πω εγώ πάντως.
2: Και τώρα, το διπλό το σκέφτομαι, δεν έχω αποφασίσει. Πάλι που δίνει πάνω από 10 το σκέφτομαι, ακούω εδώ πέρα κτλ. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν το κατάλαβα ποτέ και δεν είναι για πράγμα, το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα εγώ όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τη National ξενύχτησε και δεν τον, τον έδειξαν τελικά τον αγώνα και ξενύχτησε τσάμπα.
1: Στο διπυρωτικό λέω, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, επειδή τους είδα όλους τους αγώνες, παραδείγματος χάρη, έχεις δει τον αγώνα Everton Παναθηναϊκός στην Αγγλία?
1: Δεν έχω δει όλο τον αγώνα, έχω δει τα στιγμιότυπα.
2: Κατά την άποψή μου, καλά, ο Οικονομόπουλος έχει κάνει τεράστια εμβάρυνση, κάθε υπερβολή το λέω. 37-1 έπρεπε να είναι. Βγήκε στην αντεπίθεση εκεί πέρα, πήγε μπάλα στον Αντωνιάδη, τράβηξε εκεί πέρα ένα σουτ και το βάλε. Του είχε πατήσει η Everton. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το να γιορτάσεις λοιπόν τον Ερυθρό Αστέρα, και δεν μπαίνω εγώ στη διαδικασία τι λένε, πώς νίκησαν τον Ερυθρό, τον νίκησαν. Το να γιορτάσεις τον Ερυθρό Αστέρα, πάρα το καταλάβω, αλλά για 55 χρόνια. Πες μου την Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Υπάρχει μεγάλη ομάδα που να γιορτάζει επειδή έχασε στον τελικό. Μας λένε συνέχεια για το Γουέμπλε και 55 Δημήτρη, χρόνια γιορτάζουν την ήττα.
1: Δεν γιορτάζουν την ήττα, γιορτάζουν την πορεία μέχρι τον τελικό.
2: Δηλαδή, ναι,
1: αφορμή την ημέρα τελικού γιορτάζουν την πορεία, δεν γιορτάζουν την ήττα.
2: Νικώντας τον Ερυθρό Αστέρα, πήγαν τελικό.
1: Ναι.
2: Αυτό να γιορτάσουν, τον έχασαν μετά τον τελικό. Δηλαδή, στον τελικό τι έγινε, πήγαν να πανηγυρίσουν τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, να πανηγυρίσεις. Στον τελικό, γιατί πανηγυρίζεις?
1: Ναι, σου ξαναλέω, σαν αφορμή ουσιαστικά, σαν επέτειο. Έχουν την ημέρα του τελικού.
2: Το έχει κάνει ποτέ άλλη μεγάλη ομάδα?
1: Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πάει σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και λοιπά.
2: Εγώ σε ρωτάω, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μάντσεστερ, η Λίβερπουλ έχουν χάσει τελικό και το γιορτάζουν?
1: Ρε Δημήτρη, αυτές πάνε στο τελικό, χάνουν στο τελικό και θεωρούνται αποτυχημένες. Δηλαδή είναι άλλο το... η αντίληψη που έχουν για άλλες δυνατότητες των ομάδων. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει κάθε 2-3 χρόνια να πηγαίνει τελικό που λέει ο λόγος.
2: Μα δεν είναι λογικό να γιορτάσει την ήττα. Τι σημαίνει πήγες? Εδώ πέρα κατηγορούν τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ γιατί πάει στο Final Four και δεν τον παίρνει.
1: Ναι,
2: δηλαδή δεν τους φτάνει που πάει μόνιμα στο τελικό, τον κατηγορούν κιόλας. Γιατί δεν τον παίρνει, λέει. Αλλά και πάλι συλλόγια να σε αφήσω ότι κέρδισε τον Εθνικό Αστέρα, πήγε στο τελικό. Να πάνε γύρω στο γιορτάσει, πήγε στο τελικό. Αλλά να γιορτάζω και το Γουέμπλε.
1: Να σε καλά, Δημήτρη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην τελευταία γραμμή. 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43 τηλέφωνο επικοινωνίας. Και πάμε λοιπόν στο Viber. Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Μια μικρή παρατήρηση, Θέμη. Καταλαβαίνω ότι σε πιέζει ο χρόνος, αλλά τόσο γρήγορα που διαβάζεις τα μηνύματα και εγώ ο ίδιος που σου στείλα το μήνυμα, δεν κατάλαβα τι έγραψα όταν το διάβασες. Θανάση, Ανασάρα, ήμουν 25 γραμμές το μήνυμα σου. Έπρεπε να το διαβάσω γρήγορα λόγω χρόνου. Το καταλαβαίνεις, νομίζω. Να σε καλά, πάντως. Απάντηση σου έδωσα, απάντηση αφιέρωσα χρόνο. Να σε καλά, Θανάση. Καλό απόγευμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: Ορισμός θα πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Ρώτησε τον. Ναι, οκ, okay, δεν χρειάζεται τις ερωτήσεις, Κωνσταντίνε. Να σε καλά πάντως. Ο Τάκης λέει: Θέμη, μιας και ο κύριος Γιώργος αναφέρθηκε σε μένα, να του πω πρώτον ότι μεγάλος είμαι κι εγώ. Η μητέρα μου έφυγε από τη Σμύρνη στη μικρασιατική καταστροφή, αλλά ο πατέρας μου έλεγε μια κουβέντα: Το περίσσο χαλάει το ίσο. Λοιπόν, ας καταλάβει ο κύριος ότι η επανάληψη και η αιμονή σε ένα θέμα κουράζει και φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Πραγματικά γελάω με όλους αυτούς που κόβονται για τα οικονομικά του Μαρινάκη, να τους ενημερώσω λοιπόν ότι έχει άλλους τρόπους να ρεφάρει και να μην στεναχωριούνται και χαλάνε τη ζαχαρένια τους, λέει ο Τάκης. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στην χώρα μας είναι, αν όχι ο μεγαλύτερος. Και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη γενικά. Τριαντάφυλλο λέει: Θέμη, την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Έχω την αίσθηση προετοιμάζεται η επιστροφή Ποντένσε. Δεν νομίζω, Τριαντάφυλλο. Από πού προκύπτει αυτό? Ο Χρήστος λέει: Ρε τον Χάρη, θα τολμήσει να πει για αυτούς που κριτικάρουν την ομάδα πουθενάδες τυχαίως επειδή δεν πληρώνουν. Προσωπικά μιλώντας, εγώ σαν πουθενάς αγοράζω κάθε χρόνο 2 εμφανίσεις της ομάδας. Μπορώ να εκφέρω άποψη. Επίσης είναι και πολύ καλό στα λογιστικά, μην του χαλάς το όνειρο. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα, να σε καλά. Παιδιά, δεν μπορεί κανένας να πει στον άλλον. Να μην έχει άποψη, να μην κάνει κριτική ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει ούτε Ολυμπιακό μέτρο, ούτε Παναθηναϊκό μέτρο, ούτε ΑΕΚό μέτρο, ούτε τίποτα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη και δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι με όλα. Οι φίλαθλοι μπορούν να κάνουν κριτική, αν είναι καλοπροαίρετοι φυσικά, αλλά εννοείται πως μπορούν να κάνουν κριτική. Δεν μπορεί κάποιος να σκύβει το κεφάλι να λύσει όλα, ναι. Και αυτό πάει για όλες τις ομάδες. Όπως και οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν κριτική. Ούτε αυτοί που μπορούν να λένε σε όλα, ναι. Νομίζω καταλαβαίνουμε λίγο πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Ναι, Χριστάρα, εγώ δεν μπορώ να πω σε κανένα φυσικά ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις κριτική γιατί έτσι και γιατί έτσι. Με τα δικά μου κριτήρια, έτσι. Δεν ορίζονται από κάπου, με δικά μου κριτήρια. Όλοι μπορούν να κάνουν κριτική. Ο Τόλης από Πατήσια, το αν θα ακουστεί βέβαια η άποψή του ή όχι, είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι να το ξεχωρίσουμε. Ο Τόλης από τα Πατήσια λέει: Θέμη, είμαι 100% σίγουρος και βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός πάλι τέταρτος θα καταλήξει στο πρωτάθλημα. Για σπετάει στα σύννεφα ο Σάκης. Το πρωτάθλημα θα είναι κόκκινο, λέει ο Τόλης από τα Πατήσια. Τόλη, θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, παιδιά. Οι ομάδες θα μονταριστούν. Θα δούμε κάποιες ομάδες που είναι τώρα πολύ καλές να μην συνεχίζουν, ας πούμε, στο ίδιο τροπάριο. Κάποιες ομάδες οι οποίες είναι μέτριες ή κακές να ανεβαίνουν. Κάποιες ομάδες οι οποίες είναι καλές να γίνονται ακόμα καλύτερες. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς για προβλέψεις. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, φίλε Θέμη, γιατί ο συμπαθής κατά τα άλλα, κύριε Γιώργος, ενώ υπάρχουν και άλλοι πονεμένοι συνακροατές, να επιβάλλει τη δική του ατζέντα. Να καταλάβει το πνεύμα της εκπομπής επιτέλους. Μόνο ο θρύλος εκμεταλλεύεται την εκπομπή εγωιστικά εντελώς. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπούμε στη διαδικασία, αλλά προφανώς υπάρχει μια ατζέντα στην εκπομπή που έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο την επικαιρότητα, αλλά οτιδήποτε αθλητικό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας, παιδιά, στις προσωπικές μας ζωές, έχουμε τις ανησυχίες μας και τους πόνους μας. Είναι άλλο να αναφέρουμε κάτι στο τέλος της κουβέντας μας, να πω και αυτό, ας πούμε, για να πεις κάτι που αφορά εσένα και θες να ακουστεί, και άλλο να κάθε μέρα να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ρε τον ποιητή που ασχολείται μόνο με την ομάδα του, γελάσαμε και σήμερα όπως και κάθε μέρα, λέω για τον ποιητή του Κιάτου, λέει ο Τόλης 7. Μάλιστα, ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει και λίγο πολιτικά σήμερα, αν επιτρέπετε. Είπε, άκουσα τώρα στις ειδήσεις η κυρία Φόντε Λάιντ, αν τη λέω σωστά, για τον Καναδά να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρχει χώρος, προτείνω να φύγουμε εμείς από Αίγιο, λέει, τουλάχιστον η μισή, λέει Αποστόλη. Μάλιστα, δεν το έχω ακούσει να σου πω την αλήθεια, πάντως, Αποστόλη. Θα το δω. Κανονίστε να μου διώξει το Σάκη και τον Μπιλ, να δω τι θα κάνουμε. Μας λέει ο Γιάγιο Όρος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και συμπληρώνει, πριν τις 2 Ιουνίου είχε προηγηθεί κάποιο παιχνίδι με Ερυθρό Αστέρα, κάποιους Ασλανίδης, κάποιους πρέσβεις της Ιουγκοσλαβίας. Και κυρία Δέσποινα, 2 Ιουνίου, χαλαρά 2-0, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, παιδιά, για την πορεία του Παναθηναϊκού τότε. Τεράστια επιτυχία. Μην τα ξαναλέμε. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, βλέπεις τον ΠΑΟΚ να στρώνει σιγά-σιγά, μαθαίνοντας να παίζει χωρίς την επιδραστικότητα του Κωνσταντέλια, αν βρει μάλιστα και τα πατήματά του NDI. Λευτέρη, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και από άποψη ρόστερ και από άποψη βάθους, δηλαδή συνολικά για το ρόστερ του, τον βλέπω τέταρτο αυτή τη στιγμή. Δεν λέω για το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Στα δικά μου μάτια πάντως είναι το τέταρτο φαβορί. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος, γιατί ο προπονητής θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Θα βελτιώσει την εικόνα του. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, όπως έχουν τα πράγματα, να ξεπεράσει τους από πάνω. Επίσης, είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια του Κωνσταντέλια, παιδιά, ούτε και να πούμε. Είναι αυτό που λέμε μια ομάδα μόνος. Θα πούμε μισή ομάδα μόνος στο Κωνσταντέλια. Έχει και άλλους παίκτες ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου, μέχρι τέλους. Θα είναι κοντά μέχρι κάποια στιγμή, αλλά δεν θεωρώ ότι μέχρι τέλους θα μπορεί να είναι εκεί. Αλλά θα βελτιώσει την εικόνα του, το πιστεύω αυτό. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, και εμείς στρατό, όταν κάναμε πορεία, δεν χαιρόμασταν. Λέγαμε: Έλα να λουφάρουμε να κάνουμε κανένα τσιγάρο, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα, πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Μιχάλη, σου πει τι κάνεις.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Έχουμε δύο λεπτάκια, ούτε δύο λεπτάκια, Μιχάλη. Σε ενημερώνω
3: τώρα. Ξέρω. Πήρα ευκαιρία μόνο για τον προηγούμενο κύριο, γιατί κάποια στιγμή με αυτά που άκουγα πήγα να πέσω τηλέφωνο. Σαν Παναθηναϊκός, ευχαριστώ για αυτά που του είπες, γιατί καμιά φορά φαίνεται ότι και για τα αυτονόητα πρέπει σε αυτή τη χώρα, για τα αυτονόητα όπως το λέω, να διαμαρτυρόμαστε για τα αυτονόητα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και εγώ του συγκεκριμένου κύριου οπαδού. Με πολύ αγάπη, γιατί καλέ μου κύριε, όπως είπε και ο Θέμης, είναι τεράστια επιτυχία για μια ελληνική ομάδα σε οποιαδήποτε χώρο, σε οποιοδήποτε χρόνο και να υπάρχει, να φτάσει σε ένα τελικό Champions League πρωταθλητριών, πες το που θέλεις, έτσι. Λοιπόν, και θα του πω και κάτι άλλο καθαρά οπαδικά. Όταν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους η φίλη Ολυμπιακή, παίρνοντας το Conference, αν το λέω καλά, Conference δεν ήταν, κάπως έτσι ήταν.
1: Εκεί που παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη, ναι.
3: Πολύ ωραία. Βγήκε ο Τάκης ο Λεμονής, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακός που να μην πιστεύει ότι ο Τάκης δεν είναι Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
3: σε συνέντευξή του στο Φως και είπε μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Όπως το λέω, ψάχνω να το βρείτε. Επιτέλους πια πετάξαμε από πάνω μας σαν Ολυμπιακοί.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καρεσκιάκης. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σα θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Αντένα και Ματζέντα Sport 2. Στις 8.30 αναμένεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων Μάριους και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 6 παρατέταρτο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Φανέλα βασικού Πειραιώς Αλάχ Εντίν που πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με τους πράσινους. Την ενδεκάδα του Τριφυλιού συμπληρώνουν η Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Κάγκουα, Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη και Τετέι. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από το Sky.

0: ΑΕΚ και Λέτσε ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της United Adelaide, Παναγιώτη Κικιάνη. Σε εκτεταμένο ρωτέισον τα προχώρησε ο Μάρκο Νίκολς στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα Λικογιάννης, Κάιρινεν και Κάλος Κάμης διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης. Για τη λίγη φέση του κυπέλου Ελλάδος, ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 8 τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Φανέρα Βασκού αναμένεται να πάρουν οι Μύθου και Χατσίδης. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους ξεγούρασης και τους τραυματίες Ντεσπόντοβ, Λουσέκ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι. Τηλεοπτική μετάδοση από Open και ραδιοφωνική από Intervention Ελλάδα Sports σε 94,3. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό στις 5 παρατέταρτο για τη League Face του κυπέλου Ελλάδος. Φανέλα Βασικού παίρνει ο Βουριαζίδης. Χωρίς τους Ελαραμπή σε μπακ και Καστάνιο για λόγους αποφόρτησης θα αγωνιστούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του κυπέλου Ελλάδος. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη στο 50 με τον Ρικαρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Παπακανέλος στο 67. Την αισιοδοξία του πως αύριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Αμπου Ντάμπι εν όψη του Super Cup της Euroleague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ για την συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για τον οποίο υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, τόνισε σε συνέντευξή του στη Euroleague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στο διάστημα της αποθεραπείας του, όπως αναφέρει η Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Face του Europa League, στις 8 παρατέταρτο, Μόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας και στις 10, Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκράτς Ρεν και Χάπελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026, έχουμε αθλητική δράση, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, έχουμε το παιχνίδι Άρης Μαρκό καταρχάς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, 0-0 παραμένει το αποτέλεσμα, και βεβαίως είχαμε νωρίτερα το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Άκτορ, όπου οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-0. Το Άρης Μαρκό βρίσκεται στο 22ο λεπτό, όπως είπαμε, παραμένει το 0-0 και έχουμε αργότερα 6 παρατέταρτο το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Βεβαίως αυτά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Στις 10 λοιπόν ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Διαγγελόνια, την πολωνική ομάδα. Μας ενδιαφέρει νίκη εδώ, μας ενδιαφέρει και για νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και να βελτιωθεί η βαθμολογία στην UEFA απέναντι σε Πολωνούς και Τσέχους που αναζητούμε, και είναι μια καλή ευκαιρία εδώ πέρα λοιπόν για δύο λόγους να επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω λοιπόν εύκολα ή δύσκολα η ομάδα του Ολυμπιακού θα φτάσει στη νίκη για το Europa League λοιπόν. Και αύριο έχουμε το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ, ένα άλλο πάλι σημαντικό παιχνίδι, 8 παρατέταρτο. Πιστεύουμε η ομάδα του Χρήστου Κόντι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι στη γερμανική ομάδα. Με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Μαζί μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξενών Γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά λοιπόν βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α. Εδώ τελειώνει το διάβασμα, στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Αιτόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Θα το βρείτε κυρίες και κύριοι, τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε 210 26 22 210.

Με πολλές αλλαγές οι ομάδες αναμένεται, όπως ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Ιωάννου τη σύνθεση του Παναθηναϊκού με νέα αλλαγές. Ο Νίστρουμ, ο Δανός Κόουτς, βεβαίως και όλες οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ αλλά και η ΑΕΚ αύριο αναμένεται να κάνουν το σχετικό rotation. Αγώνες κυπέλλου, τη League Face είναι αυτές. Είναι αυτοί οι αγώνες και είναι λογικό να ξεκουράσουν κάποιους βασικούς ή να παίξουν και να πάρουν ευκαιρίες κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο. Να πούμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμινο και τον ΠΑΟΚ θα το μεταδώσει για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου, ενώ το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός ο Νίκος Κατσάτσος. Σε ό,τι αφορά τηλεοπτικά, Κηφισιά Παναθηναϊκός Sky, Ατρόμητος ΠΑΟΚ Open. No turning back, we push ahead. Κοντά μας έχουμε φίλες και φίλοι για τα καταστήματα καλλιτικών Ελλάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, το κατάστημα το πρώτο είναι Εθνικής Αντιστάσεως 4. Στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ λοιπόν, ανακαλύψτε τα και online στο laboté.gr.

Θα έχετε ενημέρωση λοιπόν και για το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, όπως είπαμε νωρίτερα, στο 26ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Δεν αναμένεται εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου το παιχνίδι, γιατί ο Σούλης Παπαδόπουλος από την άλλη και η Μαρκό είναι ανταγωνιστική ομάδα φέτος και θα δυσκολέψει αρκετά τον Άρη σήμερα. Θα δούμε λοιπόν, θα έχετε ενημέρωση. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Και βεβαίως το κύπελλο συνεχίζεται και αύριο, εκτός από το παιχνίδι για το Europa League ανάμεσα στον ΟΦ και την Χονφεκάη. Έχουμε λοιπόν στις 4.30 αύριο Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Παντσεραϊκός. Αυτό που είπαμε νωρίτερα, όπου αναμένεται ο Νίκολης να κάνει μεγάλο rotation σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε τον καλό μου φίλο τον Βαγγέλη Δουκάκο στην παρέα μας να μιλήσουμε για θέματα ΕΠΟ, διαιτησίας και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από αυτό. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Η ΕΠΟ ήταν όλη στη Θεσσαλονίκη, εορτασμό των 100 χρόνων. Ήταν εκεί ο Τσέφεριν από πλευράς της UEFA. Ήταν η πρόεδρη των ενώσεων, ήταν η πρόεδρη ΠΑΕ, έτσι, πλην του Μαρινάκη και του Αλαφούζου, οι υπόλοιποι ήταν εκεί παρόντες. Έγιναν διάφορες εκδηλώσεις. Μίλησε, τίμησε ο Τσέφεριν την ΕΠΟ για τα 100 χρόνια. Ήταν και ο υπουργός κ. Βούτσης, ο οποίος τη στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει το ποδόσφαιρο. Έτσι, έβγαλε λόγο το γνωστό ο κ. Τσέφεριν και είπε ότι η UEFA είναι δίπλα στην Ομοσπονδία. Ανέφερε για το 2004 την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, για τον, από τον Ολυμπιακό του Κόκκαρα Λίνγκ. Ευχήθηκε και επιτυχίες και είπε ότι χρειάζεται δουλειά για να. Για τα γνωστά προβλήματα που προκύπτουν όλα με διαμαρτυρίες γύρω από τις, διαιτησίες. Έτσι, για τις οποίες βέβαια δεν πήρε καμία θέση και είπε λάθη γίνονται και θα γίνονται. Αυτή είναι η εποδός. Και συναντήθηκε και μίλησε και με τον, Ηλιόπουλο και με τον Σαββίδη και με τους εκπρόσωπους του Ολυμπιακού ήταν και ο Καραπαπάς, με όλους γενικά. Ετοίμησε την εθνική ομάδα. Η θρηλυκή ομάδα του 4 δηλαδή που ήταν εκεί με τον Ζαγοράκη, έτσι. Και παράλληλα τιμήθηκαν από την ΕΠΟ οι τρεις ιδρύτριες ενώσεις, δηλαδή του Πειραιά, της Αθήνας, του Πειραιά παρότι είναι κόντρα όταν ο Σπάθας εκεί και της Θεσσαλονίκης Μακεδονίας που ήταν ο πρόεδρος Δημητριάδης. Έτσι. Ακολούθησε γεύματα γνωστά τώρα. Ήταν ένα project δηλαδή. Είναι στα υπέρ της διοίκησης της ΕΠΟ, η οποία ανέφερε και εγώ κάτι εκεί, ότι προχωράμε για να τελειώσουμε, να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε και το κέντρο, το αθλητικό κέντρο της Παιανίας, και ότι ο σκοπός μου είναι εδώ πέρα να πετύχω, να προσφέρω. Εντάξει, πολλές κουβέντες, πολλά λόγια, μεγάλα λόγια, αλλά από την άλλη μεριά ήταν μια εκδήλωση η οποία οπωσδήποτε μετράει, γιατί είχε μεταφερθεί όλη η Ευρώπη, είχε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια εκδήλωση η οποία οπωσδήποτε ετοιμάται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπροστά σε αυτή την εικόνα λοιπόν ο κ. Λανουά δεν έβαλε διαιτητές, άφησε να τελειώσουν και τα σημερινά παιχνίδια. Άρα λοιπόν θα ανακοινωθούν αύριο και οι διαιτητές για τη Super League και για τη Super League 2. Έτσι έχουν αποκτήσει και αυτά ενδιαφέρον. Οπότε αύριο θα έχουμε τους διαιτητές. Δεν φαίνεται ότι δεν προκύπτει δηλαδή από πουθενά. Παρότι ο Ηρακλής το ζήτησε ότι θα έχουμε ξένο διαιτητή στο Άρης Ηρακλής, άρα θα πάμε με Έλληνες διαιτητές αυτή την αγωνιστική. Έτσι, έχει σημαντικά παιχνίδια και επίσης ότι ο Λανουά έχει όλους τους διαιτητές στη διάθεσή του και το γεγονός ότι ζήτησε ο Ηρακλής να ακούσει τις συνομιλίες.
0: Αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε να ζητάμε μία ομάδα μετά την άλλη.
1: Να πάνε, τις ακούσουν, εντάξει, να πάνε, τις ακούσουν, θα πάνε, θα τα ακούσουν και θα φύγουν, να γυρίσουν στην έδρα.
0: Ναι, τι βοηθάει αυτό, δεν ξέρω, τι θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο ΠΑΟΚ τι επωφελήθηκε από αυτό.
1: Τίποτα, ο ΠΑΟΚ δεν επωφελήθηκε τίποτα, αλλά φάνηκε μία μιζέρια. Μία μιζέρια με την έννοια πια, ότι εκεί λοιπόν αντί να υπάρξει μία εικόνα γύρω από το ΒΑΡ, γύρω από την όλη συνθήκη, γύρω από τη διαδικασία που τελείται. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε καταρχήν το πλάνο του πέναλ. Έτσι. Δεν υπήρχε το πλάνο. Και απλά και μόνο ο Λανουά είπε ναι, το είδαμε, είναι πράγματι είναι πέναλ. Αλλά δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Τώρα που το έχουνε, χάθηκε λέει. Το χάσε ο τότε ο τέταρτος, ο Βαρίσας, το χάσε τότε. Και όταν ρώτησε ο ΠΑΟΚ, με έλεγε είπε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην Ελλάδα τιμωρούνται οι διαιτητές οι οποίοι κάνουν λάθη είτε από το ΒΑΡ είτε γίνονται με τρεις αγωνιστικές. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά έκανα μια συνομιλία, είχα μια επαφή με την Γερμανική Ομοσπονδία. Αυτό είναι και ενημέρωση για το Σβάιερ. Δεν λέει τίποτα όμως αυτό, δεν πρόκειται να πάρουν βαθμούς, όπως και ο Ηρακλής επίσης που ζητάει να έρχονται ξένοι. Γίνονται τώρα, οι ξένοι δεν είναι, δεν είναι κάθε μέρα που φωνάξαμε και έρχονται αύριο το πρωί. Δεν γίνονται αυτά.
0: Μα πώς θα έρθουν, μισό λεπτό κύριε Βαγγέλη, πώς θα έρθουν οι ξένοι, αφού έχουν αποφασίσει ότι τελικά θα είναι οι ξένοι μόνο στις μεγάλες ομάδες, στα ντέρμπι.
1: Θα να πω εγώ ότι για να πεις το δύο πράγμα, καταρχήν δεν έχει δίκιο ο Ηράκλης τώρα. Τι να λέμε, όλοι στους 199 λένε δίκαια ακυρώθηκε τον γκολ. Έτσι, δίκαια ακυρώθηκε τον γκολ του το 2-1, δεν έγινε φάουλ από τον Κούστα. Το λένε όλοι. Δηλαδή, ποιο άλλο, το ζήτημα τώρα τη γραμμή. Είναι κάτι το οποίο βαρύνει τη ΣΥΡΙΣΠΑΕ. Απ' την ώρα που δεν υπάρχει, δεν έχουν διάθεση να πληρώσουν για να μπει το goal line, έτσι, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περιθώριο. Θα γίνονται λάθη γιατί όλα θα επαφείονται στο τι θα αποφασίσει είτε ο βαρίστας, είτε η... δεν υπάρχει ή η κάμερα, το θα βγουν οι κάμερες, οι οποίες όμως και πάλι δεν διασφαλίζουν το 100% του πραγματικού γεγονότος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δεχτούν τη μίδια. Αυτό, από αυτό αποφάσισαν οι ΠΑΕ, αυτό ισχύει. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη?
1: Όχι, εκεί είμαστε εδώ.
0: Τώρα, κάτσε, πριν πάμε. Σ' αφήσω, θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και την απόφαση του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, δίνοντας συνέντευξη τύπου να καλέσει 6 συγκεκριμένους δημοσιογράφους και να αποκλείσει τους υπόλοιπους. Αυτό.
1: Πριβέ.
0: Αυτό τι είναι πάλι, νέα μόδα? Νέα μόδα, δηλαδή παίρνουμε τα αγαπημένα μας παιδιά, αυτοί που μας αβαντάρουν ή αυτούς που εκτιμούμε και δεν θέλουμε σκληρές ερωτήσεις, δεν θέλουμε να μας χαλάσουν τη σούπα. Τι είναι αυτό?
1: Έτσι γίνεται δυστυχώς, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό νομίζω.
1: Όχι. Εντάξει, κατά καιρούς υπάρχουν τα λεγόμενα payroll. Όπου εκεί υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την Α ή τη Β, έχουν την Α ή το β' τρόπο, έτσι να τους ευνοούν αυτοί και να έχουν και την πρώτη συμμετοχή. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, ότι δυστυχώς δεν δέχονται τις σκληρές ερωτήσεις, θέλουν να έχουν ένα ήσυχο περιβάλλον.
0: Ναι. Και εδώ τώρα φέρει ευθύνη και η ΕΣΥΑ τώρα, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Ναι. Ενώ θα πρέπει να πει να μην πάει κανένας. Τέλος. Όχι έξι ή όποιοι θέλουν να παραβρεθούν ή κανένας. Τι είναι αυτό? Δηλαδή θα αρχίσουμε τώρα νέα μόδα να επιλέγουμε τα αγαπημένα μας παιδιά ή αυτούς οι οποίοι τους έχουμε περισσότερο εμπιστοσύνη και να
1: προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι μόνο εκεί γίνεται, δηλαδή και αλλού γίνεται, έτσι.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν μου έχει πέσει την αντίληψη κάτι τόσο ακραίο.
1: Τόσο, ναι, αλλά πράγματι αυτό ήταν που ξένησε και προκάλεσε και αντιδράσει και αυτό. Ξέρω, τώρα έπρεπε να βγάλει την ανακοίνωση, δεν πάει κανείς, είναι ένα θέμα τώρα αυτό.
0: Ναι. Ή θα, να, μείνει, να πάει ο κάθε συνάδελφος συντάκτης για να παραβρεθεί εκεί και να κάνει τις ερωτήσεις και να δεχτεί τις όποιες ερωτήσεις και αν θέλει απαντάει. Να μην έρθει σε δύσκολη θέση δηλαδή.
1: Και άλλοι θέλουν να τους έχουν και τις ερωτήσεις, να τις μάθουν και τις ερωτήσεις.
0: Ναι, θέλουν και αυτό τώρα.
1: Να μην έχουμε σκληρές ερωτήσεις και πάθουν καμία κουβουνό. Ναι.
0: Κάποτε ένας, θα το πω τώρα χωρίς όνομα, κάποτε ένας θεσμικός ήθελα να τον βγάλω στο... στο μέσο ενημέρωση που εργαζόμουν και μου είπε τι, θα μου στείλει τις ερωτήσεις και του λέει γεια σας, δηλαδή όχι δεν δέχτηκα ούτε το συζητήσω, με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν λειτουργώ, λέω.
1: Έτσι, μπράβο, είναι αυτό που το είπε μόνος.
0: Ναι,
1: κάτι
0: είναι προσβολή. Τέλος πάντων, Βαγγέλη μου,
1: προχωράμε,
0: θα τα πούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Δεν μου λες το Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε διαιτητές ακόμα, νωρίς, ακόμα αύριο θα τους έχουμε, έτσι.
1: Όλοι και θα αρχίσουν τα όργανα. Αύριο θα πούμε.
0: Αύριο. Οκ, okay, να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
1: Χαίρετε.
0: Καλή
1: Χαίρετε.
0: Συνέχεια. Ακούσατε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη σύνθεση του Παναθηναϊκού, την εντεκάδα. Να την πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3. Ο Πένια θα καθίσει κάτω από το τέρμα. Με τους Τσάπρα, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν και Σαλάχ Εντίν στην τετράδα τη άμυνα. Κοντούρης, Μπινιάρης και Κάγκουα θα κινούνται στον άξονα. Με τους Πελίστρη και Γιάγκουσιτς να παίζουν στα άκρα τη επίθεση και τον Ντετέι στην κορυφή τη επίθεση. Παράλληλα, στον πάγκο θα καθίσουν οι Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Λάβδας, Καμαρά, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσσερς, Ραστόντερ και Ντεμής. Αυτή είναι η βασική εντεκάδα και η αναπληρωματική της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Πάμε φίλες και φίλοι στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο ένα έχουμε ούτε σε άλλο, στη δική μου ώρα. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε με Σοφία Λυσιώδα, στοιχηματικές προτάσεις και με τον Νίκο Κατσάτσο. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τον Απόστολο Νικολαίδης, εκεί όπου διεξάγεται το παιχνίδι και η Φυσιά Παναθηναϊκός για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στον κινηματογράφο Studio στην Πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τη Μαρκό στο 42ο λεπτό παραμένει το 0-0. Το 43ο βρισκόμαστε τώρα. Να πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις έχουμε μπροστά μας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη, Βέλιο, Πετρίση, Φαμπιάνο, Τιάρμ, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Παλάσιος, Κουαμέ, Μπουσάιντ και Μυρ είναι η δεκάδα. Και για το Σούλη Παπαδόπουλο στην Μαρκό, Θεοδωράκης, Κοπανίδης, Μάλης, Στάμου, Ντέτλερ, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Μιλόγεβιτς, Τεκούρ, Γιώχανσον και Αλεξόπουλος. Αυτές είναι οι πρώτες εντεκάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Όπως είπαμε, στο Κηφισιά Παναθηναϊκός είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα πάμε εκεί για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και να μεταδώσει και το παιχνίδι για λογαριασμό του Ιντερβέτ εντ Ελλάδα Σπορτς. Lost in a world that's haunting me. Familiar faces blur and fade. Like distant sounds. Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι κοντά μας έχουμε τα κέντρα μελέτης Α. Για παιδιά λοιπόν, δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο ξένων γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α. Και φυσικά εδώ τελειώνει το διάβασμα, στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Πού θα βρείτε λοιπόν το κέντρο μελέτης Α? Στην Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα επικοινωνήστε, κρατήστε το τηλέφωνο 210-26-22-210. Ώρα για Σοφία Λυσιώβα, Super League 2 και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε σε εξέλιξη και τα μάτια Κυπέλλου. Τώρα σε αυτό που τέλειωσε το Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ 0-3. Υπήρχαν κάποιες αποδοκιμασίες για το Στέλιο Μαλεζά, γιατί αυτή ήταν ακόμα μία ήττα για τη Νίκη φέτος.
0: Πρόσεξε όμως, έλεγα και στα παιδιά εδώ στο διάλειμμα τώρα ότι η Νίκη Βόλου έβγαλε την ψυχή του Παναθηναϊκού να επικρατήσει με ένα 0. Είχε παίξει πολύ καλά, έτσι. Αλλά σήμερα βλέπω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας φαίνεται ότι δείχνει και αυτός μια ανωδική πορεία. Αγωνιστική, το έδειξε με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα επικράτησε. Βέβαια ήταν αυτογκόλ το πρώτο.
1: Ναι, χρεώνοντας αυτογκόλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν δείχνει καλή εικόνα. Και στο παιχνίδι πρωταθλήματος προηγήθηκε και έχασε τη συνέχεια. Υπάρχει μια ανησυχία για την πορεία της ομάδας, γιατί έχει γίνει μια επένδυση το καλοκαίρι. Υποτίθεται ότι ο στόχος θα ήταν αρκετά πρωταγωνιστικός για τη νίκη και η αρχή δεν είναι καθόλου καλή. Οπότε ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες και θα δούμε τώρα τι θα συμβεί και πόσο ψύχρεμη θα αποδειχθεί η διοίκηση.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα, άλλα, η κατηγορία.
1: Έχουμε το πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει τόσο ενδιαφέρον πότε θα γίνει το κάθε ματ, αλλά το πού θα γίνει το κάθε ματ. Γιατί η έδρα είναι και στη Super League 2, όπως και σε κάποιες ομάδες στη Super League, είναι δύσκολη. Για παράδειγμα, το μάτς του Πύργου, χθες βγήκε το πρόγραμμα, δεν είχε οριστεί έδρα. Σήμερα ορίστηκε το Παμπελοποννησιακό. Γιατί στον Πύργο το γήπεδο εκεί δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν ξέρω αν ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες. Πάντως παραμένει άλλος ο Πύργος. Και το Ζάκη του Ασελά Σύρου θα γίνει στην Ηλιούπολη, στο γήπεδο της Ηλιούπολης εδώ στην Αθήνα. Τις 4 αντί για τις 5 όπως και αρχικά οριστεί, αλλά Ηλιούπολη, γιατί ακόμα το γήπεδο της Ζακίν που δεν είναι έτοιμο. Και το ΠΑΟΚ Β, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με το Νέστο Χρυσούπολης θα διεξαχθεί στις Αίρες. Γιατί το πρώτο παιχνίδι έγινε το πρώτο εντός έγινε στο Ντούμπα. Η Ντούμπα δεν μπορεί να φιλοξενεί κάθε Κυριακή παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β. Συνήθως ο ΠΑΟΚ Β και πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια στην Καλαμαριά, αλλά το γήπεδο της Καλαμαριάς πίσω δεν είναι ακόμα έτοιμο. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι το πότε θα γίνουν τα μάτια, αλλά το πού θα γίνει το ερώτημα. Ελπίζουμε σύντομα να λυθούν όλα τα προβλήματα τα γηπεδικά και να παίζει κάθε ομάδα στην έδρα της και να έχει και τη δύναμη της και τον κόσμο της κτλ. Από εκεί πέρα συνεχίζονται οι μεταγραφούλες. Η Καλυθέα πήρε έναν ακόμα παίχτη από την ΑΕΚ. Ο Χρήστος Ποσίδης, ο αμυντικός, που είναι 21 ετών, έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και υπέγραψε την Καλυθέα. Να πούμε εδώ ότι τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που δεν έχουν πλέον ομάδα Β, δεν μπορούν να απορροφήσουν τους παίχτες που βγαίνουν από την ΚΑΠΑ 19, γίνονται 20-21 και μετά πολύ λίγοι δυστυχώς μπορούν να αποκτηθούν στην πρώτη ομάδα. Οπότε οι υπόλοιποι μένουν ελεύθεροι και με κάποιο τρόπο πάνε σε άλλες ομάδες, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να απορροφηθούν από τον ίδιο τον οργανισμό. Οπότε κάποιοι πάνε δανεικοί, αν έχουν υπογράψει τη συμβόλαιο μεγάλη διάρκεια, ή κάποιοι φεύγουν ως ελεύθεροι και πάνε σε άλλες ομάδες να συνεχίσουν την καριέρα.
0: Μάλιστα. Να πούμε το παιχνίδι Άρης Μαρκό, ημίχρονο 0-0. Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, πρέπει να πούμε ότι η Μαρκό παίζει χωρίς τα μεγάλα της αστέρια, γιατί ούτε ο Ελαραμπή ούτε ο Σεμπά είναι στην αποστολή. Επέλεξε ο Φούλης Παπαδόπουλος να τους ξεκουράσει. Εντάξει. Οπότε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
0: Έχουν και είναι και κάποια ηλικία ο Ελαραμπή, για παράδειγμα, αν τον βάλει στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Αν ο στόχος, νομίζω, γιατί η Μαρκό είναι το πρωτάθλημα και η άνοδος, αυτό πιστεύω.
1: Οπότε. Ναι. Δύσκολα να παίζει τώρα σε όλα τα μάτια κυπέλου. Και...
0: Ναι. Πόσο 40χρονο είναι ο Ελαραμπή, πόσο είναι τώρα, 40?
1: 39, νομίζω.
0: Και αν δεν είναι 40, θα πλησιάζει.
1: Το έχει βρει.
0: Οπότε θέλει ανάσες.
1: Τον γκολ, ναι, θέλει τη ανάσταση του, αλλά το έχει βρει τον γκολ. Δηλαδή, εμείς, η Ελαραμπή, δεν είναι

Για εκδηλώσεις, όπως είπα, στο Hotel Ανδιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site της, του ξενοδοχείου της εταιρείας ή βεβαίως να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465.

0: Λοιπόν, ώρα για στοίχημα. Τρία παιχνιδάκια και αυτά προέρχονται, δύο από το Europa League και ένα το κύπελο Ελλάδος, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε με το Μίλαν Μπενφίκα, ένα σημαντικό παιχνίδι, κωδικός 789. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν βλέπουμε ότι μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ, μέχρι 3 γκολ το πολύ, κάπου εκεί το βλέπουμε, 2 με 3 λοιπόν θα προτείνουμε, εκτός απρόοπτου βέβαια, γιατί είναι κάποια παιχνίδια μας ευνηδιάζουν πολλές φορές και που τα περιμένεις για λίγα γκολ σου έρχονται τα πολλά. Στοίχημα είναι, το καταλαβαίνετε, αλλά το επικρατέστερο θεωρώ πως είναι τα 2-3 γκολ, απόδοση καλή 1-98, το μάτς ξεκινά στις 10. Συνεχίζουμε από την ίδια διοργάνωση με την αναμέτρηση Anderlecht Lyon, κωδικός 787. Οι δύο ομάδες έχουμε την αίσθηση ότι θα σκοράρουν και οι δύο και κάποια θα βγάλει και παραπάνω από ένα. Τι σημαίνει αυτό? Γκολ και over 2,5. Συνδυαστικά η απόδοση θα ξεπεράσει το 2,10. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή επιλογή εδώ να ποντάρουμε σε αυτό το παιχνίδι, στο goal-goal και over 2,5. Και πάμε στο τρίτο παιχνίδι που χρονικά ξεκινά νωρίτερα στις 8 η ώρα. Είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, για τη League Fake του Κυπέλλου Ελλάδας, 7,73 ο κωδικός. Και εδώ η παράδοση λέει 2 με 3 goal. Συνήθως οι ομάδες εκεί βρίσκονται στο 1-1, 2-0, 1-2. Θα ποντάρουμε και σε αυτό, αλλά και στη δυνατότητα των δύο ομάδων, μια και είναι και αγώνας κυπέλου, πάρα πολλά γκολ δεν μπαίνουν. Η επιλογή μας λοιπόν αυτή θα είναι, με απόδοση 1,90. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 7,89 Μίλαν Μπενφίκα, 2-3 γκολ με απόδοση 1,98. 7,87 Anderlecht Lyon, goal goal και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση κοντά στο 2,10 ίσως και παραπάνω θα το βρείτε, και 7,73 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 2-3 goal με απόδοση 1,90. Έλεγα νωρίτερα για το αυριανό παιχνίδι, για το Europa League ανάμεσα στον Όφη και την Χομβεχάη. Μια καλή ομάδα, γερμανική ομάδα, αλλά και αυτή του Όφη με τον Χρήστο Γκόντι, και έτσι όπως ξεκινήσει, νομίζουμε ότι είναι ικανή και έχει τις δυνατότητες να κάνει πράγματα και απέναντι στην Χομβεχάη. Παρότι, όπως είπα, είναι δύσκολο το παιχνίδι, είμαι αισιόδοξο ότι δεν θα χάσει η ομάδα του Όφη και γενικώς θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα είναι σοπαλία, θα είναι νίκη, θα το δούμε αύριο. Πάντως, ευχή όλων μας είναι οι ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν, και αυτό είναι η νίκη, και όπως και ο Ολυμπιακός απόψε απέναντι στη Γιαγκελόνια, είναι μιας αντίπαλος ο οποίος με λίγη προσοχή, νομίζω ότι την έχει ο Ολυμπιακός, μπορεί να κάνει τη νίκη και να συνεχίσουμε και να συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε τώρα μέχρι το Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου είναι ο Νίκος ο Κατσάτσος. Θα μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, να μας πει τα πρώτα στοιχεία και βεβαίως τις συνθέσεις, παρότι του Παναθηναϊκού τις είπαμε. Νίκο, θέλουμε και τις καλυθέας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα.
0: Συγγνώμη Νίκο, όχι τη Καλυθέα, τη Κηφισιά. Έτσι, να διορθώσω τον εαυτό μου. Βεβαίως με διορθώνει ο Θέμης Παλιούρας νωρίτερα και καλά κάνει.
1: Εντάξει, Τάσο, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες δίνουν το δεύτερο τους αγώνα στην League Pace του Κυπέλλου Ελλάδος. Τρίτη αγωνιστική αναγράφεται. Στα χαρτιά μπορεί να παίζουμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Μπορεί να είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.

0: Ωστόσο, η Κηφισιά είναι αυτή η οποία υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την πρώτη μέρα της, για την Κηφισιά, όπου σήμερα είναι και η πρώτη μέρα με την νέα ονομασία Κηφισιά του Deals, καθώς έχει και νέο χορηγό στο όνομά της.
1: Καταρχάς, έχει κόσμο καθόλου εκεί? Ξεκινάμε από αυτά.
0: Τάσο, για όσους έχουν μεγαλώσει στις γύρω περιοχές,
1: ναι,
0: θα έλεγε κάποιος ότι δεν είναι γηπεδούχος η Κηφισιά, αλλά είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, Νικόλα, δεν είναι νέο αυτό. Εντάξει, δεν είναι είδηση αυτό που μας λες τώρα. Sorry.
0: Το λέω από την άποψη του κόσμου, γιατί θυμίζει πάρα πολύ αγώνες του Παναθηναϊκού που θα μπορούσαμε να δούμε ένα Σάββατο απόγευμα στο πρωτάθλημα, μια Τετάρτη μεσημέρι στο κύπελο. Έχει μαζευτεί κόσμος. Εντάξει, είναι λογικό και να έχει μαζευτεί κόσμος, καθώς είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να πούμε ότι δεν είναι το τελευταίο, καθώς έχει και ένα για το πρωτάθλημα εναντίον της Κηφισιάς. Καθώς θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική του πρώτου γύρου έπαιξαν στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Κηφισιά. Το Κηφισιά Παναθηναϊκός όμως θα γίνει εδώ. Είναι μία από τις τελευταίες φορές που θα παίζει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, σε ένα γήπεδο που κουβαλάει μια τεράστια ιστορία, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αγώνες της εθνικής ομάδας, μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μεγάλες εμφανίσεις, προκρίσεις και πάρα πολλά.
1: Να ακούσουμε τις εντεκάδες πρώτα που δεν τις έχουμε ακούσει και της Κηφισιάς και να κάνουμε ό,τι σχόλιο μετά. Για πάμε.
0: Εννοείται λοιπόν την ώρα που έχουμε σέντρα.
1: Γιατί θα ξεκινήσει το παιχνίδι σε δύο λεπτά.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 4-2-3-1, αγωνίζονται και οι δύο ομάδες. Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο αγωνίζεται με τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα. Δεξί μπάκο Αποστολάκης, αριστερό μπάκο Πολυκράτης, Καλοστάμης και Ζόλι Μπουά τα δύο στόπερ. Δοϊραντλής και Γιαγνέ τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Μπουλά αριστερό εξτρέμ, ο Πατήρας δεξί εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Αποστόλης Χριστόπουλος. Ενώ για τον Παναθηναϊκό έχουμε Πένια στο τέρμα, δεξιά τον Τζάπρα, αριστερά τον Σαλάχ Εντίν, ντεμπούτο του Μαροκινού αριστερού μπακ, 24 ετών, δανεικός από τη Ρώμα. Τα δύο στόπερ Ντεφράι Πάλμερ Μπράουν. Τα δύο αμυντικά χάφη είναι ο Κουντούρης και ο Κάκουα, δεξί εξτρέμ ο Πελίστρια, αριστερό εξτρέμ ο Μπινιάρης, στο δεκάρι ο Γιάγκουσιτ και ο Ανδρέας Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Την ώρα που πρέπει να πούμε, Τάσο, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι δεν είναι δυναμικό παρόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όσοι έχουν βρεθεί απόψε στο Απόστολος Νικολαίδης από το πρώτο λεπτό κιόλας. Δεν έχει γίνει, δηλαδή, σκέψου λίγο, δεν έχει γίνει φάση και με το που γίνει η σέντρα άρχισαν να τραγουδάνε. Και εντάξει, αυτό που έλεγα προηγουμένως, Τάσο, είναι ένα παιχνίδι με πολύ ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκτός απρόπτου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Απόστολο Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδος, League Face κύπελλο Ελλάδος, όπου επικράτησε 1-0. Να δούμε σήμερα αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να διπλασιάσει τις νίκες στο παιχνίδι με την Κηφισιά, που δεν μου φαίνεται ότι μπορώ να το πω εκτός έδρας. Τάσο, εκτός έδρας είναι στα χαρτιά. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή σήμερα για όσους έχουν βρεθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχει βρεθεί κόσμος και από τις δύο ομάδες. Μπροστά μου βλέπω κάποια παιδιά από την Κηφισιά, ενώ γύρω-γύρω στο γήπεδο, στις εξέδρες, μπορεί να δει κάποιος τους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν μαζευτεί στη 13, απέναντι στη 13.
1: Νίκο, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, νομίζω.
0: Έτσι. Έχει ξεκινήσει.
1: Για πάμε στο παιχνίδι.
0: Με το Κουντούρι να βγάζει μια βαθιά μπαγιά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στην επίθεση. Ο Κάκουα πάει να πάρει την μπάλα, ωστόσο κλέβει την μπάλα ο Δοϊραντλής. Δοϊραντλής όμως θα ξαναχάσει την μπάλα. Γιάγκουσιτς είναι από τα αριστερά στον Κάκουα. Κάκουα ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει. Ο Τετέ ήταν, συγγνώμη. Τώρα πάει να φύγει από τα δεξιά ο Αποστολάκης, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο. Από τα δεξιά, Αποστολάκης και Πατήρας είναι οι δύο ακραίοι ποδοσφαιριστές. Ο Πατήρας είναι πιο μπροστά από τον Αποστολάκη, όπου δεν υπάρχει πλάγιο, υπάρχει φάουλ, το οποίο θα κάνει ο δεξιός μπακ της Κηφισιάς του Deals. Πήγε να βρει το Χριστόπουλο, η κεφαλιά του Ντεφράι διώχνει ανετά. Αποστολάκης δίνει πίσω στον Ζουλιμπουά. Ζουλιμπουά δίνει τώρα στον Αναγνωστόπουλος και τώρα έχει ο Μαγκανάς. Όχι ο Μαγκανάς, ο Καλοστάμης. Συγγνώμη, ο Ζουλιμπουά είναι από την άλλη πλευρά. Την τώρα που κλέβει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο, ο Κάγκουα περνάει έναν πάρα πολύ ωραία. Πάει να κάνει την πάσα από τα δεξιά. Στον Πινιάρη, ωστόσο κόβεται. 1-2-3 οι κόντρες. Η μπάλα απομακρύνεται όσο μπορεί να απομακρυνθεί, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Ντεφράι στο κέντρο του γηπέδου και έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα τη δώσει τώρα από τα αριστερά όμως στον Σαλάχ Εντίν. Ντεφράι δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας ο οποίος έχει ανέβει και να πούμε ότι ο Τσάπρας επιστρέφει. Να πούμε ότι ο Τσάπρας είναι στην επιστροφή του. Τάσο.
1: Ακούμε, σ' ακούμε.
0: Okay, είσαι, έχασα σε κάποια φάση, γι' αυτό.
1: Εμείς ακούμε κανονικά, Νίκο, προχωράς.
0: Ωραία, μια χαρά. Μπαίνει ο Ιάκουσης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται όμως πάρα πολύ ωραία από τον Ζουλιμπουά. Ξανακλέβει όμως ο Ιάκουσης. Ιάκουσης από τα δεξιά πήγε να δώσει την μπάλα στο κέντρο και που βρισκόταν ο Κάγκουα. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Η μπάλα πάει να απομακρυνθεί από τα αριστερά. Ωστόσο δεν θα απομακρυνθεί καθόλου. Καθώς έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Μαγκανάς για την Κηφισιά. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Αναγνωστόπουλος ο οποίος δεν έχει πάρει παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Όλους τους αγώνες της Κηφισιάς τους έχει αγωνιστεί κάτω από τα δοκάρια ο Μόζες Ραμίρες, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στην αποστολή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο Παναθηναϊκός που κάνει rotation, είναι και η Κηφισιά. Γίνεται βαθιά μπαγιά, πήγε προς τον Χριστόπουλο. Η πρώτη κεφάλαιο του Πάλμερ Μπράουν, η δεύτερη του Ντεφράι στην αγκαλιά του Νιάκη Πένια. Νιάκη Πένια, ο οποίος θα δώσει τον Στέφαν Ντεφράι. Ντεφράι κάνει το κοντρόλ και βλέπει τις λύσεις. Θα δώσει από τα δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Δίνει πολύ ώρα στον Μπινιάρη. Μπινιάρης από τα δεξιά κρατάει. Δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ανεβαίνει και θα δώσει από τα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κάνει τη βαθιά μπαγιά. Όπου το κοντρόλ του, αν μπορέσει να το καλά, του Μπινιάρη δεν είχε αποτέλεσμα. Με τον Πάλμερ Μπράουν τώρα να παίρνει την μπάλα. Έπειτα από την πάσα που έκανε ο Ντεφράι στον Πένια και ο Πένια στον Πάλμερ Μπράουν. Κουντούρης τώρα, στο κέντρο του γηπέδου παίζουν πάσες. Κουντούρης, Μπινιάρης και Κάγκουα. Κάγκουα δίνει στον Σαλάχ Εντίν. Δίνει στον, αν μπορώ να το καλά, είναι ο Πελίστρη. Πελίστρη ο οποίος κρατάει. Και θα δώσω από τα δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας κάνει μια σέντρα. Ο Αναγνωστόπουλος θα πιάσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Και δίνει την μπάλα γρήγορα από τα δεξιά στον Αποστολάκη. Αποστολάκη δίνει μπροστά στον Πατήρα. Πατήρας έχουμε διακοπή στον αγώνα καθώς έχει κερδίσει φάουλ ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε το τι επικράτει στο χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Να πούμε ότι πριν 5 μέρες περίπου,
1: λοιπόν,
0: πριν πέντε μέρες ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει τη Σκεφσιά σε 3-1 σε εξαναβολή στην αναμέτρηση την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ήταν μία από τις νίκες που έκανε ο Παναθηναϊκός για να βρίσκεται στην κορυφή με 4-4. Στη League Face θυμίζουμε ότι οι πράσινοι είχαν επικρατήσει ένα 0 της νίκης Βόλου στην πρώτη αγωνιστική. Τάσο.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν Κηφισιά Παναθηναϊκός, Νίκος Κατσάτσος μετάδοση 8 η ώρα το βράδυ στο άλλο παιχνίδι της League Face του Κυπέλου ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Ιωάννου και βεβαίως έχουμε το παιχνίδι του Europa League το βράδυ, Ολυμπιακός η Αγγελόνια σε μετάδοση του Θέμη Παλιούρα, φίλες και φίλοι, να είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3, να μην λείπει κανένας. Νικόλα, συνεχίζεις.
0: Πάλμερ Μπράουν από τα δεξιά δίνει την μπάλα τώρα στον Τσάπρα. Τσάπρα σπάνια δώσει πολύ ωραία στον Πινιάρη. Κόβεται όμως, κόβεται τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά από την προηγούμενη φορά έχει κάνει μια εξαιρετική αμυντική εμφάνιση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πολύ καλή εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ επισκιάστηκε από την κόκκινη κάρτα την οποία δέχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και άφησε την Κηφισιά με 10 παίκτες. Την ώρα που την παλώνται Φράι, θα δώσει στο Σαλαχ Εντίν, το Σαλαχ Εντίν δίνει στον Γιάκουση, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά για να βοηθήσει την κάτοχη. Γιάννη, ο οποίο προλαβαίνει, κάνει πολύ ωραίο το κοντρόλ και προλαβαίνει την μπάλα από τον αυγή πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτυχεί η Γυψία, από τα αριστερά, όπως αμήνει το Παναθηναϊκός. Δίνει την μπάλα τώρα στον Πένια. Πένια, ο οποίο κρατάει και δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα ξανά στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν το δεξιά. Παντήρα και δίνει πολύ ωραία στον Κουντούρη. Κουντούρη πάει να δώσει τον Τζάπρα. Τζάπρα, ο οποίο έχει ανέβει σαν να λέμε σε ρόλο εξτρέμ. Σαν εξτρέμ έχει ανέβει ο τριαντάφυλλο Τζάπρα. Τον βλέπουμε πολύ μπροστά από την υπόλοιπη αμυντική, ακόμα και το αριστερό μπακ. Δεν είναι μπροστά, γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού από την δεξιά πλευρά και αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Τζάπρας είναι πάρα πολλές φορές μπροστά από τη γραμμή της σέντρας. Πλάγιο, νέο πλάγιο για την Κηφισιά, το οποίο θα το κάνει ο Πολυκράτης. Γενικά βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Την ώρα που κάνει ο Πολυκράτης το πλάγιο, δίνει στον Μαγκάνα, Πολυκράτης, θα κοπεί από τον Κουντούρη και έχουμε νέο πλάγιο από τα αριστερά. Πολυκράτης κρατάει. Πολυκράτης που δίνει στον Χριστόπουλο, χάνει την μπάλα όμως από τον Κουντούρη. Κουντούρης δίνει στον Πελίστρη, Πελίστρη στον Κάγκουα, Κάγκουα δίνει πίσω στον Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν κρατάει. Δίνει στον Τεφράι που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν τώρα από τα δεξιά. Πάλμερ Μπράουν στον 9 και 5 μέσα στην ευθεία του Παναθηναϊκού. 9 και 5 κρατάει. Ο Ισπανός θα το φλακαζίνει τώρα από την ευθεία του και ψάχνει λύσεις. Δεν θα ρισκάρει, θα δώσει από τα δεξιά του στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν θα ξαναδώσει στον 9 και 5. 9 και 5 στον Τεφράι. Τεφράι τριγωνάκι με τον Πάλμερ Μπράουν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ισπανού το φύλακα και δίνει στον Τζάπρα. Τζάπρα, μπάλα περνάει, το χώρο, περνάει την γραμμή της σέντρας. Του πάει άκουσα από τα αριστερά πάρα πολύ ωραία. Κλείνει προς το κέντρο. Κάνει μια σερτή πάσα από την άλλη πλευρά στον Πελίστρη. Πελίστρη πάει να κάνει ένα σουτ. Την μπάλα στις κόντρες και θα καταλήξει ξανά σε πόδια Παναθηναϊκού του Κάγκουα. Κάγκουα στο Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν στο ντεμπούτο του. Δεν ήξερα στον Πελίστρη. Πελίστρη στον Κάγκουα. Κάγκουα στο Κουντούρι. Κουντούρι στο Γιάκουσιτ. Γιάκουσιτ στον Τσάπρα. Τριανταφυλλό Τσάπρα ξανά στο Γιάκουσιτ. Γιάκουσιτ πήγε να δώσει μπροστά. Τη χάνει όμως από τον Πολυκράτη. Πολυκράτη φεύγει πάρα πολύ ωραία με ατομική ενέργεια. Θα κερδίσει το φάουλ στο ύψος του κέντρου του γηπέδου. Με τον Έλληνα αριστερό μπακ να ετοιμάζεται να κάνει το φάουλ. Που εν τέλει δεν το κάνει το φάουλ ο αριστερός μπακ. Θα το κάνει ο Γιάκνε. Ο Γκανέζος μέσα και θα δώσει τον Δοϊράν Λι. Δοϊράν Λι από την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Πανσεραϊκό. Δοϊράν Λι κρατάει πάρα πολύ ωραία στο κέντρο του γηπέδου και πολύ σωστά κρατάει, ψάχνει λύσεις, βρίσκει πολύ ωραία παλιά στον Γιάκνε. Γιάκνε πάει να φύγει, δίνει από τα αριστερά τον Εμπουλά, ωστόσο κόβεται από τον τριαντάφυλλο Τζάπρα. Δεν προλαβαίνει ο Εμπουλά όμως να πάρει την μπάλα στην κατοχή του, οπότε έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά. Πολυκράτης τώρα από τα αριστερά κάνει το πλάγιο και δίνει στο Γιάκνε. Γιάκνε Πολυκράτης και ξανά Γιάκνε. Γιάκνε κρατάει πάρα πολύ καλά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κουντούρη. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κουντούρη από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η Κηφισιά. Ενημερώνουμε ότι είμαστε στο 10ο λεπτό και η Κηφισιά Παναθηναϊκός. Το σκορ είναι στο 0-0.
1: Λοιπόν, Νικόλα, παραμένεις στη θέση σου. Εγώ θα παραδώσω, θα πάμε τώρα διαφημίσεις. Μετά θα παραδώσω σκυτάλι στον Σάκη Μπουσδούνη. Εσύ συνεχίζεις μετά. Καλή μετάδοση, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλά, Τάσο, να είσαι καλά.
1: Εμείς φίλες και φίλοι, πρώτο Θεός, την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, μην μετακινηθεί κανένας. Ο Intervention Ελλάδα Sports έχει αθλητική ποδοσφαιρική δράση απόψε. Μείνετε εδώ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Για χαρά σε όλους.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

αγαπάς δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοίτας. Θα με κρατάς

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

σε κοιτώ. Φώναζα στο πηγάδι και ακούω την ηχό. Κι ότι δεν έζησα. Κι ότι δεν έζησα. Αποχαιρετώ.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στα γρήμια. Για να με πιάσουν, τι θα μου κάνουν? Χα, δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου. Πηγάζομαι.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να μην.

απάντησες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή, μα εσύ ξέρεις πως

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

παράθυκα. Πρέπει να φύγεις. Για ηλιαχτή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.